0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Παιδιά, μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
16: Top στους 98. Ράδιο Rumeli.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελ.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
6: Είμαι Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
1: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμενη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ενημερωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Καλύψει σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Άλλα υπάλληλα μηνύματα εστάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της θεσινής ημέρας για κενώσεις οικισμών και χωριών του νομού Ρεθύμνου, ενώ το 112 έχει σε δύο φορές τη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, εκτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη σιτία του νομού Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρήψεις, θα μπορέσει να κατασβεστεί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πλωμάρι Λέσβου, που με το πρώτο φως της ημέρας σε αέριο μέσο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητος του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα και στην Αττική. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα επέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε επί τα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει η ελληνική μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, να διενεργηθεί έλεγχο στάτικης επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι του Μετρό, που έλαβαν το λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτα είναι η ασφάλεια της ζωής, μετά οι περιουσίες, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και κάλεσε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφάλειας, σημείωσε ο κύριος Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησαν να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται τη μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας, όπου κατέρεσε στα Πετράλων, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Έκρηξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία ενόψη ΔΕΘ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικά

0: Ελληνικούς πυράβλους, η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται σε καταφύγια, υπογράμμισε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι καλημέρα σας δηλαδή, με τα γεγονότα να τρέχουν από χθες το βράδυ και να έχουμε αυτά που έχουμε και θα τα δούμε τώρα. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης. Τι κάνετε, κυρία Αργύρη, στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Βαρβάρα Βιτζιλέου, δεν σας ρωτάω, καλά είστε, ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελούνται από κοινού την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, στείνομες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, ο Σταύρος Αμάραντος, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984, μηνυματάκια μέσω Viber.

0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ζούμε στη χώρα της μαύρης εθιμοτυπίας. Το βάζω σε εισαγωγικά το τελευταίο, το εθιμοτυπίας. Γιατί έχει καταντήσει, πώς να το πω τώρα, πραγματικά σκέφτομαι από χθες, εννοείται το ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αλλά σκεφτόμουν πώς σχολιάζει κανείς στο ραδιόφωνο, που δεν είναι η πρώτη φορά που μας λαχαίνουν τέτοια γεγονότα, πώς σχολιάζει κάθε φορά κάποιος γεγονότα σαν και αυτά που συμβαίνουν, σαν και τις απώλειες των ανθρώπων, τις πυρκαγιές που είχαμε στο Ρέθυμνο, τις πυρκαγιές που έχουμε σε άλλα σημεία της χώρας. Πώς περιγράφεις την απώλεια τριών πυροσβεστών, τριών ανθρώπων, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης των πύρινων μετόπων, των πυρκαγιών. Και λέω ότι είμαστε στη χώρα της μαύρης εθιμοτυπίας, γιατί είναι λες και έχουμε συνηθίσει στο τέρας πια. Δηλαδή ότι κάθε καλοκαίρι, εκεί κάπου στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μέχρι και το τέλος Αυγούστου, θα έχουμε πυρκαγιές μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. Υπήρξαν και καλοκαίρια που η κατάσταση ήταν απολύτως εφιαλτική, θυμάστε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

αλλά έτσι σαν να το έχουμε συνηθίσει. Κάθε φορά πλησιάζουμε στα θέματα αυτά, τα σχολιάζουμε, τα συζητάμε, φέρνουμε καλεσμένους στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες που κάνουν δηλώσεις, στις ιστοσελίδες, τελειώνει η περίοδος και περνάμε στην επόμενη σεζόν, κυριολεκτικά. Σαν να είμαστε σειρά, μαύρη σειρά όμως, στο Netflix. Και ξεχνάμε γρήγορα, ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα το γεγονός ότι δεν παίρνουμε απολύτως κανένα μάθημα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο γεγονός. Όπως και στα εργατικά ατυχήματα, θρυνούμε τους νεκρούς και τις νεκρές, όπως έγινε με τη Βιολάντα, με το εργοστάσιο. Σοκαριστήκαμε όπως έγινε και προχθές με την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο, έτσι όπως θα γίνει και την επόμενη φορά, γιατί να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι θα υπάρξει και επόμενη φορά, όπως θα υπάρξει και επόμενη πυρκαγιά, όπως θα υπάρξει ακόμη μια φορά στην οποία θα στεκόμαστε σαν αγαλματάκια απέναντι στα γεγονότα που απλώς κάνουν copy-paste τα κρίμα τους και τα μεταφέρουν στην επόμενη τραγωδία. Πόσα χρόνια μιλάμε, δίνοντας βήμα από εδώ στα μικρόφωνα, σε ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Σε ανθρώπους που είναι στο πεδίο, σε ένα πεδίο που είναι πολύ επικίνδυνο από το πεδίο επαγγελματικής δράσης, το δικό μας. Που άλλοι συναδελφοί μας κινδυνεύουν πολύ περισσότερο αυτή την ώρα, γιατί δίνουν ανταποκρίσεις από πολεμικά μέτωπα, ξέρω εγώ, ή από σημεία όπου λαμβάνει η χώρα κάποια κρίση, αλλά. Κάθε φορά όταν καλείς ανθρώπους από το πεδίο, το κανονικό πεδίο, αυτό το 24-7-365 πεδίο, γιατί όταν είσαι πυροσβέστης ή πυροσβέστρια, είσαι αλέρτης σε κατάσταση συναγερμού 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Εμείς βέβαια, όταν λέω εμείς, δεν εννοώ απαραίτητα εσένα, δεν εννοώ απαραίτητα εμένα, εννοώ έτσι ως συλλογικότητα, ως κοινωνία. Εκεί έξω υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που στα ρεπό τους, αυτοί οι άνθρωποι στο 24-7-365 που λέγαμε νωρίτερα, στα λίγα ρεπό τους που έχουν, στις λίγες μέρες που κάθονται μέσα στο χρόνο, τους αποκαλούν κάποιοι ταυλαδόρους. Ότι δεν χρειάζονται μωρέ και τόσοι. Και δεν χρειάζεται να είναι όλοι μόνιμοι, ας παίρνουμε και εποχικούς. Μόνο που αυτοί οι ταυλαδόροι είναι κάθε φορά. Και δεν θα κάτσω να μπω στη διαδικασία να τους χαρακτηρίσω ήρωες. Το ήρωες θα το χαρίσω σε όλους αυτούς που κάνουν πολιτική σπέκουλα τον καιρό αυτό, βγάζοντας δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Άλλοι τις εννοούν, άλλοι δεν τις εννοούν. Αλλά καταλαβαίνουμε και ποιοι τις εννοούν και ποιοι δεν τις εννοούν, για να μην τους σουβαλιάζουμε όλους, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Και καλούμε ανθρώπους που λες για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας καταγγείλουν τι κενά υπάρχουν, ποιες ελλείψεις έχουν, αν φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και τελικά να μιλήσουμε και για τη μεγάλη εικόνα με τους αρμοδιότερους από τους πυροσβέστες και από εμάς εδώ, με τους επιστήμονες, οι οποίοι βαράνε όχι καμπανάκια, ούτε πατάνε κουμπάκια συναγερμού, καμπάνες ολόκληρες, καμπάνες που μας ξεκουφαίνουν για αυτό που ονομάζουμε κλιματική κρίση. Βλέπουμε τι γίνεται λοιπόν και στη χώρα μας για ακόμη μια χρονιά, όπου το πυροσβεστικό σώμα θρυνεί για τους θανάτους ακόμη τριών δικών του ανθρώπων, που είναι και δικοί μας άνθρωποι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, εκεί ειδικά στην περιοχή του Μπορντό, βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες, και στην Τουρκία έχουμε πυρκαγιές και φοβούνται οι επιστήμονες ότι όλο αυτό το φαινόμενο που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν στην Γαλλία, στην Ισπανία, έρχεται και προς τα εδώ αυτό το φαινόμενο της ξηρασίας. Και καθόμουν και σκεφτόμουν πάνω Αργύρι ότι τελικά μπορεί, επειδή και οι Τούρκοι τώρα οι γείτονες δίπλα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τους έβλεπες ανθρώπους να πηδάνε από παράθυρα για να γλιτώσουν από τα σπίτια που έπαιρναν φωτιά, να βλέπεις συγκλονιστικές εικόνες, να βλέπεις εδώ και τα δικά μας. Αναρωτιέμαι τελικά πως χρειαζόμαστε περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη από F-35. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και δεν έχω καμία διάθεση ούτε να λαϊκίσω πρωί-πρωί ούτε τίποτε, αλλά δεν ξέρω, έχουμε
λίγο σκεφτεί ποιες είναι οι προτεραιότητες. Είναι σαν να πεις τώρα, τι να σου πω, βάλε μια πολύ μεγάλη ανάγκη που πρέπει να προτεραιοποιήσεις για σήμερα σε σχέση με κάτι άλλο που μπορείς να το κάνεις, αλλά και να μην το κάνεις, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε πια για μια κατάσταση στην οποία μοιάζει λες και έχουμε βαλθεί να αλληλοεξοντωθούμε. Δηλαδή λες και το μέγα ζητούμενο είναι η εξόντωση, και δεν το βάζω σε κανένα πλαίσιο και πηγής ειρήνη, έτσι βιβλικά μιλώντας. Το λέω έτσι όπως είναι και όπως το σκέφτομαι. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου λίγο να φέρουμε βόλτα, λίγο να αντιμετωπίσουμε, τέλος πάντων να πούμε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε φιλότιμα αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, τα οποία δεν είναι μόνο εδώ. Κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα. Και πολύ φοβάμαι ότι και του χρόνου θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι περιμένεις εμένα να σου το εξηγήσω. Το καταλαβαίνεις και μόνος σου ή μόνη σου. Γιατί δίπλα-δίπλα πάνε οι ειδήσεις. Εκεί πέρα που ακούς για το Ρέθυμνο, για παράδειγμα, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζεις. Ακριβώς δίπλα υπάρχει είδηση ότι τα ξημερώματα οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν νέα πλήγματα στο Ιράν. Και κοντά στους Αμερικανούς εμπλέκεται μια σειρά ολόκληρη χωρών, οι οποίοι είτε συντάσσονται με τους Αμερικανούς, κυρίως γιατί εμείς είμαστε οι καλοί, εδώ από την πλευρά της Δύσης, όλοι οι άλλοι είναι οι βάρβαροι, οι απολύτιστοι και οι κακοί και πρέπει να τους εξολοθρεύσουμε. Και συντάσσονται όλοι ο ένας δίπλα με τον άλλον και δημιουργούνται ζευγαράκια, τριπλέτες, κουαρτέτα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συμμαχιών, και επιδιώκουν να πετύχουν τους γεωστρατηγικούς τους στόχους, εν προκειμένου τώρα μιλάμε στην Μέση Ανατολή. Και εδώ έχουμε τους μυαλοπόλιδες, τους ανοπόλιδες, τους υπερπατριώτες. Υπερπατριώτες από αυτούς δηλαδή που μπροστά τους οι Καραϊσκάκηδες και οι Κολοκοτρώνηδες δεν ήταν παρά τρίχες, όχι κάτι λιγότερο. Ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν είτε να κάνουν πολιτική καριέρα μέσω της σπέκουλας, σπεκουλάροντας, είτε απλώς άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει έχοντας αυτό το way of thinking που λένε και στο χωριό μου, αυτόν τον τρόπο σκέψης, αυτό το mindset, και κανείς δεν κάθεται να προβληματιστεί αυτή τη στιγμή από τους υπόλοιπους που δεν σκέφτονται έτσι. Διάολε, τι έχουμε κάνει λάθος. Πραγματικά και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που έχει προτεραιότητα. Γιατί στο τέλος, ακόμη και αυτοί, και οι σανοπόλιδες και οι μυαλοπόλιδες και οι πιο πατριώτες και από τους Καραϊσκάκηδες και τους Κολοκοτρώνηδες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Ότι ακόμη και για να πολεμήσει κανείς, για να βγάλει το μάτι του διπλανού του, του γειτονικού λαού, ή για να τον συντρίψει, για να τον επιστρέψει στα χρόνια της λίθινης εποχής, όπως έλεγε ο Τραμπ για τους Ιρανούς, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει γη. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχουμε. Και εδώ πέρα κινδυνεύουμε να αφανιστούμε από μόνοι μας, πριν το πάρουμε χαμπάρι. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Φίλος ο Κώστας, θυμίσου λέει και στη Δαδιά τι είχε γίνει, στον Εύρο. Τα θυμάστε, τα έχουμε ξεχάσει. Ξέρετε πόσα είναι, άμα τα βάλουμε κάτω και τα θυμηθούμε. Σας θυμίσω εγώ, μου θυμίστε κι εσείς και αλληλοθυμηθούμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πάω στοίχημα ότι και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να θυμηθεί, μετά από κάνα δύο ώρα θα έχουμε ξεχάσει κιόλας. Εκεί λοιπόν είχε καεί το 90% του δάσους. Για τη Δαδιά μιλάμε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε. Είχε καεί το 90% του δάσους και καμιά εικοσαριά μετανάστες μέσα στη φωτιά. Τα θυμόμαστε τι είχε γίνει, για να το ξεχάσουμε το λέω τώρα, να το ξαναθυμηθούμε, για να το ξεχάσουμε σε λίγο. Άκλαυτοι είχαν πάει και εκείνοι οι άνθρωποι, όπως άκλαυτοι πηγαίνουν όλοι σε τέτοιες τραγωδίες, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και διαβάζεις και στις εφημερίδες σήμερα τίτλους όπως «Τα νέα τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος», «Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες», διαβάζεις για απώλειες στη μάχη με τις φλόγες από την Καθημερινή, διαβάζεις για τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές από την Εφημερίδα των Συντακτών, διαβάζεις για εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες από τη Δημοκρατία, διαβάζεις για θρήνο για τους τρεις πρώτους πυροσβέστες, για τους τρεις ήρωες, συγγνώμη, πυροσβέστες από τον Ελεύθερο Τύπο, διαβάζεις τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο Γήθιο. Διαβάζεις, διαβάζεις, διαβάζεις. Και τι να λέει που το διαβάζεις.

Εδώ δεν μιλάμε για κάτι άλλο, ουσιαστικά. Μιλάμε για την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού και εδώ πέρα θα μιλήσουμε τώρα σε βάθος ετών μπροστά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια πίσω, γιατί θυμάμαι ότι από τα πρώτα πράγματα που αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός το 2019, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακάλυψε πρώτη φορά, στην πρώτη ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την κλιματική κρίση. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν και αυτός από εκείνους που έκαναν σπέκουλα επάνω σε ζητήματα που ήταν προϊόν της κλιματικής κρίσης. Γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που το οικονομήσαμε ή μας έλαχε τώρα τα τελευταία κάνα δύο χρόνια. Είναι το άθροισμα των ενεργειών που έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν, ως άνθρωποι, ως λαοί, ως κοινωνίες, ως χώρες, ως συλλογικότητες σε επίπεδο κρατών, για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Και κάθε φορά αυτά που βλέπουμε δεν είναι παρά τα επεισόδια σε μια ολόκληρη ακολουθία γεγονότων, και τελικά δεν βλέπουμε και παρά το αποτέλεσμα της επιλεκτικής ανικανότητας, όπως σωστά γράφει σήμερα ο ριζοσπάστης του αστικού κράτους, να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες του λαού από τις πυρκαγιές. Και οι πυροσβέστες σωστά καταγγέλουν τις εγκληματικές ελλείψεις και απαντούν στα προκλητικά μυρολόγια της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν θέλουμε να είμαστε ήρωες, θέλουμε να γυρνάμε το βράδυ στις οικογένειές μας. Και τα βλέπεις ξανά όλα αυτά και να είσαι βέβαιος και να είσαι βέβαιη ότι δυστυχώς θα τα ξαναδείς και μαζί σου και εγώ, και θα τα βιώσουμε πάλι ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά ελπίζω να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι μυρολογίστρες και όλοι αυτοί οι πολιτικές μυρολογίστρες και όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή τα χαδακρίζουν και πονούν και τα λοιπά και τα λοιπά, που αύριο μεθαύριο θα δώσουν καμία σημασία, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έδερναν εποχικούς πυροσβέστες μέσα στο καταχύμωνα, αν θυμάστε, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Εύβοιας, μέσα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Τα θυμάστε τα ΜΑΤ που πέταγαν δακρυγόνα, που βαρούσαν στο ψαχνό, που πήγαινε η Άβρα για να διαλύσει συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών, διάολε. Γιατί συζητάμε ακριβώς.

0: 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr.
4: Σοκ και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεως στα Πατήσια, ενώ παράλληλα αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή καθυστερήσεις σημαντικές υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 84 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Πάνω Σαργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις. Το τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100. Και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, μέσω δημοκρατικός. Πώς τα λένε αυτά, έτσι δεν τα λένε, ε? Που μπαίνεις στην πλατφόρμα, μιλάς και υπάρχει διαβούλευση με το κόμμα, με τη συλλογικότητα. Έτσι και εμείς με την εκπομπή είμαστε εκπομπή λαϊκής βάσης. 6948-984-984. Τώρα γιατί το είπα αυτό.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, μας καλημερίζει και η Τασούλα από τον Πειραιά. Έλειψα λίγες μέρες, Τασούλα μου. Καλημέρα και στη φίλη την Χρύσα. Η Χρύσα σχολιάζει τα όσα λέγαμε στη διάρκεια του πρώτου ημίωρου της εκπομπής σχέση με το που φροντίζουμε να δίνουμε περισσότερα χρήματα και τι προτεραιοποιούμε έναντι άλλων καταστάσεων. Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα και στην Γογό.

0: Πάμε να καλημερίσουμε όμως στο σημείο αυτό τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Να περάσουμε τώρα σε άλλο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε πεδίο, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σε εσάς και στους ακροατές. Θα ήθελα πριν απ' όλα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έπεσαν πάνω στο καθήκον και να υπενθυμίσω, αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι δεν είναι ο μοναδικός κλάδος που έχει τέτοια αντιμετώπιση. Σας υπενθυμίζω το τι ακούγαμε ως ήρωες της πανδημίας το 2020, τότε που μας χειροκροτάγανε τα μπαλκόνια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ναι, και τι αντιμετώπιση είχαμε μετά και εμείς και από την κυβέρνηση και από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης, έτσι. Αυτό δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, δυστυχώς. Αυτή είναι η υποκρισία, η απειθμένη.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, αρκεί το ήρωες σε αυτές τις περιπτώσεις, σε συνθήκες κρίσης?
1: Κανείς δεν έχει, κύριε Τραπεζιωτή, σε καιρό ειρήνης, κανένας δεν έχει την όρεξη να γίνει ήρωας. Οι άνθρωποι θέλουν να γυρνάνε στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, όχι να γίνονται ήρωες. Θα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα τα απαραίτητα, έτσι ώστε να κάνουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζονται. Αυτό θέλω να πω μόνο.
0: Δεν ξέρω, είναι μέρες που πραγματικά και τα λόγια τελειώνουν, όσα χρόνια για να κάνει κανείς ραδιόφωνο και να μπορεί έτσι να αισθάνεται
1: ανεκτός στους μικρόφωνους, όπως και εσείς,
0: παρακαλώ, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, για το γενικότερο, είναι και άλλο ένα σημείο της απίθμενης υποκρισίας, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι οι αρμόδιοι, οι πιο έγκυροι του επιστημονικού κόσμου φωνάζουν εδώ και δεκαετίες ότι δεν έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε κλιματική καταστροφή. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, επεκτείνεται η Σαχάρα βόρεια της Μεσογείου, έτσι.
0: Εδώ διάβαζα εχθές ότι οι Γάλλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι τα επόμενα χρόνια που έρχονται.
1: Οι Γάλλοι θα καταπιεί
0: να ζουν με θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι, 40.
1: Η Σαχάρα θα επεκταθεί βόρεια της Μεσογείου, έτσι όπως πάμε, και θα καταπιεί όλη την Νότια Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει. Και από την άλλη, να. Αυτοί οι οποίοι εξουσιάζουν τις ζωές μας σε παγκόσμιο επίπεδο, να έχουν βάλει στη θέση του ηγέτη του κόσμου, του πλανητάρχη δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει κλιματική κρίση και φυσικά εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι ευθύνονται βασικά για την
0: κλιματική κρίση. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως, γιατρέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τοποθετούνται ούτε από μόνοι τους, ούτε τους βάζει κάποιος σκοτεινός κύκλος. Εμείς ψηφίζουμε, οι πολίτες ψηφίζουμε, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Δεν ανεβαίνει δηλαδή ξαφνικά ο Τραπεζιώτης και ο Παπα-Νικολάου στην εξουσία επειδή είναι τρελή από μόνοι τους?
1: Δεν ψηφίζουμε και σε, για να τα λέμε όλα, αν με επιτρέπετε, δεν ψηφίζουμε και σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας. Το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο αντιδραστικό πλειοψηφικό που υπάρχει. Με μία ψήφο διαφορά σε μία πολιτεία, σε ένα state, παίρνεις όλους τους εκλέκτορες. Έτσι. Θυμάστε ότι παλιότερα κάποιος έβγαινε πρώτος σε ψήφους σε εθνικό επίπεδο και δεν έβγαινε πρόεδρος, έβγαινε ο άλλος. Και επίσης στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μας κυβερνάει το 22%, έτσι.
0: Επίσης και αυτό είναι μια
1: συζήτηση ολόκληρη. Ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση με την αποχή που υπήρχε.
0: Ναι, αυτό όμως και ζήτημα της αποχής. Εγώ επιμένω σε αυτό, ότι είναι και ευθύνη μας
1: και θέμα της αντιπολίτευσης.
0: Βεβαίως.
1: Κατάφερε να φέρει τον κόσμο.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατρέ.
1: Τα καμώματά της και αυτή.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα συμφωνήσουμε και σε πολλά. Τώρα, για να πάμε λίγο στα δικά σας, που δεν είναι μόνο δικά σας, είναι και δικά μας. Γιατί δεν γίνονται και λίγα και στο πεδίο της υγείας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Με έναν υπουργό ο οποίος πρωταγωνιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθημερινά στα πράγματα.
1: Όπως έλεγα χθες σε μια συναδελφό σας, σε άλλο σταθμό, εάν δεν ήταν τα πράγματα τόσο εξοργιστικά, θα ήταν κομικά. Δηλαδή, θα ήταν νούμερο για θερινή επιθεώρηση, για δελφινάριο, όπως το λένε. Έχουμε φτάσει στο σημείο, προσέξτε. Η νυν διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου ο πρόεδρος ήταν υποψήφιος μόλις πριν από 2 χρόνια στις ευρωεκλογές του 2024 με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Να κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, για αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές οι οποίες είναι παρόμοιες. Διαβάζω την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τώρα, δεν δικά μου αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι παρόμοιες αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές με αυτές που εφαρμόζει ο Ερντογάν και οι αγιατολάδες του Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προς τον Υπουργό Υγείας. Όπου έχει γίνει το εξής. Στις 13 και 14 Ιουνίου,
0: ναι,
1: τώρα, πριν από ούτε 1,5 μήνα, έτσι, 2026, η Ιατρική Σύλλογη έκαναν εκλογές, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι γιατροί όλης της χώρας και δημόσιο και ιδιωτικού τομέα ψήφισαν, η βάση δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: και εκτός από τις διοικήσεις των ιατρικών συλλόγων εξέλεξαν και τους εκλέκτορες του δευτεροβάθμιου οργάνου,
0: mm-hmm,
1: του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: τους καινούργιους, τους νόμιμους, εκλέχτηκαν πριν από 1 μήνα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, και έπρεπε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, που λέγεται Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκλέξει το καινούργιο νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο και το καινούριο νόμιμο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είχε δρομολογηθεί. Αυτό ακυρώνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
1: Ακυρώνει την έκφραση της δημοκρατικής θέλησης των γιατρών της χώρας, οι οποίοι, το ξαναλέω, 13 και 14 Ιουνίου πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων και εξέλεξαν τους εκλέκτορες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θέλει να εμποδίσει τη σύγκληση αυτού του νόμιμου οργάνου. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που γίνεται. Αλλά όπως είπατε και πριν, δεν είναι το μοναδικό κατόρθωμα που έκανε μέσα σε λίγες μέρες.
0: Είναι τώρα πολλά μαζεμένα. Είναι 2-3 πράγματα μαζί.
1: Ναι, ναι. Το ένα το οποίο έχει πάρει και μεγάλη έκταση στη δημοσιότητα, σας υπενθυμίζω, είναι ότι ομολόγησε δημόσια ότι αυτός μεσολαβούσε έτσι ώστε χρήματα από μια συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, yeah, προκειμένου την Novartis, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα sites ειδησιογραφικά ή άλλου είδους, τα οποία ανήκαν σε φίλους του. Και έλεγε, αφού ήταν φίλος μου, το είπε με μεγάλη φυσικότητα, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Το είδαμε και... όλοι και είναι σοκαριστικό αυτό να το
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Και το τρίτο, mm-hmm, να το θυμίσω γι' αυτό,
0: mm-hmm,
1: είναι ότι βγήκε πάλι με απόλυτη φυσικότητα και είπε ότι οι ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, έτσι, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ,
0: mm-hmm,
1: που τροφοδοτούνται με λεφτά, με δημόσιο χρήμα, τα χρήματα του ΕΟΠΗ είναι δημόσιο χρήμα, έτσι δεν είναι,
0: mm-hmm,
1: και με πανωτόκια από την τσέπη των ασφαλισμένων, ότι θα πρέπει, λέει, να έχουν το εικόνισμα του κυρίου Γεωργιάδη στην είσοδο,
0: mm-hmm,
1: και να του ανάβουν και καντήλι. Αυτά τα είπε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, αυτό δεν θυμάμαι, βοηθήστε με, όταν κάποιος θέλει να συνηθίσει σε ένα δηλητήριο και παίρνει μικρές δόσεις την ημέρα, κάπως το λέγαμε παλιότερα αυτό.
0: Ο μυθριδάτισμος.
1: Μυθριδάτισμος, ακριβώς. Ο κύριος Γεωργιάδης εκπαιδεύει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στο μυθριδάτισμο, να συνηθίζει το δηλητήριο και την τοξικότητα, να του λέει τα πιο απίστευτα πράγματα στα μούτρα με τεράστια φυσικότητα. Και το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει είναι το εξής. Δεν εκτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης από τη συμπεριφορά του κύριου Γεωργιάδη. Βεβαίως εκτίθεται. Δεν τον ελέγχει όμως ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης,
0: γιατί το λέτε αυτό, δεν τον ελέγχει? Θα πει κάποιος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος υπουργός, κορυφαίος τέλεχος.
1: Γιατί το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε όλα τα υπουργεία,
0: ναι,
1: και το βλέπουμε και παρακάτω, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Δηλαδή,
1: γιατί ούτε ο κύριος Γεωργιάδης ελέγχει διοικητές υγειονομικών περιφερειών και νοσοκομείων που εκθέτουν τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι εννοείται με αυτό, τι εννοείται?
1: Θα σας πω. Έχουμε παραδείγματα από νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα από το νοσοκομείο της Νικαίας, όπου εργάζομαι τόσα χρόνια και το ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Που έχουν καταγγελθεί, είναι και σε άλλα νοσοκομεία, έχουν καταγγελθεί 100 φορές. Πέμπτη φορά προχθές ο Σύλλογος Εργαζομένων επανήλθε για τις τραγικές ελλείψεις αναλώσιμων υλικών. Που τώρα έχουμε και τραγικές ελλείψεις τροφίμων. Τροφίμων. Για την κουζίνα των ασθενών, για τα μαγειρία,
0: mm-hmm,
1: δεν υπήρχε ούτε κρέας, ούτε κοτόπουλο, ούτε τίποτα, γιατί η διοικήτρια αρνείται να υπογράψει εντολές παραγγελίας
0: και τι τρώει ο κόσμος
1: των αναλώσιμων υλικών. Και από
0: τι,
1: την άλλη
0: τι τρώνε οι ασθενείς?
1: υπογράφει διαπιστωμένο με επίσημα έγγραφα, με επίσημα έγγραφα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες και προμήθεια συγκεκριμένου υλικού σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο αυτό το υλικό είναι ένα καθαριστικό 6/7 προτεραιότητας. Αυτά δεν εκθέτουν ο κύριο Γεωργιάδη. Φυσικά τον εκθέτουν. Δεν την ελέγχει όμως. Αυτό, άμα το δείτε και σε άλλα υπουργεία, είναι ένας εκφυλισμός, μια παρακμή του λεγόμενου επιτελικού κράτους από πάνω προς τα κάτω. Έχει εκφυλίζεται σε τοπικά παρακράτη, τα οποία διαπλέκονται με επίδικο τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Αυτό είναι μια παρακμή συνολική.
0: Είναι δυνατόν να πει κάποιος όμως, τώρα μας ακούει κύριε Παπα-Νικολάου, να αυτονομούνται πυρήνες σε εισαγωγικά μέσα
1: αυτό
0: σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα στο σώμα μιας ολόκληρης κυβέρνησης.
1: Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό
0: στη διοίκηση μιας χώρας.
1: Δεν είναι χαρακτηριστικό μιας κυβέρνησης που πηγαίνει καβάλα στα λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πανικός ενός καθεστώτος που καταραίει, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, άντε να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό γίνεται. Εγώ αυτό βλέπω. Τουλάχιστον στην υγεία.
0: Τι αποτέλεσμα βγάζει αυτό όμως είναι τώρα το θέμα.
1: Αυτό είναι τελείως αρνητικό. Είναι τελείως αρνητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να πας να κάνεις τη δουλειά σου, να θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου με 1,002 έτσι προβλήματα, με αυτοθυσία, και ο διοικητής του νοσοκομείου αντί να σε βοηθάει να σε σαμποτάρει. Να πρέπει να αφιερώνεις 4 ώρες από την ιατρική, την νοσηλευτική σου δουλειά κάθε μέρα, να πας να τσακώνεσαι για μάσκες οξυγόνου. Για τραχιοστομία, για σωλήνες τραχιοστομίας.
0: Και όταν πας και τσακώνεις, η απάντηση ποια είναι που παίρνεις, γιατρέ? Και δεν είναι, όχι, δεν είναι εσείς συγκεκριμένα.
1: Μία φταίει ο ένας, την άλλη φταίει ο άλλος, την άλλη φταίει ο παράλληλος, τη μία φταίει η διαδικασία, την άλλη φταίει το γραφείο προμηθειών, την άλλη φταίει η ιατρική υπηρεσία. Τίποτα. Βλακίες και ψέματα. Βλακίες και ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Η ουσία είναι αυτή που σας λέω. Έχουν σαμποτάρει τη διαδικασία προμήθειας, την έχουν τεινάξει στον αέρα. Κατάργησαν τη διαδικασία προμήθειας, την ηλεκτρονική, την ψηφιακή που υπήρχε χρόνια, και από την άλλη, ενώ δεν διεκπεριώνονται οι παραγγελίες για τα πιο απαραίτητα, έχουμε αποδείξει και τα ξέρει, είναι στη διάθεση του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Υφυπουργού του Αρμόδιου, με τα επίσημα έγγραφα, έχουμε σπατάλει εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με απευθείας αναθέσεις για χαζομάρες. Χαζομάρες όμως που αφορούν συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες. Για να δούμε. Εδώ τώρα εκθέτει τον κύριο Γεωργιάδη. Τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης? Δεν κάνει. Πράγματι, τι έλεγα πριν.
0: Μάλιστα. Τώρα, δώστε μας λίγο και την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στα νοσοκομεία της περιφέρειας για το καλοκαίρι. Βλέπουμε τώρα ζητήματα. Υπάρχουν, διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά μικρά περιστατικά τα οποία μπορεί κάποιος να μην τα αξιολογεί ως πρώτη είδηση, αλλά αν τα αθροίσει κανείς, δημιουργούν μια εικόνα που είναι απολύτως αρνητική για το εθνικό σύστημα υγείας.
1: Για να μην ξαναλέμε τα ίδια. Τώρα που τα ξαναπώ για να σας.
0: Όχι, να τα ξαναλέμε για να τα καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία. Καλά, μπορώ να σας αποδείξω με 7.000 παραδείγματα ότι υπάρχει μια επίπλαστη προπαγανδιστική.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Modern

0: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ράδιο Ρούμενη.
2: Το μέρος του χθεσινού προγράμματος θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα. Ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας. Το μήνυμα του Ανέστη Μύθου. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μπερνσί στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης πυροδοτεί με τα γραφική βόμβα καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Ράφα Μύρ. Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίνδυνους σύμφωνα με την ABC Sevilla. Παράλληλα, οι Θεσσαλονίκοι κινούνται δυναμικά και για την ενίσχυση της άμυνάς τους έχοντας προχωρημένες επαφές με τον διεθνή Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα. Η Εθνική Ελλάδα σε φίβον έκανε το θαύμα της επικρατώντας 79-78 της Σερβίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket K18. Κορυφαίος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Χριστόστομος Χατζηλάμπρου με 21 πόντους και 8 rebound. Μεταγραφή με φιλοδοξίες από την Ελλάς Σύρου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μεσοθετικού Κινγκ Φαϊζάλ. Στο στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο διεθνής Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν ισπανικά και πορτογαλικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντρεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντρεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντρεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντρεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέντρεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε μια δύσκολη μέρα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Μια δύσκολη μέρα για όλους, άνθρωποι που προσπαθούν να μας σώσουν, δυστυχώς έχασαν αυτοί.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Έχουμε σε εξέλιξη τις πυρκαγιές, οι οποίες ξέπεσαν χθες. Οι δύο μεγάλες στην Ερέθυμνο και στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Τρεις πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους, οι δύο στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο.

κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε, γρήγορα ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή για την πυρόσβεση. Παρ' όλα αυτά, η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα, πώς να το πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, αλλά συλληπιτήρια και σε όλη την οικογένεια των πυροσβεστών, όπως και σε όλους εμάς που χάνουμε ανθρώπους που, ξαναλέω, προσπαθούν να μας σώσουν.

0: Καλημέρα, Μανώλη. Δεν είναι στιγμή για να μιλήσουμε πρωί-πρωί. Δεν είναι στιγμή για να μιλήσουμε αν πληρώνονται, πόσο πληρώνονται και πόσοι χρειάζονται ή πόσοι δεν χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις ζωές που χάθηκαν. Εν τω μεταξύ στην Μπάρο υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί έγινε, πήρε φωτιά σε εκεί που, είχαν πετάξει, που είχε πετάξει ο Δήμος τα κλαδιά και ό,τι άλλο ήταν από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Και είναι στο... έχουν γίνει συλλήψεις που είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ο αντίστοιχος Αντιδήμαρχος.
1: Γενικότερα οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Είναι σε Ηράκλειο, Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο. Οι δύο έχουν συλληφθεί για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.
0: Και αυτό το καταπληκτικό μέτρο, αυτό το καταπληκτικό μέτρο που οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού που έχουν γυρίσει την Ελλάδα, πόσες φορές το έχω πει, δηλαδή έχουν φύγει πολλές φορές από το Μέγαρο Μαξίμου και έχουν πάει στο Ελ Βενιζέλος και πάρα πολλές φορές από το Ελ Βενιζέλος στο Μέγαρο Μαξίμου και είπανε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους οι άνθρωποι οι ίδιοι που τα έχουν και να τα μαζέψουν οι Δήμοι χωρίς ανθρώπους να δουλεύουν και χωρίς φορτηγά να τα μαζέψουν. Αυτοί οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και αυτοί οι υπουργοί που το έβαλαν αυτή την υπογραφή χωρίς να έχουν κάνει καμία οργάνωση, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται, λες και οι υπουργοί δεν έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Οι βουλευτές, να μου πεις οι βουλευτές τι είναι, γεσμένοι είναι οι βουλευτές, δεν κοιτάξανε τους τόπους τους. Αυτό, ορίστε, καθάρισαν και κάπου τα πήγανε. Πού? Σε σχέση με ποιους? Πήρατε μία απόφαση, κανένας δεν μίλησε στον Πρωθυπουργό που το είπε ο ίδιος τότε με μεγάλο καμάρι ότι θα καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και την πρώτη χρονιά το είπε τώρα αύριο, θα τα καθαρίσουμε και σε μια εβδομάδα, λέει, θα βάλουμε και πρόστιμα. Δεν του είπε κανένας του Πρωθυπουργού ότι η τοπική αυτοδιοίκηση που θέλει έτσι και να την κλείσει ως μαγαζί σε σχέση και με τον κώδικα και τα μέτρα που παίρνει δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν, τους ανθρώπους, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά για να μαζέψει αυτά που κάποιοι που σωστά έκαναν και καθάρισαν τα οικόπεδά τους.
1: Στην Πάρο οι συλλήψεις είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει συλληφθεί
0: ο
1: αντιδήμαρχος, ναι, έχει συλληφθεί. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ένας υπάλληλος του Δήμου. Και οι λόγοι είναι για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Χιτάκι, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο.
0: Ξεκίνησε σε σημείο που ήταν μαζεμένα κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Έτσι, αυτό. Δηλαδή δεν είχε ο Δήμαρχος και δεν τον ξέρω προσωπικά τον Δήμαρχο, ούτε μιλάω για τον συγκεκριμένο Δήμαρχο. Μιλάω για όλους τους Δημάρχους, για όλη τη Ελλάδα, γιατί εγώ πήγα σε άλλη περιοχή και μου λέει έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι σωστά τα οικόπεδά τους. Έχουν αφήσει έξω τα οικόπεδά τους αυτά που έβγαλαν. Εγώ έχω 4 φορτηγά και 7 υπαλλήλους. Και 2.500 εστίες. Εστίες εννοούσε αυτά που είχαν καθαρίσει. Ξεκινάω σήμερα, λέμε με 8 ώρα. Πότε θα τελειώσω? Του χρόνου το καλοκαίρι. Και καλά, ο Πρωθυπουργός δεν όφελε να γνωρίζει και δεν ήξερε. Πανηγύρισε γι' αυτό το μέτρο όταν το πρώτο είπε. Το πανηγύρισε ο ίδιος, είπε. Καταπληκτικό μέτρο. Γιατί του το έπανε η σύμβουλή του, αυτοί που έχουν έρθει, από που έχουν έρθει. Ελ Βενιζέλος, Μέγαρο Μαξίμου, Ελ Βενιζέλος. Αυτή η διαδρομή, αυτή είναι η Ελλάδα, οπότε καθαρίζεται εύκολα. Οι υπόλοιποι γύρω του δεν έχουν κανένα χωριό. Εδώ στην Αθήνα γεννήθηκαν. Βουλής και Μητροπόλεως, εκεί πήγαινε ένα σχολείο που ήταν και τότε το αντίστοιχο Υπουργείο. Στο Σύνταγμα ήταν το χωριό τους. Δεν μπορούσαν να πούνε, παιδιά, εδώ δεν είναι έτσι ένα μέτρο γιατί θέλουμε να το πάρουμε για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και ότι παίρνουμε μέτρα για τις φωτιές. Θέλει μια οργάνωση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη, στο σωστά συντονισμένο, στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Την καλημέρα μας. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και με λάθος ξεκινάει ο κύριος Μπουρναράς, πρωινιάτικα.
1: Ναι, είναι η εκπομπή, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Ναι, μέχρι τις 9 και μετά ξεκινάει η εκπομπή κανονική.
0: Και καθόμαστε και ανάποδα. Και όσοι δεν μας πιστεύετε, καθόμαστε και ανάποδα. Ενώ μετά θα γυρίσουμε εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα αλλάξουμε θέση και θα ξεκινήσουμε την κανονική εκπομπή.
1: Ναι. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος, όχι ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης τα λέει, είδες την ρίξη άλμα χθες.
1: Όχι, χθες δεν την είδα.
0: Μιλάμε, κάθε τρεις λέξεις
1: είναι Άδωνης.
0: Εκτός από αυτό. Η δυόμιση ήταν μήνυση. Και λέει, ας μου κάνει κι άλλη. Νόμιζα ότι ήταν έξυπνο να μην μου κάνει. Γιατί όταν μου έκανε μήνυση, λέει, αυτά τα στοιχεία που δεν θα μπορούσα να τα δείξω.
1: Δεν μπορούσα να τα βάλει, το είχε πέντε λεπτά φορά.
0: Ναι, εχθές κάθε δυόμιση λέξεις από τις τρεις που έλεγε ήταν να κάνε μου μήνυση.
1: Ναι.
0: Και αυτό, καλά είπε κι άλλα. Είπε κι άλλα. Στο γάμο θέλει να κάνει τον γαμπρό και στα υπόλοιπα. Δηλαδή είπε πολλά, είπε πολλά. Συνεχώς, Γεωργιάδης, κάνε μου μήνυση κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη για να μπορώ να πω κι άλλα. Εν τω μεταξύ, με όσα είπε, να πω τι πήγα να πω τώρα. Εισαγγελές αυτεπάγγελτα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα.
1: Κανονικά πρέπει να υπάρχει. Από την προηγούμενη φορά, από αυτά που είχε πει ο κύριος Σαλμάς.
0: Γιατί από αυτά που είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα δεν έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτο.
1: Όχι αυτό θα πρέπει να
0: αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς για τον Γεωργιάδη δεν έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτο. Δηλαδή, υπάρχει εισαγγελέα στην Ελλάδα, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν θεσμοί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και πώς προχωράμε έτσι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Και στη συνέχεια τα πράγματα, ο κ. Τσίπρας δεν έκανε μήνυση, το ξεχάσαμε. Για όλους τους λόγους που ήθελε, δεν ήθελε. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε μήνυση, θα το ξαναθυμηθούμε άμα φτάσουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή λες ό,τι θέλεις και η εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει. Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη η οποία λειτουργεί έτσι, που να γίνεται, να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει και να μην παρεμβαίνει η εισαγγελέας? Ξέρεις εσύ καμία?
1: Δεν έχω κάποια πρόχειρη να σου πω, όχι, αλλά ναι, είναι θέματα που προφανώς θα έπρεπε να έχει παρέμβει σε γενναίας. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι ο Τσίπρας έκλεβε.
0: Και μιλάμε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι, μιλάμε για τον πρώην και το έλεγε ευθαρσός ότι έκλεβε.
0: Και δεν το είπε μία φορά.
1: Και ο κύριος Σαλμάς έλεγε πάλι ότι παρέμβαινε και είχε συνεννοήσεις με την Οβάρτης και.
0: Ο ένας ήθελε να κάνει μήνυση γιατί θεώρησε ότι τον έθιξε ο κύριος Σαλμάς. Ο άλλος δεν θεώρησε ότι τον έθιξε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Το ένα θέμα λέει θα μείνει έτσι όπως είναι, θα το ξεχάσουμε. Το άλλο όταν θα γίνουν τα δικαστήρια θα το θυμηθούμε. 11 η ώρα είναι το Υπουργικό σήμερα.
1: Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11. Ναι, στα κύρια ζητήματα είναι η ουδική ασφάλεια και η ενέργεια.
0: Συνέντευξη Σερίφη είδες?
1: Ναι.
0: Θα κάτσουν στο σκαπνίλι γιατί ναι. Τους καταδίκασε. Είναι ήδη ένοχοι. Αυτές που έχουμε πιάσει είναι ήδη ένοχοι. Και αυτό το αποφάσισε ο κ. Χρυσοχοίδης. Τουλάχιστον αυτό μας είπε στη συνέντευξη. Ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι,
1: για κάποιους ισχύει.
0: Ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο, ναι. Αρκεί να μην είναι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αυτό λέω.
0: Άρα για όλους ισχύει.
1: Μάλιστα. Για όλους τους άλλους.
0: Ναι, για όλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Ισχύει για όλους τους άλλους, για όλους μας ισχύει και δεν ισχύει. Μα ο κανόνας έχει την εξαίρεση. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Επιβεβαιώνεται από την εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ισχύουν όλοι οι νόμοι, ισχύουν τα πάντα για όλους μας, εκτός αν είσαι υπουργός ή βουλευτής της κυβέρνησης.
1: Οπότε εκεί είναι τεκμήριο αθωότητας 100%.
0: Και εκεί λοιπόν αυτή η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, ότι η δικαιοσύνη ισχύει για όλους.
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα την εισήγηση. Είναι 8 θέματα τα οποία είναι στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών στην κορυφή είναι η εισήγηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Έτσι θυμήθηκα τη συνέντευξη.
1: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

0: Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στο Αγαθονήσι, προχθές τη Λέρο, χθες στο Αγαθονήσι. Χθες στο Αγαθονήσι υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε στους κατοίκους ότι θα κάνει, θα φύγουν τα οχήματα και θα έρθει η ηλεκτροκίνηση στο νησί. Ναι. Αυτή ήταν η υπόσχεση στην οποία έδωσε.
1: Θα τους δώσει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, και, ναι, και σημεία φόρτισης, τα υποσχέθηκε.
1: Θα τους δώσει και σημεία φόρτισης.
0: Ναι.
1: Θα τους κόψει και τους μετανάστες, είπε.
0: Είπε ότι ήδη έρχομαι και είναι μειωμένοι, δεν βλέπω, λέει.
1: Α, δεν τους είχαν καθαρίσει, ναι, δεν πήγαινε.
0: Ήτανε, πώς ήταν ο κύριος Μπακογιάννης που είχε πάει.
1: Μαζί με τον Πρωθυπουργό στην πλατεία Βικτωρία.
0: Στην πλατεία Βικτωρία.
1: Και ήτανε Covent Garden.
0: Και ήτανε όλα καθαρά και όμορφα κτλ. Και αλλά ήτανε μόνο για εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίταξε, και από τη Λέρο, αλλά και από την Αυστρία, που μιλάει για σύνορα ο Πρωθυπουργός, κοιτάει στη δεξιά του μεριά, διότι χάνει πολύ από εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε το μεταναστευτικό και το κομμάτι των συνόρων και το τι κάνουμε με τους γείτονες Τούρκους και τι κάνουμε με τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα χάνει ακόμα περισσότερο. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι νότια χάνει από Σαμαρά, βόρεια χάνει από Βελόπουλο.
0: Αλήθεια, ο Βελόπουλος στην Θεσσαλονίκη σε δημοσκοπήσεις, μόνο για Θεσσαλονίκη, φιγουράρει σε δευτερότερη θέση. Και δεύτερη για την.
1: Και φυσικά εκεί, ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, ούτε στο μεταναστευτικό δεν μπορεί να χάσει από τον Τσίπρα, διότι και θυμίζουν και μας το λένε και το θυμόμαστε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι οι μαύροι και που είναι στις πλατείες της Αθήνας δουλειάζονται, που ήταν η άποψη του πρώην Πρωθυπουργού. Χάσαμε τον εκπρόσωπο τύπου.
0: Ποιον εκπρόσωπο τύπου
1: χάσαμε? Από την κυρία Καστιανού, τον χάσαμε.
0: Α, ο κύριος Αυγερινός. Ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος, ναι, δεν είναι πλέον, λέει ότι έκανε μια ανακοίνωση στο Facebook ότι δεν είναι πλέον, δεν αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του κόμματος. Γιατί άφησε μομφή, αιχμή, ότι υπάρχει ένα παράλληλο γραφείο τύπου το οποίο δεν γνώριζε, δεν γνώριζε την ύπαρξή του. Και λέει ότι εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Είσαι φιλενάδας της κυρίας.
0: Ναι, τώρα σε ποιους αναφέρεται και.
1: Φιλενάδας, κύριε Καστιανού.
0: Ναι, τώρα αν ήταν, ναι, αν ήταν άτυπο ή από εκεί ήταν η γραμμή, δεν το.
1: Και πώς προχωράει αυτό το κόμμα, πώς θα προχωρήσει το χώρο.
0: Το κόμμα αυτό είναι κόμμα το οποίο. Καλά, δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Γιατί ο εκπρόσωπος λείπει από το κόμμα.
1: Δεν πρέπει να. Αυτή τη στιγμή λείπει ο εκπρόσωπος. Αυτό δεν παρατήθηκε. Αυτός λείπει. Αρχηγό έχουμε. Εκπρόσωπο θέλουμε.
0: Στελέχη έχουμε.
1: Πώς δεν έχουμε. Έχουμε την κυρία φίλη της. Δικηγόρος είναι. Δεν είναι. Έχουμε και μια ηθοποιό η οποία κατά λάθος βρέθηκε. Λέει και μπήκε. Είδα φως και μπήκα.
0: Ποια είναι? Α, η ηθοποιός, ναι.
1: Ναι, είναι μια γνωστή ηθοποιός, η οποία λέει κατά λάθος βρέθηκα εδώ, πέρναγα, περπατούσα αυτόν τον δρόμο, είδα φως, μπήκα, συμφωνώ και ήρθα και μίλησα κιόλας.
0: Ναι. Πρόσφατα πάντως, για να πω για τον Αυγερινό, γιατί δεν ήταν εντελώς ξαφνικό αυτό που συνέβη χθες.
1: Καθόλου ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εντάξει.
0: Γιατί πριν κάποιες μέρες η κυρία Καριστιανού είχε κάνει μια εκδήλωση, το κόμμα Ελπίδα είχε κάνει μια εκδήλωση για τα fans. Από αυτή την εκδήλωση έλειπε ο κύριος Αυγερινός. Και είχε σχολιαστεί εντόνως η απουσία του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ότι γιατί να λείπει ο κύριος Αυγερινός, και ήδη έχει συζητηθεί μήπως υπάρχει απόσταση μεταξύ κυρίου Αυγερινού και κόμματος Καριστιανού. Και αυτό επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες μετά, από χθες που το επιβεβαίωσε.
1: Μια μικρή απόσταση. Και πού το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου? Στο Φουμπού.
0: Στο Facebook, ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, εκπρόσωπος τύπου κόμματος.
0: Ναι. Μαζί με μια φωτογραφία με ένα βανάκι.
1: Ήταν αυτό που φόρτωνε και θα βγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μετακόμιση, δηλαδή, μετακόμιση μαζί με τα πράγματα.
0: Μπορεί. Ήταν εναλλακτικό βανάκι όμως με τα αυτοκόλλητα. Ξέρεις αυτά που έχουν αυτοκόλλητα που είναι για κάμπι, για τέτοια. Ναι.
1: Εκτός από τη μετακόμιση που παίρνουν τα πράγματα, από και διακοπές.
0: Ναι.
1: Μαζί δηλαδή. Έδινε και τις δύο πρωτικές.
0: Έδινε γιατί σου λέει αφού φεύγω. Που φεύγω, Αύγουστος μπαίνει.
1: Είμαι στην Ελλάδα.
0: Είμαι στην Ελλάδα, κολλάνε όλα μαζί.
1: Εντάξει. Και τώρα που λέμε για διακοπές, τουρισμούς για όλους, τώρα στις 7 του μήνα ξεκινάει,
0: ναι.
1: Ανοίγει η πλατφόρμα, αλλά σας το λέω από τώρα. Όταν λέει τουρισμός για όλους, δεν εννοεί ότι μπαίνετε όλοι πλακωμένοι, ας πούμε.
0: Είναι ότι μπορείτε να σκεφτείτε όλοι να κάνετε την έτσι. Αυτό που το κάνετε.
1: Και να μπαίνετε σιγά σιγά.
0: Γιατί πέφτει το σύστημα.
1: Ούτε να το αφήσετε προς το τέλος και να μπείτε όλοι μέσα στο τέλος. Όταν λέμε τουρισμός για όλους, δεν εννοούμε ότι η πλατφόρμα άνοιξε για όλους. Η πλατφόρμα ανοίγει για λίγους. Ο τουρισμός είναι για όλους. Η πλατφόρμα λίγη, παιδιά. Σγά-σγά θα πέσει και μετά θα μας παίρνετε τηλέφωνο, θα μας στέλνετε μηνύματα ότι έπεσε η πλατφόρμα. Και μετά εμείς θα πρέπει να πούμε, που να δηλαδή θα πρέπει να το πει, που είναι του επιτελικού ψηφιακού κράτους, που τα ξέρει αυτά, ότι φταίει το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων που έπεσε η πλατφόρμα. Αυτά θα λέει ο Πουρναράς μετά.
0: Αυτά θα λέγω.
1: Και εγώ θα προσπαθώ να πω ότι δεν είπαμε μπείτε όλοι, είπαμε ότι είναι για όλους, αλλά μπείτε σιγά σιγά.
0: Ή μην μπαίνετε ρε παιδάκι μου, καθόλου. Είναι για όλους, αλλά μην μπαίνετε. Γιατί πρέπει να πάρεις τουρισμό για όλους. Που κλείσε κάποιες διακοπές μόνος
1: σε μαθές.
0: Αρκεί να είναι στο χωριό σου και όσο νησί, όπως λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Πάλι ο Πούρναρας πήγε στο νησί. Και μετά επειδή ήθελε να μην, να μην τον κακολογεί.
0: Πήγα και στο χωριό.
1: Πήγε και στο χωριό του για να λέει ότι πήγε και στο χωριό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως σε νησί, πέρα από τον Πρωθυπουργό, πήγε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν στη Λίμνο. Δεν ξέρω αν τα είδες τα βιντεάκια από την Λίμνο. Δεν είχε και μια πολύ θερμή υποδοχή. Ήταν κάτι, ήθελε να κάνει κάτι χειραψίες. Χεράτα ήθελε να τους συμπεριφερθεί.
1: Χεράτα τώρα.
0: Χεράτα, ενώ, χεράτα εννοώ ότι να χειραψία.
1: Να το πεις, χειραψία. Να δώσει χέρια όπως είπε.
0: Να δώσει χέρια.
1: Το χεράτα με παραπέμπει αλλού.
0: Γιατί την έχει δρώσει τη φανέλα, γι' αυτό γυρίζει τα νησιά και ο υπουργός.
1: Χεράτα, όταν λες χεράτα και μου λες και Γεωργιάδης, με παραπέμπει ότι παίρνω ένα τηλέφωνο τον Μπρουναρά και του λέω δώσε στον Γιώργο τον Ιωάννου με δύο χερικάκια.
0: Ναι. Αυτό είναι το χεράτα.
1: Αυτό είναι το χεράτα.
0: Αυτό δεν είναι, σύμφωνα με τον υπουργό, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι μια κανονικότητα που συμβαίνει αυτό.
1: Δεν είπε κανένα ότι είναι πρόβλημα το χεράτα.
0: Ναι. Όχι το να τα δει
1: φτιάχνει. Ενώ το αυτό που έκανε ήταν χειραψία. Έδωσε χέρια.
0: Ναι.
1: Όπω και επειδή ο ξέρει πόσα χέρια έχουν σφίξει.
0: Έχω δρώσει τη φανέλα. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Το πάντως οι άνθρωποι εκεί δεν τον υποδέχτηκαν και με έντονη θέρμη είναι η αλήθεια. Τι ήρθετε να κάνετε στο νησί μας, τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο υδρότα και όλο πόνο. Ποιος σας έστειλε εδώ είναι η έκφραση από όλα αυτά που άκουσα που μου έκανε περισσότερο έτσι κλικ. Άντε δρόμο, μην ξανάρθετε.
1: Αντιπρόεδρος είναι, ο πρόεδρος τον έστειλε.
0: Εντάξει, είναι
1: δεύτερο. Ο πρόεδρος πήγε παραδίπλα.
0: Ναι.
1: Και επειδή θέλουμε να μιλήσουμε για το κομμάτι που χάνουμε.
0: Ναι.
1: Που είναι δεξιά-δεξιά. Και θέλουμε να μιλήσουμε για μετανάστες, για σύνορα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Για μπας και κερδίσουμε, πάρουμε κάτι πίσω. Επειδή θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά, γι' αυτό στείλαμε τον συγκεκριμένο προερχόμενο από εκεί να μιλήσει για αυτά και να προσεγγίσει αυτούς. Είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
0: Πηγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, πηγαίνει όμως και για τα εγγένεια των σε κέντρα υγείας και λοιπά.
1: Άμα είναι καλό παιδί.
0: Τι άμα είναι
1: γιατί
0: καλό
1: άμα δεν είναι καλό παιδί, ο Πρωθυπουργό δεν το παίρνει μαζί. Στο μαγαζί, στο δικό του μαγαζί και δεν το παίρνει ο Πρωθυπουργό μαζί. Λοιπόν, έρχεται και ο μηχανισμός κοστολόγησης, το αυτό που θα λένε τα κόμματα των εισαγγελιών. Πώς θα τα καταθέτουν, να κοστολογούνται, τι θα λένε σε εμάς τους πολίτες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τόσα, δίνουμε 13η σύνταξη. Εσύ που μπορεί να μαθαίνει να δώσει 14η σύνταξη, θα πρέπει να πας, να καταθέσεις να είναι πόσο κάνει 14η και μετά τη δώσεις. Εκτός άμα το κάνω εγώ που είμαι κυβέρνηση. Που είναι στα τσέπια μου τα λεφτά. Ό,τι θέλω λέω. Σου δίνω 5, σου δίνω άλλα 5, σου δίνω άλλα 10 και άμα βλέπω ότι δεν με ψηφίσεις, σου δίνω και άλλα 10 να ψηφίσεις.
0: Ναι.
1: Στα τσέπια μου.
0: Γιατί αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ένας μηχανισμός που να.
1: Υπήρχε, πάντα υπήρχε. Λοιπόν, εγώ όμως μιλάω τώρα για να καταλάβουμε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν είναι στα τσέπια μου τα λεφτά να τα δίνω και δεν χρειάζεται να κοστολογήσω κάτι. Έτσι δεν είναι.
0: Λογικό δεν είναι αυτό.
1: Λογικό. Αφού είναι στα τσέπια μου τα λεφτά. Εσένα όμως που θες να πάρεις τα λεφτά από τη δική μου τσέπη. Και σε ρωτάω πού τα βρήκες, πού θα τα βρεις, πρέπει να μου πεις πού θα τα βρεις. Γιατί αν εσύ θες να δώσεις 15η σύνταξη, μπορεί να δώσεις 16η. Γιατί μπορεί να δώσεις 20, γιατί θες να βγεις και εσύ. Πού θα τα βρεις τα λεφτά. Εγώ δίνω όσα δεκάρικα και όσα τα λίρα θέλω. Γιατί είναι στην τσέπη μου. Δεν το βλέπεις δίκιο αυτό.

0: Εν τω μεταξύ όλο αυτό θα ανοίξει από Νοέμβριο. Έτσι. Και αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλάξει γνώμη ρε παιδί μου και κάνει Οκτώβριο εκλογές. Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο. Κάνει εκλογές. Έτσι, του ήρθε Πρωθυπουργός. Είναι ό,τι θέλει. Κάνει δική του είναι η απόφαση και το κάνει. Το κοστολόγηση των προγραμμάτων θα ανοίξει λέει από Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Πώς θα τα κοστολογήσουμε αυτά που θα λέμε εμείς πριν ανοίξει η κοστολόγηση, αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει πιο νωρίς
1: εκλογές? Προφανώς δεν θα γίνει.
0: Α, προφανώς δεν θα έχουμε κοστολόγηση. Άρα προφανώς θα έχουμε την απάντηση. Εσύ λες τάσεις και δεν μπορεί να τα δώσεις.
1: Καλά μπορεί, γιατί ποιος ψηφίζει με κοστολόγηση τώρα? Σιγά το πράγμα τώρα. Ναι. Ποιος ψηφίζει, δηλαδή ποιος άνθρωπος, πέρα από τώρα από δεν μιλάει για δημοσιογράφους που μπορεί όντως να έχουν ενδιαφέρον. Ποιος άνθρωπος εκεί έξω θα ψηφίσει με βάση την κοστολόγηση του κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος. Ψηφίζουν με το συνέστημα, με την εντύπωση που τους αφήνει ο πολιτικός αρχηγός. Με αυτό ψηφίζουν. Δηλαδή αν τους κάνει κλικ, με αυτά ψηφίζει ο κόμματος.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πάμε στις εκλογές και λέμε θέλουμε να γίνουμε χώρα κανονική, κράτος κανονικό, γιατί υπάρχουν ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν με το συνέστημα.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αλήθεια διαβάζουν προγράμματα? Κανένας διαβάζει προγράμματα. Δεν ξέρει κανένα πρόγραμμα κανένας κόμματος και ψηφίζουν ότι γουστάρουν τον Τσίπρα. Α, όχι, είμαι Πασόκ επειδή ψηφίζω Πασόκ πάντα. Ναι. Έτσι ψηφίζει ο κόσμος τώρα. Ποιος το διαβάζει πρόγραμμα?
0: Αυτό θα μπορούσε να είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
1: Μα έτσι είναι. Εγώ οι Πασόκ ψηφίζουν Πασόκ. 40 χρόνια ψηφίζουν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γιατί να αλλάξουν? Του λες παράδειγμα ότι θα σου πει.
0: Αλλά
1: αυτοί άλλαξαν. Σου λέει δεν τρεβάει. Όχι, εγώ Πασόκ είμαι.
0: Αυτοί άλλαξαν μάλλον γιατί έχουν μείνει.
1: Κάποιοι άλλαξαν.
0: Μάλλον δεν άλλαξαν μόνο οι ψηφοφόροι. Πασόκ ψηφίζουν. Αλλά βρίσκουν ένα Πασόκ στην Δημοκρατία, βρίσκουν ένα Πασόκ του Τσίπρα, βρίσκουν ένα Πασόκ ότι απέμεινε και ψηφίζουν ένα Πασόκ.
1: Λοιπόν, επειδή πάμε στο διαλυματάκι μας, σήμερα έχουμε σε πολιτική συζήτηση στις 10 το πρόσωπο των ημερών, γίνει viral. Είναι η κυρία Κοροβέση, η Μύρτο Κοροβέση, ανεξάρτητη βουλευτή. Θα τα πούμε, είναι το viral των ημερών στις πολιτικές συζητήσεις. Είναι νούμερο 1 στα tweets στο X. Χθες δηλαδή διάβαζα μόνο για Μύρτο Κοροβέση.
0: Έχουμε και Γεωργιάδη τώρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Τι έγινε με την Παγόνη.
1: Ναι.
0: Να μάθουμε και
1: έχουμε,
0: μάθουμε.
1: Έχουμε και την Παγόνη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Alone, 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
3: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planis ADV.gr.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χωρίς πολλή κίνηση. Δηλαδή, έχει, αλλά όχι αυτά τα. Και επίσης, κύριε Πρεσβευτικό, δεν θα έχουμε την Παγώνη. Θα μάθουμε για την αγαπημένη μας φίλη και τον καλύτερο υπουργό όλων των εποχών υγείας.
1: Έτσι, όπως είπαμε. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Μετά το μαγαζί που τον βάζει ο αρχηγός, δεν είναι δικό του μαγαζί.
8: Ωραία όψη αυτή.
0: Σε παρακαλώ.
8: Ενδιαφέρουσα.
0: Σε παρακαλώ.
8: Τόσο το όνομα μάλλον σκέφτεστε με το όνομα, έχετε το ίδιο σκεπτικό. Συντάσσε και με την άποψη ότι έχει και να πω και να μεσολαβήσω για να πάρει ένα site ένας φίλος μου 2.000 ευρώ ως διαφήμιση, δεν είναι ρουσφέτη.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για...
8: Συντάσσε και
0: αυτό. Μιλάμε για τι ποσό?
8: Για 2.000.
0: Ωραία, είναι σαν να σου πω που μπορεί να μου δώσει 50 λεπτά επάνω να πάρω ένα νερά και έχεις, να μου τα δώσεις. Δεν θα πεις ότι... δώσ' τον Γεωργιάδη από την παραγωγή 50 λεπτά και θα το κανονίσω εγώ μετά. Δεν το πεις.
8: Μάλιστα. Θα το πω αυτό, ναι.
0: Πες ότι θέλω ένα νεράκι, δεν το πεις.
8: Θα το πω, ναι, θα το πω.
0: 2.000 τι είναι, 50 λεπτά για τον κύριο Γεωργιάδη. Ή πολλά λέω τα 50 λεπτά όταν μιλάμε για 2.000. 2.000.
8: Δεν είναι από την τσέπη του κ. Γεωργιάδη, είναι διαφήμιση, είπαμε.
0: Και εσύ από την τσέπη της παραγωγής θα τα έπαιρνε για να πάρω εγώ ένα μπουκαλάκι νερό.
8: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τέτοια ποσά. Έτσι. Δεύτερον, δεν ήταν υπουργός υγείας. Γιατί ήταν για θέματα site υγείας.
8: Ήταν βουλευτής.
0: Ήταν απλός βουλευτής.
8: Ήταν απλός βουλευτής.
0: Ναι. Οι οποίοι βουλευτές μας έχουν πει ότι τα κάνουν χεράτα. Δηλαδή.
8: Ότι δίνουν χέρια.
0: Άλλο, έτσι είπε ο Γεωργιάδης. Άλλοι μας είπαν ότι τα κάνουν χεράτα.
8: Ναι,
0: το ακούσαμε σε βίντεο, χεράτα. Δώσε τα χεράτα.
8: Δεν το ακούσαμε σε βίντεο, το ακούσαμε σε τηλεφωνική.
0: Αυτό, ναι.
8: Λοιπόν, σύνδεση.
0: Λοιπόν, αυτό το κάναμε χεράτα.
8: Ναι.
0: Ωραία, χεράτα το έκανε. Τι είναι το πρόβλημά σου? Δηλαδή, εγώ γιατί που έχω ζητήσει, ας πούμε, ανοιχτά, χωρίς κανένα πρόβλημα και εσύ το λες, γιατί μη μου κουνήσετε το
8: τηλέφωνο. Έχω την εντύπωση ότι σε έχει πειράξει λίγο αυτή η πανσέλινο. Την πανσέλινο χθες. Ήταν η πανσέλινο του Ιουλίου, η γνωστή ως φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.
0: Ε, όλοι στους κερατάδες μας πειράξαν.
8: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό το
0: κερατά.
8: Για αυτό το λέω. Το λέμε άρα κερατά. Άρα κερατά. Είναι το παιδευτικό.
0: Συγγνώμη, γιατί λοιπόν εσύ λες ότι είναι ρουσφέτη που λέω μη μου πειράξετε τον καλύτερο υπουργό.
8: Εγώ θεωρώ ότι είναι με είναι διαμεσολάβηση. Ένα πολιτικό πρόσωπο, είτε βουλευτής είτε υπουργός, δεν πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος κάποιον άλλον.
0: Πάβει να είναι άνθρωπος.
8: Άνθρωπος. Άνθρωποι είναι όλοι. Ο κάθε άνθρωπος όμως έχει μια ιδιότητα.
0: Ωραία.
8: Και όταν αυτή η ιδιότητα είναι θεσμική ιδιότητα,
0: φέρεσε
8: διαφορετικά από ότι ένας άλλος άνθρωπος.
0: Θεσμική ιδιότητα του βουλευτή. Μιλάμε για
8: αυτό. Συνήθως έτσι είναι στις δημοκρατίες. Ειδικά σε αυτήν την δημοκρατία την οποία γιορτάσαμε κιόλας για την αποκατάστασή της.
0: Δεν τη γιορτάσαμε.
8: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που στεναχωρέθηκαν.
8: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όμως νομίζω ότι γιόρτασε.
0: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γιόρτασε τη δημοκρατία και καλά έκανε. Υπάρχουν άλλοι που δεν πήγανε καθόλου γιατί δεν γιορτάσαν τη δημοκρατία, δεν τους άρεσε τη δημοκρατία.
8: Ωραία, ναι.
0: Τι να την κάνουν τη δημοκρατία.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι οι βουλευτές. Οι βουλευτές τι θεσμικό. Οι βουλευτές άμα είναι ένα γιες μεν και άμα δεν λένε όλοι γιες, υπογράφουν ό,τι να είναι γιες.
8: Δεν έχουν θεσμικό ρόλο οι βουλευτές, να μου πεις δηλαδή.
0: Να λένε γιες, μεν, στο φωτικό.
8: Τι εννοείς γιες, έχουν.
0: Γιες μεν.
8: Είναι μια εξουσία οι βουλευτές. Η οποία
0: εξουσία.
8: Νομοθετική εξουσία αυτή.
0: Τι εξουσία έχουν.
8: Νομοθετική.
0: Α, νομοθετική. Ναι, δηλαδή νομοθετική. Τι κάνουν, υπογράφουν μια.
8: Νομοθετούν.
0: Εδώ δεν την υπογράφουν καν την επιστολή να τη στείλουν. Την υπογράφει άλλο.
8: Ο ρόλος είναι ο
0: ρόλος.
8: Εντάξει, αυτό είναι στρέβλος του συστήματος δηλαδή.
0: Αυτό το λέτε εσείς.
8: Ποιοι είναι.
0: Α, εσείς, αντιπολίτευση.
8: Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό είναι στρέβλος του συστήματος.
0: Αυτό το λέτε εσείς αντιπολίτευση. Δεν είναι νόμιμο.
8: Ποιο ήταν να μην.
0: Το να στείλουν επιστολές χωρίς να έχουν υπογράψει. Έχουν υπογράψει.
8: Έγινε νόμιμο, ναι.
0: Νόμιμο δεν είναι.
8: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, πού είναι το γιατί εσείς το λέτε στρέβλωση. Εσείς οι αντιπολιτευτικοί.
8: Οι παρακρατικοί.
0: Οι παρακρατικοί. Ποιοι είστε.
8: Οι παρακυβερνητικοί.
0: Σι παρακυβερνητικοί. Εγώ είπα αντιπολίτευση.
8: Παρακυβερνητικοί.
0: Αυτά τα είπε ο Πουρναράς, εγώ δεν τα παίρνω πάνω μου.

0: Η φωτιά πάντως στο Ρέθυμνο συνεχίζεται και σήμερα. Είναι εκτός ελέγχου. Δίνεται μάχη για να σωθούν κατοικίες και τα μέτωπα υπάρχουν και στη Σιτία αλλά και στην Λέσβο.
1: Και εδώ καλημέρα, ο Ηρακλής σου απαντάει.
0: Ναι, για πες μου.
1: Όπως καλημέρα, Ηρακλή. Όπως ο Δημητριάδης, έτσι και ο Άδωνης μπαίνει μπροστά να τρώει τα πινελίκια προκειμένου να μην τα φάει το αφεντικό.
0: Καλά, αυτό το έχουμε πει.
1: Άρα δεν φταίει ο κύριος Άδωνης εκεί στη Λίμνο, δεν τα είχαν με τον Άδωνη.
0: Συμφωνώ, Ηρακλή, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές.
1: Συμφωνείς, ναι. Αλλά εσύ δεν σηκώνεσαι να φάσεις καμιά σφαίρα, οπότε δεν σηκώνεσαι κάτω από την καρέκλα.
0: Εγώ δεν είμαι ανταυτού για να
1: σηκώνω. Ανταυτού, δεν είναι ούτε βιδιά ανταυτού. Εγώ που έχω φάει, που λέω θα φάω τη σφαίρα, έχω φάει, δεν έχω φάει καμία, δεν έχω φάει. Λέω θα τη φάω, λέω θα, ναι. Σηκώνω την καρέκλα και κάνω καλιά βόλτα και ξαναγυρνάω. Είναι
0: αυτό,
1: εδώ η καρέκλα.
0: Αυτό, εγώ δεν σηκώνω την καρέκλα.
1: Εσύ τίποτα, δεν σηκώνω την καρέκλα. Για να σηκωθώ σφαίρα, δεν τρώω, θα τη χάσω την καρέκλα.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα, οπότε την προσοχή. Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Κύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αρκαδία. Όλες αυτές είναι, οι περιοχές είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις εφημερίδες σήμερα. Σήμερα έχουμε 30 Ιουλίου. Τελειώνει και ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έφυγε πολύ γρήγορα ή μου φαίνεται.
0: Κοίτα, σου φαίνεται, γιατί για να φύγει στην πραγματικότητα πολύ γρήγορα είναι κάτι αδύνατο, γιατί ο χρόνος περνάει με τον ίδιο τρόπο. Η ώρα περνάει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε σου φαίνεται.
1: Μου φαίνεται. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι. Ξέρεις, αυτή η αγωνία του πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, έχει αγωνία πολύ και εσύ.
1: Του πότε θα γίνουν
0: εκλογές. Ναι, ναι, σε βλέπω. Δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια.
1: Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μήπως χτυπήσει κανένα τηλέφωνο 3 η ώρα και.
0: Γιατί εσύ να το σηκώσει.
1: Όχι, αλλά μετά μου κάνει καμιά ανακοίνωση να μην είμαι ξύπνιο να την
0: ανακοίνω.
1: Τι είναι που έχει σηκώσει το τηλέφωνο, ξύπνησε που ξύπνησε, να μην την πει κιόλας.
0: Να μην κάνω και ένα tweet.
1: Μπα να ανεβάσει κάτι. Τα ανακοίνωση, δεν είναι ανάγκη να το πει.
0: Ναι, να ανεβάσει. Εδώ στο Facebook, αυτό που καβάζετε την Κυριακή, παράδειγμα.
1: Ναι, όχι, σε παρακαλώ.
0: Απλά αυτό είναι πολύ μεγάλο.
1: Όχι, μην το κάνει αντίστοιχα.
0: Όχι, α το κάνει μικρό, ρε παιδάκι μου. Όχι,
1: το πολλό το
0: έτσι. Δύο προτασούλε.
1: Έτσι, α το κάνει πιο κοντό. Αυτό το ότι το μεγάλο είναι και καλύτερο δεν ισχύει.
0: Πάμε στις εφημερίδες, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Στον χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο, στη λύση των δύο καρτών επιμένει η Άγκυρα και η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα. Αναφέρει η εφημερίδα εδώ στην Άγκυρα, χθες στην Λευκωσία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Γκουτέρες, ο γραμματέας των ΗΕ, είπε ότι θα ξανασυναντηθούμε. Απλά θα είναι σε ένα ευρύτερο σχήμα. Δεν θα είμαστε οι τρεις μας. Θα είμαστε 5-1. Θα είμαι εγώ, εσείς και οι εγγυήτριες δυνάμεις.
1: Δηλαδή, τα πάμε και συμφωνήσαμε.
0: Ναι, όχι, θα τα ξαναπούμε.
1: Όχι, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πόσα χρόνια τα λέμε.
0: Πολλά για το Κυπριακό, πολλά χρόνια. Από τότε που έρχεσαι το ζήτημα, τα λέμε από το Κυπριακό.
1: Ναι. Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
0: Ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν την ζωή τους οι πυροσβέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το ράδι 7 μέτωπα και δεκάδες εγγενώσεις. Ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Και από κάτω πια καταργούνται. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Ενδιαφέρον αυτό, δεν το είπαμε εμείς, είναι με πρωτοβουλία του Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου με μια υπεύθυνη δήλωση, θα αντικαθιστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι γύρω στα 25 σε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: το ότι θα
0: γλιτώσει. Ναι, θα το δούμε. Υποτίθεται είναι κατά της γραφειοκρατίας για να γλιτώνεις και χρόνο και κούραση
1: πιάζει.
0: Αλλά εντάξει, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Μα έχουμε γραφειοκρατία, πρέπει να γίνει ψηφιακή.
0: Αυτό το έχουμε πει. Αλλά αυτό,
1: ναι, αυτό
0: είναι όντως κατά πολέμηση της γραφειοκρατίας. Όταν τα 25 έγγραφα στα κάνει ένα,
1: και τι θα είναι όντως. Πώς θα το κάνεις αυτό με μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Ναι, αυτό,
1: σε ποια χώρα.
0: Αυτό λέω, θα το δούμε πώς θα γίνει.
1: Ναι, σε ποια χώρα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Που ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: έτσι.
1: Και άμα σε πιάσουνε,
0: ναι.
1: Με λένε εντάξει, μην το ξανακάνεις.
0: Τώρα βλέπεις ότι είσαι κακοπροαίρετος. Εγώ ξεκίνησα και είπα να το δούμε πώς θα γίνει. Ο θετικό να το δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Εσύ προεξοφλείς και λες σε ποια χώρα είμαστε.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Και όταν θα σε πιάσουνε, σου λένε απλά μην το ξανακάνεις. Για τρία χρόνια.
0: Ναι, με την υπεύθυνη δήλωση.
1: Άρα λοιπόν, μιλάω ότι θα κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα υπογράφεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις και δεν θα σε ελέγχει κανένας. Και άμα σε ελέγξουν,
0: η
1: ποινή είναι μην το ξανακάνεις για τρία χρόνια. Άρα για ποια υπεύθυνη δήλωση μιλάμε, τι μπορεί να υπογράψει κάποιος αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Ό,τι θέλει.
0: Δεν θα υπάρχει δικλείδα ασφαλείας.
1: Όχι, αφού ό,τι θέλεις είσαι.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γηθίου. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απάνω τα 112 και κενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνισο. Θυελώδης άνεμοι και ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και από πάνω δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Είχαμε και την μείωση της ανεργίας, την ανακοίνωση για μείωση της ανεργίας στο 8% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Έχουν μειωθεί κατά κάποιες χιλιάδες.
1: Ναι, το ότι πανηγυρίζουμε σε αυτή τη χώρα και το θεωρούμε πανηγύρι.
0: Τη μείωση της ανεργίας.
1: Όχι, αυτό είναι τη μείωση της ανεργίας. Καλό είναι. Ναι. Ότι δίνουμε δουλειά
0: στους συνταξιούχους.
1: Στους 55.
0: Ναι, για να βγάλουμε σύνταξη.
1: Ναι, και δίνουμε δουλειά και στους 67.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πανηγυρίζει η υπουργός της χώρας αυτής ότι δίνει δουλειά σε παιδιά, γιατί παιδιά είναι 67 χρονών, που για κάποιο λόγο δεν έχουν θεμελιώσει κάτι στα 67. Στα 67. 67 χρονών πρέπει να δουλέψουν για να πάρουν σύνταξη στα 67. Και αυτό το πανηγυρίζει η συγκεκριμένη υπουργός ως μεγάλη πετυχισιά της. Εντάξει το 55, το καταλαβαίνω. Για κάποιο λόγο δεν ξεκίνησες να δουλεύεις νωρίς, για κάποιο λόγο δεν δούλευες, θες κάποια ένσημα να συμπληρώσεις, να βρεις μια δουλειά στο Δήμο για 12 μήνες ή για 2 χρόνια που μπορεί να γίνει, οκ. Okay. Το 67, γιατί το πανηγυρίζει η κυρία Κεραμέως. Δηλαδή γιατί ο 67χρονος πρέπει να δουλεύει για να πάρει σύνταξη, κυρία Υπουργέ. Αυτό θα μας το εξηγήσετε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, ο Σιλουανός, ο Κρίσκης και ο Επενετός.
1: Αυτό το λέει η εφημερίδα.
0: Τα βλέπω δίπλα γιατί μου βγάζει και το εορτολόγιο.
1: Είδες,
0: και γι' αυτό την ώρα λέω τις, τα ονόματα την ώρα που διαβάζω τις εφημερίδες. Το έχεις παρατηρήσει. Γιατί
1: δίπλα, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, δίπλα στις εφημερίδες μου βγάζει και το εορτολόγιο. Κάτσε να τα ξαναπώ. Σήμερα γιορτάζει. Στο Ανδρόνικος υποκρίνεται γιατί το ξέρω το όνομα. Ανδρόνικος γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικος. Ωραίο όνομα το Ανδρόνικος. Ο Σιλουανός, ο Κρίσκης, Κρίσκης με δύο ήττα. Ήττα, Κρίσκης.
1: Ναι.
0: Και ο Επενετός, το ΕΠΕ με αλφαγιώτα. Ωραία ονόματα, δεν ξέρω τώρα αν υφίστανται.
1: Μου κάθεται περίπου. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Κρίσκης.
1: Αυτό έτσι πως το είπες, χρόνια πολλά σε όλους και έχει όλα τα ονόματα και έχει όλες τις γιορτές. Αλλά μου κάνει κάτι μεταξύ μπασκεμπολίστα που έρχεται μεταγραφή.
0: Ποιος?
1: Και αυτά τα ονόματα.
0: Όλα.
1: Το
0: Κρίσκης μιας περισσότερο.
1: Ναι, μπασκεμπολίστα που έρχεται μεταγραφή και ψάχνουμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Με τον Τούρκο που ήταν χτες στη συνάντηση. Πώς τον είπαμε. Κάπως έτσι μου κάνει το όνομα. Το θυμάσαι τον Τούρκο που ήταν χτες στην συνάντηση.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είχε εύκολο όνομα.

0: Δεν είχε εύκολο όνομα. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολο.
1: Εμένα μου θύμισε αυτό που πήρε μεταγραφή όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και πήρε μεταγραφή και πήγε κάπου αλλού.
0: Οσμάν.
1: Αυτό, ναι. Δεν μοιάζει λίγο.
0: Ερχιουρμάν, Οσμάν. Εντάξει, τα τουρκικά ονόματα έχουν αυτή την κατάληξη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό που τον είπε δεν τον θυμάμαι εγώ.
0: Ερχιουρμάν. Ερχιουρμάν.
1: Έχει. Τι έχει.
0: Ερχιουρμάν.
1: Εχιου.
0: Εδώ δεν έμαθε την αδέ που είναι και πολύ πιο εύκολο.
1: Ας το γράψω κανένα δύο φορές, να έχω να το λέω γιατί θα τον ξαναδούμε μπροστά μας.
0: Ποιον, την ΑΔΕ, όχι, τον Ερχιουρμάν.
1: Ναι.
0: Καλά, προφανώς δεν ξέρω.
1: Οπότε να το μάθω, να τον έχω το λέω. Πες ότι πάει διακοπές και με μόνο του, να μην το πω. Να πω αυτός εκεί πέρα που είναι σαν μπασκετμπολίστας, που έρχεται μεταγραφή.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών.
1: Στην αυτή η πενταμερή πόσους θα έχει?
0: Είναι, στην πενταμερή είναι 5-1.
1: 5-1. 5-1 θα είναι ή θα μας ζητούν καμιά δεκαριά για να...
0: 5-1 είναι οι πλευρές.
1: Α, μάλιστα. Άρα θα είναι 5 και άλλος ένα.
0: Ναι, ο ένας είναι ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, είμαστε κανένα 2-3 να κάνουμε κανένα συμβούλιο. Ξέρω να μπερδεύομαι με αυτά.
0: Εντάξει, μπερδεύεσαι. Και τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας 5 ετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί. Θάνατος πυροσβέστη και στο Ογίθιο. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Κουκουέ να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο, μία υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών, απλοποιούνται 1.007 διαδικασίες σε συναλλαγές με το δημόσιο και θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Και από κάτω το τουρκικό ΕΠΕΞ τορπιλίζει την διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό.

0: τραβάει ο προπονητής. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου ο Ανδρουλάκης. Μάχη επιβίωσης δίνει το Πασόκ που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα της Ελλάς τους οδηγεί σε κινήσεις μικρού και μίζερου κόμματος. Και από κάτω είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, την πρώτη φορά σαν τραγωδία, τη δεύτερη σαν φάρσα.
1: Τι εννοείς μεταγραφές αεροδρομίου? Πάμε, φεύγουμε.
0: Για τις μεταγραφές που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, δηλαδή, είπαμε χτες ότι δεν είναι και αεροδρομίου. Δηλαδή δεν θα πάμε, ας πούμε, με το δύσκολο όνομα που θα μας τον παρουσιάσουν ως το μεγάλο μπασκεμπολίστα και θα τρέξουμε όλοι να το υποδεχτούμε. Δεν το ξέρουμε βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, και δύσκολο.
0: Κοίτα, ενεργεία βουλευτές παίρνει. Είναι μικρή βόμβα.
1: Συγγνώμη, τι παίρνει.
0: Ενεργεία βουλευτές.
1: Ναι, και 50 είναι ανεξάρτητοι. Να πάρει και 3 λαϊκοί.
0: Αυτό, εντάξει, με ποιο πρέπει να πάρει.
1: Αντιπολίτευση είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ποιο
1: το
0: να πάρει. Δηλαδή, πήρε τον κύριο Χουρδάκη.
1: Καλό, ωραία.
0: Ναι, μπορεί να πάρει τον. Τον Άβαρχο.
1: Τον Αποστολάκη.
0: Τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, θα τον πάρει αυτόν.
0: Ναι, μπορεί να πάρει. Και μετά είναι τρεις γυναίκες, τρία ονόματα που μπορεί είναι πιθανό. Δηλαδή,
1: οι άλλες τρεις είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
0: Αυτό είναι. Και μετά υπάρχουν τρεις πιθανότητες.
1: Τη στέλνει και ο Τσίπρας αυτό.
0: Ναι, υπάρχει και τέσσερις, υπάρχει μια τέταρτη.
1: Υπάρχει μια τέταρτη. Όχι η Τσάκρη.
0: Όχι, η Τσάκρη είναι στις τρεις.
1: Αυτή είναι στις τρεις. Γιατί είχε και ωραία ρούχα. Μου άρεσε και η ενδυματολογική τη αυτή προχτές. Την είδα προχτές.
0: Στον δρόμο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ντυμένη και τα λοιπά. Πολύ προσεγμένη.
0: Τον είδες.
1: Τώρα δεν θα σου πω. Πάντως έκανα το σταυρό μου και κοντά.
0: Η εφημερίδα Espresso αρπακτικό στα social media. 5 influencers καταγγέλνουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση.

0: Κατερίνα Ποντίκη. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Η ομαδοποίηση στο ρήγμα του ενδεχόμενου σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Βλέπεις τίποτα με την μάσκα στον πάτο? Είναι δύο και έχει ένα
1: εικόνα. Το είδα,
0: ναι, είναι δύο άνθρωποι στην θάλασσα με μάσκα. Κοιτάνε προς τα κάτω στο βυθό. Και λέει ο ένας, βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο? Και απαντάει ο άλλος, εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτα άλλο. Ωραίο.
1: Αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ποια αγοραστική δύναμη που η κυβέρνηση λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε μοιάσει και στους σούπερ μαρκετάδες και τους έχουμε βάλει να κάνουν οικειοθελέη, έτσι, πώς το είπανε, δεσμευτική πρόταση εκπτώσεων.
0: Συμφωνία κυρίων, με λίγα λόγια.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Συμφωνία κυρίων.
1: Εθελοντικά οι σούπερ μαρκετάδες, ναι, κάνανε μια δεσμευτική πρόταση ότι θα κάνουν έκπτωση. Ναι. Και τους είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι στο Υπουργείο, είναι σε καμία ευελπίδα.
0: Είναι και δεν ξέρω το αν είναι στην ευελπίδα. Μήπως στο Υπουργείο Ενεργεία υπουργός είναι.
1: Ναι, μήπως κάποια στιγμή έχουν και οι υπουργοί, ξέρεις, καμία ευελπίδα.
0: Ναι.
1: Μήπως,
0: η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας λέει αλήθεια. Συγγνώμη που θα σε στεναχωρήσω.
1: Και επίσης να πω εγώ.
0: Απλά λέει τη μισή αλήθεια.
1: Γιατί είναι η μισή αλήθεια?
0: Λέει τη μισή αλήθεια.
1: Ποια είναι η μισή αλήθεια?
0: Αυτό που λέει δεν λέει κάτι στρεβλό, δεν λέει κάτι κακό. Όλοι όσους βγάζουμε εδώ που είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης
1: και
0: του πρώτου κόμματος, πέρα από αυτό, λέμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν λέμε τώρα το να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Χαίρομαι πολύ. Να, λέω να μιλώ. Υπάρχει ακρίβεια τώρα. Τι υπάρχει ακρίβεια? Άσχετα αν ο πρωθυπουργός το αναγνώρισε και το κατάλαβε
1: αργά. Άρα τι να κατάλαβε? Ο πρωθυπουργός μας είναι του Δημοτικού?
0: Όχι.
1: Γιατί την πρώην του 20
0: λεπτά. Απλά μπορεί να ήθελε να είναι εντελώς σίγουρος για την εξακρίβωση που θα κάνει.
1: Όχι, παλικάρι. Δεν όφιλε να γνωρίζει.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζει.
1: Πόσες φορές έχεις δει πρωθυπουργό να πηγαίνει
0: στην κυβέρνηση
1: να ψωνίζει?
0: Γιατί ποτέ. Δεν ξέρω αυτό αν έχει γίνει.
1: Όχι με κάμερα να ψωνίζει. Με κάμερα πάει.
0: Κοίτα.
1: Και μόνος, για να δει πως το κάνει.
0: Ναι, και μόνος του να πάει, σίγουρα όμως θα τον βγάλουν και φωτογραφία. Οπότε θα διαρρεύσει. Οπότε μπορεί να νομίζει ότι είναι στημένο.
1: Ανοιχτωμένο.
0: Μπορεί να νομίζει ότι είναι στημένο.
1: Σου ρίξα τη φάκα, δεν είδες τι βαθιά είναι. Μιλάμε για πρωθυπουργό που έδωσε 500 χιλιάρικα, 400 πόσο και φτιάξει το πόσο κάνει. Ρε. Το βλέπει από το σπίτι αυτό ο πρωθυπουργό.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είδε το τυράκι ότι ο πρωθυπουργό ήξερε.
0: Λέει λοιπόν για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι αλήθεια. Τι λέει? Λέει ότι η αντιμετώπιση για την ακρίβεια είναι η αύξηση μισθών. Και εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε αυξήσεις στους μισθούς. Και έχουν γίνει αυξήσεις μισθούς? Έχουν γίνει. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Αλήθεια είναι. Αντιμετώπιση είναι η αύξηση των μισθών. Δηλαδή δεν είναι η λύση, δεν είναι να πας σε κάτι που το παίρνεις 2 ευρώ να κάνει 20 λεπτά. Δεν θα γίνει αυτό. Πώς θα κάνει 20 λεπτά? Είναι να αυξήσεις το εισόδημά σου. Και μετά δεν θα σε νοιάζει αν έχει 1,5 ή 1,80 ή 2. Αυτή είναι όμως η μισή αλήθεια. Η ολόκληρη αλήθεια είναι ότι μπορεί να αυξάνεται ο μισθός, αλλά αυξάνεται ταυτόχρονα και η τιμή, που υπάρχουν ανατιμήσεις. Άρα η αύξηση του μισθού, του όποιου μισθού, χάνεται από την ανατίμηση. Άρα δεν υπάρχει αύξηση μισθού.
1: Ο Βέγκος είχε πει το κοκοράκι και η κύριε Κική όταν είχε πει το αντίστοιχο, αλλά να σου πω κάτι, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος μαζί με τους γατοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Ξέρω πώς λένε, γατοκέφαλους λέω εγώ. Είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό εμείς ως κυβέρνηση και ως υπουργός ο συγκεκριμένος, που μέχρι να πάει στην Ευελπίδα είναι στο Υπουργείο, να καταθέσει θα πάει, δεν θα πάει για κάτι άλλο, μην με παρεξηγήσετε, τους απειλούμε τους σούπερ μαρκετάδες, σαφέστατα τους απειλούμε ότι θα ξαναβάλουμε πλαφόν το Σεπτέμβρη. Πλαφόν στο κέρδος, που δεν το θέλουν αυτοί οι σούπερ μαρκετάδες. Γι' αυτό εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο, στο ίδιο σούπερ μάρκετ να πάρω το ίδιο προϊόν που μου τελείωσε και είχε ένα τόσο αύξηση.
0: Ναι,
1: ευρώ τόσο, το ίδιο, Τετάρτη, ναι, Σάββατο.
0: Μέτρα λιτότητας, οικονομία. Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο γίνονται στο τελείω προϊόν. Δεν έκανε οικονομία. Μέσα σε τρεις μέρες σου τελείωσε. Άμα εσύ κύριε Γεωργιάδη θες ένα τρεις μέρες να παίρνεις το προϊόν σου, ποιο σου στέλνει δηλαδή.
1: Έτσι όμως ήμουν τυχερός και είδα ότι είχε ανέβαινε ευρώ και.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν το καταλάβει.
0: Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες πριν πάμε στο διάλειμμα. Τύπος Θεσσαλονίκης βουτιάς τους δείκτες εγκληματικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Μιχάλη Χρυσοχοίδη? Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη, είπε ο Υπουργός. Η εφημερίδα Κόντρα λέει στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
1: Συγγνώμη, εκεί της Αναστάσεως, τι ήταν αυτή,
0: είπαμε. Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
1: Άγγελοι, φύλακες, όπως θες, πες το, δεν φέραν αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι παπάδες που τους δώσαμε μισθό, τα λεφτά μας πίσω. Γιατί τους δώσαμε με αύξηση? Για να βγαίνουν και να λένε της Αναστάσεως, οι άγγελοι εδώ ήρθαν να μας σώσουν.
0: Ναι, μα το λένε.
1: Και τι άλλο κάνανε?
0: Το λένε, δεν σημαίνει ότι τα ψηφίσει.
1: Συγγνώμη,
0: μια
1: κυρία πήγε σε μια ομάδα βουλευτής. Πήγε σε μια ομάδα και λέει, σας έδωσα τόσα γιατί με ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό.
0: Έγινε, ναι.
1: Ωραία. Ο πρωθυπουργός δεν πάει στους παπάδες να τους πει, σας έδωσα τόσα και δεν τους πείσατε. Και κάρχιζε και χάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα τα πάρει τα λεφτά μας πίσω.
0: Πάμε στην εφημερίδα Λόγος.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και μην το περνάς έτσι.
0: Δεν το περνάω, απλά θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Δεν πειράζει, έχουμε και μετά το διάλειμμα.
0: Ωραία, τις άλλες εφημερίδες μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Για να μην πιεστούμε.
1: Όχι, να μην πιεστούμε καθόλου. 69-39.
0: Δεν μ' αρέσει και η πίεση, είναι αλήθεια.
1: 69-39-943-943. Υπήρξε βουλευτής η οποία πήγε και είπε ότι σας έδωσε τόσα λεφτά και δεν με ψηφίσατε. Αν θυμάστε, πείτε μας κι εσείς. Διότι εμείς δώσαμε λεφτά στους αρχιπαπάδες και αυτοί δεν κάνουν τίποτα για να μας ψηφίσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας έκανε βέβαια. Οι άγγελοι της Αναστάσεως. Οι υπόλοιποι. Πρέπει λοιπόν, η ερώτηση είναι, πρέπει να πάει ο πρωθυπουργός και να πει τα λεφτά μας πίσω? Διότι δεν κάνετε δουλειά ακόμα. Διάλειμμα και περιμένουμε τη δική σας απάντηση.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2230.

Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 500.

0: πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε για να φτάσουν στα έχνη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας, καθώς και εκείνου που εγκατέλειψε την εσωρό στη βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η οδική ασφάλεια καθώς και η ενέργεια. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνε μείως 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: ενώνεται σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν αλλάξαμε εκπομπή, έχουμε απλά τη συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής σήμερα. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, η Ελλάδα σήμερα η κανονική.
2: Τι εννοείς δεν αλλάξαμε εκπομπή?
1: Δεν αλλάξαμε θέσεις, συνεχίσαμε τις προηγούμενες θέσεις, κρατήσαμε αυτές τις ίδιες για να μην χάσουμε τις καρέκλες μας. Διότι και οι δύο τελικά, παρότι εγώ φωνάζω, κανένα δεν σηκώθηκε να φάει τη σφαίρα. Ούτε ο Πρωιναράσης, ο Γεωργιάδης που είναι μαζί σας εδώ. Και πάω στο προηγούμενο θέμα, έτσι όπως το είχαμε συζητήσει. Το προηγούμενο μας θέμα ήταν ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός προεκλογικά θυμήθηκε. Το είδες αυτό, δεν το έχεις πει εσύ κύριε Πρωιναρά. Μόνο το ότι είδε, ανακάλυψε, λες. Θυμήθηκε ότι οι μουφτίδες παίρνουν περισσότερα λεφτά από τους αρχιπαπάδες μας. Τους διπλασίας, υπερδιπλασίας, τι έκανε το μισθό. Και ψάχνουμε να δούμε ποιοι δεν ιδρώνουν τη φανέλα, ενώ συγκεκριμένα την ίδρωσε τη φανέλα, έτσι. Φλωρίνης. Την ίδρωσε τη φανέλα. Βγήκε και μίλησε. Οι υπόλοιποι δεν ιδρώνουν τη φανέλα και ανεβαίνουμε στην Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουμε στη Βόρεια Ελλάδα και αντιμετωπίζουμε προβλήματα, κύριε Πορνάρα. Ναι. Γιατί δεν ιδρώνουν τη φανέλα παρά την αύξηση. Τι ποια αύξηση? Δεν μιλάμε για αύξηση. Διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό του μισθού. Μήπως πρέπει, και αυτή είναι η ερώτησή μας κυρίες και κύριοι, να πάει ο Πρωθυπουργός και να πάρει τα λεφτά πίσω σε αυτούς που δεν ιδρώνουν τη φανέλα? Επίσης υπάρχει ανάλογος αντίστοιχος υπουργός ο οποίος να βγάλει αυτούς και να βάλει άλλους, όπως ο γνωστός υπουργός που διορίζει όποιον θέλει αρχηγό. Τέτοιος υπουργός υπάρχει να πει εσείς δεν ιδρώνετε τη φανέλα, φύγετε εσείς να έρθουν άλλοι? Υπάρχουν τέτοιοι υπουργοί? Αυτό. Έχω απορίες που ο Πουρναράς κάτι κοιτάει στο κινητό του τώρα, έτσι είναι. Κοιτάς το κινητό σου και μετά σου λέει ο άλλος από το έδρανο της Βουλής, μην κοιτάτε το κινητό σας κύριε. Και η απάντηση είναι γιατί.
2: Το κινητό. Γιατί... Διάβαζα κάτι που μου έχουν...
1: Ο κύριος Κυρανάκης διάβαζε κάτι.
2: Διάβαζα κάτι που μου έχουν στείλει. Είναι στο κινητό. Δεν έφαγα και κρακεράκια όμως.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Δηλαδή,
1: κύριε Κυρανάκη.
2: Δεν έφτασε στο σημείο να φάω κρακεράκια μέσα στο στούντιο, όπως ήταν η μορφή της κυρίας Κλοντοπούλου.
1: Το λες εμένα γιατί εγώ σε βλέπω. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Εγώ μίλησα για τον κύριο Κυρανάκη που κοίταγε το κινητό του κάτι. Του είχε στείλει κάποιος, του είπε από τη Βουλή γιατί κοίταγε το κινητό σας, και ο κύριος Κυρανάκης είπε γιατί όχι

0: Και εσύ το ίδιο λες, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Εντάξει, είναι, μα όταν κάνεις εκπομπή είναι μια δυναμική κατάσταση. Μπορεί να σου στείλουν κάτι που να είναι στο πλαίσιο πληροφορίας, ρεπορτάζ.
0: Και όταν είσαι στη Βουλή δεν είναι το ίδιο.
1: Και όταν είσαι στη Βουλή είναι.
0: Άρα λοιπόν σωστά είπε ο κ. Τυρανάκης, γιατί να μην κοιτάω το κινητό μου. Στην ερώτηση θα την ξανακάνω, γιατί μάλλον δεν κοίταξε το κινητό, ναι, και δεν άκουσε.
1: Πάμε, λοιπόν, την άκουσα, μωρέ.
0: Ωραία, υπάρχει συγκεκριμένο υπουργό ο οποίο θα πει: αυτοί που δεν υδρώνουν τη φανέλα, οι αρχιπαπάδε που δεν την υδρώνουν, του κατεβάζω και βάζω άλλου. Δεν θέλω αυτού.
1: Και δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο υπουργό.
0: Όπω ο υπουργό λέει: εγώ βάζω αυτή να διοικεί το μαγαζί μου. Υπουργό μου, τι θέλω αυτό το μαγαζί μου.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει την ερώτηση, ξαναπέστε.
0: Είδε σου πακίτα για το κινητό. Λοιπόν, ξεκινάω πάλι. Τη λέω από την
1: όχι, από όχι πάλι, δεν το έχουμε πιάσει το νόημα.
0: Ωραία, υπάρχει συγκεκριμένο υπουργό να πει αρχιπαπάδε που δεν υδρώνουν τη φανέλα.
1: Δεν ξέρω,
0: φεύγουν, του κατεβάζω, του καθαρώ και βάζω άλλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Να υδρώνουν τη φανέλα σαν τον συγκεκριμένο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει.
1: Όχι. Υπάρχει.
0: Οφείλει να ξέρει.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πρέπει να οφείλει να ξέρει για να ξέρει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άρα ποια είναι η λύση.
1: Ποια είναι η λύση.
0: Να ανέβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και να πει τα λεφτά μου πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Τα λεφτά μου πίσω. Δεν με ενοχλεί αν ο μουφτής από εσάς που δεν ενδιώνεται τη φανέλα παίρνει πιο πολλά. Γιατί αυτός την κάνει τη δουλειά του. Εσείς δεν την κάνετε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα στον Κώστα, στον Ηλία, στον Ηρακλή. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Μας στέλνετε και την, κάποια φωτογραφία από την κίνηση, αν έχει στους δρόμους.
0: Δεν έχει. Είναι δηλαδή για εμάς που έχουμε μάθει να περιμένουμε με τις ώρες, να κάνουμε γνωριμίες, να ακούμε ραδιόφωνο, πλέον δεν μπορούμε να παίζουμε με το κινητό, είτε και κάμερες. Όλα αυτά δεν έχει τέτοια κίνηση.
1: Καλά, το να μην παίζεις με το κινητό την ώρα που...
0: Είσαι στα πατήματα.
1: Όχι που είσαι στα πατήματα.
0: Όχι.
1: Που οδηγάς, δεν είναι θέμα καμερών. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι σου.
0: Που είσαι κάθε μέρα στον Κηφισό για να σου πω τι οδήγηση κάνεις. Σταματημένος είσαι και περιμένεις.
1: Άλλο αν είσαι σταματημένος. Άλλο αν είσαι ακινητοποιημένος.
0: Είπα, κάνεις νοημίες, ακούς ραδιόφωνα, σταματημένος. Είναι ο Κηφισός, είναι το μεγαλύτερο πάρκινγκ που έχει φτιάξει η ελληνική κυβέρνηση και δεν το γνωρίζει και δεν το αναγνωρίζεται.
1: Πάμε να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες. Έχουν μείνει μερικές. Ο εφημερίδα Ο Λόγος, φρένο στην γραφειοκρατία από μία απλή υπενθύμηση δήλωση μέσω του μύτους αντικαθίσταται 25 δικαιολογητικά. Από κάτω, Χρυσοχοίδης, η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη. Και ΑΔΕ, πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου και 8 διήμερα λουκέτα. Η εφημερίδα Εστία, δουλικό Νέγερα Πετρίτη. Στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει σπάνε τις νέες ταυτότητες και μηδενίζουν το ΦΠΑ στο ρεύμα. Οι Βρετανοί δείχνουν τον δρόμο των προφητιών. Εντάξει, τώρα που λέει για νέες ταυτότητες, είδα μια φωτογραφία που είχε ουρά από ανθρώπους που ήθελαν να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους με την παλαιά τους ταυτότητα για να μην αναγκαστούν να βγάλουν την νέα ταυτότητα.
0: Ναι, απλά για να ταξιδεύουν για λίγο ακόμα έξω από εδώ. Ναι. Αυτό δεν λες.
1: Ναι, το λόγο το ξέρω.
0: Τώρα να πηγαίνεις να περιμένεις την ουρά για να ανανεώσεις το διαβατήριο και για να μην πας να βγάλεις με ένα ραντεβουδάκι χωρίς ουρά μια νέα ταυτότητα. Μπορεί να μην εξηγήσεις το λόγο, τον καταλάβω.
1: Ναι, είναι προφανές.
0: Για πες.
1: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν την νέα ταυτότητα γιατί θεωρούν ότι είναι ένα εργαλείο καταπίεσης ή ότι παραβίαση δικαιωμάτων. Και θέλουν και λένε ότι δεν είμαστε υπέρ των νέων ταυτοτήτων, θέλουμε τις παλιές. Και γι' αυτό ανανεώνουν το διαβατήριο για να παρατείνουν όσο γίνεται την μη ύπαρξη της νέας ταυτότητας στο πορτοφόλι τους.
0: Μπάστε. Αυτοί οι άνθρωποι κινητό έχουν.
1: Μην μου το λες εμένα τώρα.
0: Αν το είδες, δεν το λες εσένα. Εσύ είδες τη φωτογραφία, εγώ δεν την είδα.
1: Το προφανές είναι να έχουν. Ναι.
0: Να έχουν κινητό.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Σαν τον πρόεδρο του κόμματος που ήταν έξω από τη Βουλή με το καινούριο iPhone, μίλαγε στο τηλέφωνο με το καινούριο iPhone και μετά κατεβάζει το καινούριο iPhone και λέει στις κάμερες ότι τα προσωπικά μας δεδομένα. Και μετά σηκώνει πάλι το καινούριο iPhone για να μιλήσει πάλι στο καινούριο iPhone. Κάνουμε και διαφήμιση τηλεφώνου κατά λάθος. Το παίρνω πίσω το καινούργιο τηλέφωνο, το οποίο εκεί δεν του παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, πήγαινε, πες του.
0: Εγώ το είπα.
2: Πήγαινε εκεί στην δουλειά μου, στο πεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Η εφημερίδα Πολίτικα λέει: μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στην διαχείριση των υδάτων. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η νέα αρχιτεκτονική για η ΔΑΠ και η ΑΘ και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση για την δίθεν ιδιωτικοποίηση. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στην Βουλή. Η εφημερίδα Δημοκρατία, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στην Δυτική Αθήνα. Έχει ανοίξει πάντως γραφείο στην...
0: Έχει και ανοίξει φωτογραφία,
1: νομίζω. Κάποιος στιγμή νομίζω είναι πάνω στη Θεβών, αν δεν κάνω λάθος. Και η εφημερίδα Star, η πραγματική σχέση Γεωργίου-Αιγυπτίου δεν ήταν μόνο ερωτική αναστροφή του θύματος με τον θήτη.
0: Έχω ακούσει και έχω βρει σε ένα μικρό, που δεν είναι ολοκληρωμένο, ρεπορτάζ για υποθέσεις που είχε αναλάβει ο συγκεκριμένος δικηγόρος, που είχε να κάνει με Αιγυπτίους. Με ανθρώπους από την Αίγυπτο δηλαδή, ναι. Όχι μόνο με καταγωγή, με ανθρώπους από την Αίγυπτο. Αυτό είναι λίγο, κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν το έχω ολοκληρώσει για να σας πω περισσότερα, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι μου βρωμάει λιγάκι σε αυτή την υπόθεση.

0: Να πω κάτι που μου ήρθε τώρα, ότι στην κόκκινη γραμμή του μετρό κάποιος έχει μπει στις γραμμές επάνω. Δεν το έχω.
1: Είχε συμβεί και πριν λίγες μέρες αυτό.
0: Όχι τώρα μιλάμε.
1: Ναι, λέω ότι είναι περιστατικό που συνέβη και πριν λίγες μέρες.
0: Θα το κοιτάξουμε, παιδιά, και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, από ό,τι ήδη μου ξαναστέλνουν, έχουν σταματήσει τα δρομολόγια στην κόκκινη γραμμή. Γράφει τώρα η εφημερίδα το ότι παίρνει λεφτά, λέει, συγκεκριμένα
2: News.
0: Χρηματοδοτεί, λέει, την προεκλογική της εξαρτία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δικά μας δεν είναι τα λεφτά.
1: Τι εννοείς δικά μας τα λεφτά?
0: Εμείς που είμαστε κυβέρνηση.
1: Ναι, παιδάκι μου, όλα δικά σου τα λεφτά. Ό,τι και να πούμε, λεφτά δικά μου, λες, δικά μας είναι λεφτά. Δεν δικά σου τα λεφτά, όχι.
0: Συγγνώμη, όταν εγώ.
1: Δεν είναι τα λεφτά. Τα χρήματα δεν είναι της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δίνω 5, 10, 15, 20, 25, λες και παίζει κρυφτό. Ο πρωθυπουργός. Και δεν λέει πόσο κοστολογείται αυτό και πόσα που τα βρήκε. Λέει, όχι.
1: Γιατί να λέει πόσο.
0: Από πού τα βρήκε και πόσο κοστολογούνται αυτά που λέει. Τα λέει, όχι.
1: Ποιο
0: ζητάει? Ζητάει από την αντιπολίτευση που από τον Νοέμβριο θα ανοίξει πλατφόρμα να κοστολογεί αυτά που τάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο ίδιος δίνει και λέει δικά μου τα λεφτά. Εγώ είμαι κυβέρνηση, δικά μου τα λεφτά, όσα θέλω δίνω. Όσα νομίζω ότι πρέπει να δώσω. Με τη βενζίνη 5, 10, 15, 20, 25 το πάει. Και πώς ακόμα. Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και θα ανέβει κι άλλο. Λοιπόν, μετά πάμε στην συγκεκριμένη δήλωση. Που μου λες γιατί επαναλαμβάνω. Θα κάνεις, λέει, μία δήλωση και θα γλιτώσεις, λέει, 25 χαρτιά. Στη χώρα που ό,τι δηλώσεις είσαι. Και που η ποινική σου δίωξη αν δηλώσεις ψέματα είναι μην το ξανακάνεις τη διαφορά.
1: Για αυτό, γιατί είναι κακό, γιατί το έχεις πάρει ως ότι είναι εξορισμού κακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ποιο, ότι ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Όχι, ότι με μία υπεύθυνη δήλωση θα καταργούνται 25.
0: Διότι ακριβώς ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Βρε, παιδάκι μου, και αν αυτό δεν μπορείς να το πεις από πριν όμως.
0: Όχι, δεν σε αφήνω.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι από πριν, παιδάκι.
0: Λοιπόν, ναι. Ξέρεις ποια είναι η ποινική σου δίωξη αν δηλώσεις ψέματα κάτι?
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: 3 χρόνια να μην το ξανακάνεις.
1: Ναι.
0: Φεύγεις και 3 χρόνια να μην το ξανακάνεις. Εντάξει, θα κάνω μια ψευδή δήλωση σε 3 χρόνια πάλι. Ναι. Άρα γιατί να μην το θεωρώ κακό όταν δεν προβλέπουν η ποινική σου δίωξη να είναι διαφορετική αν πεις ψέματα? Γιατί αν κάτσουμε και αναλύσουμε τις δηλώσεις αυτές και το πού μπορεί να πει ψέματα, θα καταλάβεις τι εννοώ πολύ καλά όταν αυτά τα ψέματα θα είναι εναντίον κάποιων άλλων. Μπορεί, ας πούμε, να γίνεις και υπουργός χωρίς πτυχίο και να σου πούνε 3 χρόνια μην το ξανακάνεις.
1: Okay.
0: Θα επανέλθω και με τους παπάδες και τους άγγελους της Αναστάσεως και αν υδρώνουν τη φανέλα με τα χρήματα που πήραν, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα όντως η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται δεν πάει καλά, παρόλες τις βόλτες που κάνανε και οι υπουργοί εκεί. Πάμε όμως στον υπουργό που λέγεται Γεωργιάδης. Έχουμε πει πολλά, ο Σιαλμάς χθες το βράδυ στην συνέντευξή του είπε ακόμα περισσότερα. Αυτό που θέλουμε όμως να μάθουμε είναι εάν η τοποθέτηση της κυρίας Παγώνη, έστω προσωρινά εκεί που μπήκε, είναι δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη και γιατί έγινε. Ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, ο οποίος είναι στο Ιατρικό Συμβούλιο, στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συμβούλιο, θα μας πει ακριβώς τι συνέβη. Κύριε Ελευθερίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Είναι Ιατρικό Σύλλογο, ήθελα να πω.
3: Καλημέρα σας, είμαι ο Γενικός Γραμματέας, απερχόμενος, πούμε, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για την ακρίβεια. Συνεπώς, έχω το προνόμιο να γνωρίζω μια πολύ καλά την ιστορία που έχει προηγηθεί. Είναι μια μεγάλη ιστορία, πρέπει να σας πω. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και αν θέλετε μπορώ να μπω κατευθείαν στο ιστορικό.
0: Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, ακούστε, οι εκλογές που έγιναν, οι τελευταίες εκλογές που γίνανε το 2022. Σε αυτές τις εκλογές είχαν συμμετέχει οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι με βάση τον νόμο, οι εκλέκτορές τους δεν είχαν το νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής. Γιατί ο νόμος λέει ότι για να συμμετέχει ένας σύλλογος πρέπει 30 μέρες πριν να έχει πληρώσει τις οφειλές του ο σύλλογος προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό γίνεται και στη Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας μας. Αν δεν έχει πληρώσει, δεν έχει δικαίωμα τα κοινόχρηστα, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπήρχαν οικονομικές εκκρεμότητες, συμμετείχαν κάποιοι σύλλογοι, προσφύγανε λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, κατά την κύρους αυτών των εκλογών και δικαιώθηκαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο τι είπε? Είπε ότι δεν ήταν νόμιμες οι εκλογές. Κακώς η κυρία Γκάγκα τότε υφυπουργός Υγείας το 22 μιλάμε, επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών και ανέπνευσε την υπόθεση στον κύριο Γεωργιάδη για νέα νόμιμη κρίση.
0: Πότε έγινε αυτό, πότε υπερπάρθηκε αυτή η απόφαση?
3: Στις 18 Δεκεμβρίου του 25.
0: Μάλιστα, από 22 έχουμε φτάσει ήδη 25. Μάλιστα.
3: Δυστυχώς είναι ένα θέμα αυτό, ανοίγεται ένα άλλο θέμα μεγάλο, πόσο γρήγορα πανέμε τη δικαιοσύνη στον τόπο μας. Ουσιαστικά δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό διοίκησε τον Πανελλήνιο για 3 χρόνια και κρίθηκε ότι παρανόμος τον διοίκησε.
0: Κακώς το διοίκησε. Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν το είχε προβλέψει υπουργός. Οκ. Okay. Ήταν και δύσκολη περίοδος, ας πούμε, τότε. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, πάντα υπάρχουν δικαιολογίες. Εν πάση περιπτώσει, κατ' εφαρμογή λοιπόν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Γεωργιάδης δεν επικύρωσε τις εκλογές εκ των υστέρων 3 χρόνια μετά και διέταξε νέες νόμιμες εκλογές. Προκειμένου να γίνουν αυτές οι εκλογές, επανέφερε, αναβίωσε, ας το πούμε έτσι, το τελευταίο νόμιμο συμβούλιο που ήταν το συμβούλιο που είχε βγει το 2018.
0: Έχουμε φτάσει δηλαδή πολύ πίσω. Πάμε τώρα. Ναι. 18. Εγώ σημειώνω τις ημερομηνίες, κύριε Λευτέριο, για να μπορέσω να καταλάβω τι μου γίνεται. Πάμε στο 18 που ήταν νόμιμη εκλογή του Συμβουλίου.
3: Ναι, ήταν η τελευταία νόμιμη εκλογή.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό το Συμβούλιο λοιπόν, της οποίας την πλειοψηφία είχε ο κύριος Εξαδάχτυλος, τότε, ο ίδιος δηλαδή που έκανε εκλογές το 22, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες, συνεδρίασε και αποφάσισε. Εκτός από τους 18 συλλόγους που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν παράνομο να συμμετέχουν, να αποκλείσει άλλους 12. Επειδή βρήκε εκ των υστέρων ότι και αυτοί δεν είχαν πληρώσει, ενώ το 22 έλεγε ότι όλοι τότε είχαν πληρώσει. Κάνει λοιπόν εκλογές, οι οποίες βέβαια πήγαν στον Υπουργό Υγείας, μεταξύ των οποίων είχε αποκλείσει και τους εκλέκτες της Αθήνας. Και πάλι ο Υπουργός.
0: Καλά, και εσείς δεν δώσατε τον οβολό σας.
3: Είχαμε το θέμα, αυτό είναι το θέμα, ότι το 22 λέγανε ότι όλοι έχουν πληρώσει. Το 26 βρήκανε ότι εκτός από τους 18 δεν είχαν και άλλοι 12, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιος, αυτοί που έχουν προσφύγει, είχαν προσφύγει κατά συγκεκριμένων 18. Όταν κάποιος δεν κριθεί ως παράνομος, έχει το πιστήριο της νομιμότητας, όπως ξέρετε, στο σύστημα το δικό μας το νομικό και σε άλλα σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς δεν είχε νόμιμο δικαίωμα να κρίνει εκ των υστέρων αν είχαν ή δεν είχαν πληρώσει. Δεν είναι δικαστήριο. Προχώρησε λοιπόν σε εκλογές, οι οποίες πάλι κρίθηκαν παράνομες και δεν επικυρώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας. Οι δεύτερες τώρα. Έτσι,
0: ναι, το κατάλαβα.
3: Λοιπόν, φτάσανε λοιπόν στο σημείο από τους 506 εκλέκτορες να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία 145 περίπου. 145.
0: Ναι, από τους λοιπόν, πόσους, ξαναπείτε με τον αριθμό.
3: Από τους 506.
0: Από τους 500, δηλαδή πάμε στο 150.
3: Ναι, χοντρικά στο πούμε.
0: Στο χοντρικά, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν επικυρώθηκαν και αυτές οι εκλογές. Και ξανά ο Υπουργός λέει, διατάσσω ξανά επανάληψη, έτσι, με νόμιμη σύνθεση του εκλογικού σώματος. Δυστυχώς η πλειοψηφία εξαδάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, δεν συμμορφώθηκε με αυτή την απόφαση και δεν έκανε ποτέ εκλογές. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο αναγκάστηκε να πάρει το συγκεκριμένο μέτρο. Τι λέει το άρθρο 67 που έχει γίνει τόσο πολύ θόρυβος? Λέει το εξής, ότι εφόσον μια εκλογική διαδικασία κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προσέξτε, μετά από δικαστική κρίση, ότι είναι παράνομη, τότε και μόνο τότε και για μέγιστη περίοδο 6 μηνών, ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να διορίσει μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό τις τρέχουσες διαδικασίες. Ξέρετε, ο Πανελλήνιος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δίνει τις άδειες ασκήσεις επαγγέλματος, δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί, με αποκλειστικό σκοπό τρέχουσες διοικητικές αρμοδιότητες και νόμιμες εκλογές. Αυτό λέει το άρθρο 18 και αυτή είναι η περιοριστική εντολή που έχει η προσωρινή διοικούσα, προκειμένου να βγει ο Πανελλήνιος από αυτό το πολύ μεγάλο αδιέξοδο.
0: Κύριε Ελευθερίου, μισό λεπτό. Ναι. Μέχρι τώρα, και διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά.
3: Ναι.
0: Πρώτον, καταλαβαίνω σε δεύτερη φάση ότι ο Υπουργός ορθά έπραξε, διόρισε κάποιον για να συνεχίσει να λειτουργεί το μαγαζί, που λέω εγώ.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να το κλείσουμε, απαγορεύεται.
3: Ναι.
0: Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεύτερον, ναι, ο Υπουργός είναι κάτω από τον πρόεδρο, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει, καταστρατηγώντας τα πάντα.
3: Ο
0: δηλαδή, ο Υπουργός είναι κάτω από τον πρόεδρο. Όχι. Δηλαδή ο πρόεδρος ό,τι θέλει κάνει, ακούει ή δεν ακούει τον υπουργό.
3: Μα αυτό ακριβώς λέμε. Ο υπουργός ασκεί έλεγχο νομιμότητας και επειδή ο Πανελλήνιος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, οφείλει να υπακούει ο Πανελλήνιος στις υπουργικές αποφάσεις. Εν προκειμένου όμως, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αρνήθηκε επανειλημμένως να εφαρμόσει τις υπουργικές αποφάσεις και την απόφαση του ΣΤΕ. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια. Εγώ προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Κανείς δεν είναι υπέρ της Διοικούσης Επιτροπής. Δεν πρέπει να φτάνουμε ποτέ σε αυτά τα τραγικά όρια, πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πραγματικά μεγάλο αδιέξοδο, το οποίο με κάποιο τρόπο έπρεπε να λυθεί.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν είπε ότι ο Σύλλογος των Αθηνών, ναι, της ομάδας των Αθηνών, δεν, ναι, πλήρωσε από το 22 μέχρι το 25.
3: Ναι, όχι, και από πιο πριν.
0: Από πιο πριν, αφού το 22 είχε πληρώσει.
3: Ναι. Τότε έλεγε ότι είχε πληρώσει.
0: Ναι, ακριβώς. Τότε έλεγε ότι είχε πληρώσει. Άρα, ναι, δεν πληρώσε από το 22 μέχρι το 25. Ναι, αυτό ισχυρίζεται ο πρόεδρος.
3: Ακούστε.
0: Ναι.
3: Άλλο τι λέμε το 22 και άλλο τι λέμε το 26. Το 22 έλεγε ότι είχε πληρώσει, το 26 έλεγε ότι δεν είχε πληρώσει και πριν το 22. Καταλάβατε τι λέω.
0: Εγώ το κατάλαβα και το ρωτάω για να δω αν το κατάλαβα καλά, κύριε Ελευθερίου.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, γιατί ανάλογα, δυστυχώς στη χώρα μας, ανάλογα με τους συσχετισμούς τους πολιτικούς, μπορεί να αλλάξουν και αυτά που... και τα νούμερα καμιά φορά.
0: Μάλιστα.
3: Και αρκεί
0: να μείνω στην καρέκλα.
3: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, κανείς όμως δεν είναι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να περάσει εντύπωση στους ακροατές ότι η θέση μου είναι υπέρ της δικού σας. Αλλά εν προκειμένου, υπήρχε ένα πραγματικά αδιέξοδο στο Πανελληνιακό Σύλλογο, το οποίο προκειμένου να λυθεί, έπρεπε δυστυχώς η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξει μια διέξοδος.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Τώρα, αυτή η διοικούσα θα διοικήσει για 6 μήνες, το πολύ, και θα οργανώσει νέες νόμιμες εκλογές με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους νόμους της χώρας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Μάλιστα.
3: Που γίνει στο Πανελλήνιο.
0: Ωραία. Κύριε Ελευθερίου, θα σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε βέβαια τροφή για το ρεπορτάζ, γιατί για να θέλω να κρατήσω την καρέκλα με όποιο τρόπο, κάτι θέλω να προλάβω να ολοκληρώσω. Αυτό το λέμε εμείς, δεν το είπατε εσείς. Λοιπόν,
3: να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Θα το συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Πουρναρά, αυτό, διότι
1: ναι,
0: δεν το ξεχνώ, μετά το διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
4: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Το 9 ή το 12, νομίζω ότι ήταν η τελευταία φορά που κάτι έγινε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο οικονομικά σε σχέση με τη Διάβγεια. Από εκεί και μετά δεν υπήρξε τίποτα. Ούτε πήρανε, ούτε δώσανε, ούτε χαλάσανε, ούτε σπράξανε, τίποτα.
16: Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
15: Υποχρεωτικό είναι.
16: Υποχρεωτικό είναι, ναι, όχι να επαφείται όμως στο αν θα εφαρμόσει την υποχρέωσή σου από μόνο σου, αν υπάρχει πλήρως έλεγχος.
15: Ναι.
16: Το εφαρμόζεις.
15: Από ποιον?
16: Από ποιον, όχι από μένα.
15: Από ποιον?
16: Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός.
15: Όταν
16: κρατικός.
15: Η κυρία Γκάγκα τότε πρόεδρος έδωσε και είπε ναι, εντάξει, τότε υπουργός, συγγνώμη, είπε ναι, εντάξει, καλώς γίνανε εκλογές και όλα ορθά στις εκλογές και έχουν πληρώσει όλοι και είναι όλα εντάξει. Μετά το δικαστήριο λέει ότι μα 18 δεν έχουν πληρώσει. Και γιατί κάνανε τις εκλογές? Γίνονται παράνομες οι εκλογές. Μετά έρχεται το κύριο Σεξαδάκλες που για κάποιο λόγο δεν θέλει να χάσει την καρέκλα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Θα τον φωνάξουμε να μας πει για ποιο λόγο και ο ίδιος. Και τη δική του απάντηση. Στις επόμενες εκπομπές θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αν μας ακούνε εδώ, είμαστε ανοιχτά να επικοινωνήσουν, να μπουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπαίνουμε και λέμε τώρα ότι μετά λέει ότι ενώ το 22 είχαν πληρώσει, γι' αυτό σημείωνε τις ημερομηνίες, τώρα λέει ότι ούτε το 22 είχαν πληρώσει, πριν από το 22. Άρα ξανά παράνομες. Δεν είναι 18 οι σύλλογοι, είναι παραπάνω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ένα θέμα, το ότι γιατί θέλουμε να ψηφίσουν 150 από 500 χοντρικά οι αριθμοί. Δεν θα πούμε στο 151 ή 502. Γιατί πρέπει να βγουν εκλογές και να ψηφίσουν 150 από 500? Και γιατί με κάθε τρόπο πρέπει να μείνω στην καρέκλα? Αυτό είναι απορίες που δημιουργούνται, που είναι σκέψεις που έρχονται. Μπορεί να είναι τελώς άκερες και να είμαστε τελώς λάθος, να έχουμε λάθος απορίες, να έχουμε λάθος σκέψεις, και εδώ είμαστε, ο πρόεδρος όποτε θέλει, ο εκπρόσωπος του πρόεδρου όποτε θέλει, να επικοινωνήσει μαζί μας, να βγει στον αέρα να πει την άποψή του, που θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί τους, να πούν την άποψή τους. Αυτά.
16: Ο Πάμφωτο λέει: καλημέρα σας, με υγεία για να μην χρειαστούμε ποτέ τις υπηρεσίες εμβολίων της Προέδρου του ΙΣΑ. Σήμερα για πρώτη φορά η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε εκείνη της βενζίνης. Μήπως να ρωτήσετε τον κύριο Κυρανάκη που στα κομμάτια πάνε οι φόροι μας. Ευχαριστώ. Στέλνει από κάτω μια φωτογραφία.
15: Κάτσε, συγγνώμη, γιατί τον κύριο Κυρανάκη.
16: Με τις τιμές.
15: Γιατί τον κύριο Κυρανάκη. Κύριο Κυρανάκη δεν είναι υπουργός αντίστοιχης του
16: να κάνει. Ναι, αλλά ο κύριος Κυρανάκης, φαντάζομαι, σε αυτό αναφέρεται.
15: Ναι.
16: Όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία.
15: Μάλιστα.
16: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Mm. Είχε πάει να βάλει βενζίνη και είχε βγάλει μια φωτογραφία, την απόδειξη.
15: Ναι.
16: Που λέει τους φόρους.
15: Ναι.
16: Και είχε κάνει μια ανάρτηση που λέει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού που πλήρωσε που στο βενζινάδικο είναι φόροι. Και τι γίνεται με τους φόρους και η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς θα βγούμε, θα μειώσουμε τους φόρους κτλ. Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται ο Πάμφωτο.
15: Δηλαδή,
16: γιατί είχε γίνει και λίγο viral αυτό.
15: Δηλαδή να καταλάβω. Δηλαδή, αν είναι έτσι, και παιδιά, διορθώστε με εδώ στο 69-39-943-943. Μην με διορθώσετε στον αριθμό, προσπαθώ να τον πω σωστά. Λοιπόν, όταν ήταν ο κύριος Κυριανάκης στην αντιπολίτευση και κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, αυτό έκανε ο κύριος Τσίπρας, που τώρα ο κύριος Τσίπρας διαμαρτύρεται για την κυβέρνηση που κάνει αυτό που έκανε ο ίδιος πριν, και ο κύριος Κυριανάκης διαμαρτυρόταν για αυτό που έκανε ο ίδιος μετά. Αν έκανα κάπου λάθος, που το λέω συχνά αυτό γιατί θέλω να με διορθώνετε όταν κάνω λάθος, δηλαδή ο κύριος Κυριανάκης όταν ήταν αντιπολίτευση διαμαρτυρόταν για αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας ως κυβέρνηση. Ο κύριος Κυριανάκης όταν έγινε κυβέρνηση κάνει το ίδιο που έκανε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν αντιπολίτευση, και ο κύριος Τσίπρας τώρα διαμαρτύρεται για αυτό που έκανε ο ίδιος όταν ήταν κυβέρνηση και συνεχίζει η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Δεν είναι
16: για τους φόρους.
15: Ναι.
16: Όμως η σημερινή αντιπολίτευση.
15: Ποιος από τους δύο μας κοροϊδεύει, γιατί μας κοροϊδεύει και γιατί συνεχίζουμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση να ακούμε υποσχέσεις όταν είναι αντιπολίτευση και όταν γίνεται κυβέρνηση να κάνουν ακριβώς το ίδιο.
16: Για τους φόρους είναι αυτό.
15: Για τους φόρους μιλάω, ναι.
16: Ναι.
15: Για τους φόρους στην βενζίνη.
16: Η σημερινή αντιπολίτευση όμως, όλη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα έχουν και μία επιπλέον καταγγελία για την σημερινή κυβέρνηση. Η οποία είναι ότι η απουσία ελέγχου και ότι η καρτελοποίηση της ενέργειας και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ακρίβεια.
15: Άδικο.
16: Δεν είναι μόνο οι φόροι, δηλαδή είναι και η απουσία ελέγχων.
15: Αυτό είναι άδικο, διότι η κυβέρνηση είχε μεγάλη συμμετοχή, μας έκλεβε ένα στους τρεις και μας κλέβουν ένα στους τέσσερις. Άρα η κυβέρνηση με τους ελέγχους έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχει άδικο ή δίκαιο. Είναι το άδικο ή το δίκαιο είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε τους ίδιους φόρους που η αντιπολίτευση μας είπε ότι το κάνει και η τότε κυβέρνηση του Τσίπρα. Ο Τσίπρας βεβαίως το έκανε. Μετά η αντιπολίτευση έγινε κυβέρνηση και κάνει ακριβώς το ίδιο. Και έρχεται ο Τσίπρας και μας λέει: κακώς κάνει αυτό που έκανα εγώ πριν η σημερινή κυβέρνηση και εγώ διαμαρτύρομαι. Καταλάβατε κάτι? Αν το καταλάβατε εσείς, γιατί εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι πηγαίνω στο Μελισσινάδικο και πληρώνω τα ίδια. Και με τον προηγούμενο και με τον νυν. Και φυσικά δεν ξέρω τι να πω. Και αν θα βρεθεί ποτέ κάποιος να αλλάξει κάτι σε αυτό.

0: Έχουμε και μια φωτιά, ελπίζω μικρή, τώρα στο Μενίδη. Περισσότερα δεν ξέρω, θα σας πω σε λίγο. Μικρή, λέει, χαμηλή βλάστη στο Μενίδη. Still trying to make you stay.
1: 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα στο Μενίδη.
0: Είδατε, ο νέος είναι ωραίος, τα βρίσκει όλα, δεν είναι αμέσως. Λοιπόν, πάντως το πλωμάρι είναι καλύτερα τα πράγματα, όμως δεν είναι καλά στο Ρέθυμνο, έτσι. Δεν είναι ακόμα.
1: Στο Ρέθυμνο η φωτιά, ναι, ήταν όλο το βράδυ, ήταν ανεξέλεγκτη.
0: Και τώρα ανεξέλεγκτη είναι, γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν τους ανέμους. Γιατί δεν μαζεύουν τους ανέμους.

0: Ο καπνός από τις πυρκαγιές, από την πυρκαγιά στην Κρήτη, βλέπω εδώ και τον σχετικό χάρτη, έχει φτάσει στην Αθήνα.
1: Και επίσης να πω ότι στο μετρό αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, πάνε όλα καλά. Τον πιάσανε και τον τύπο που μπήκε μέσα στις γραμμές.

Και είναι πολλά τα θέματα που στη σημερινή εκπομπή δυστυχώς τρέχουν. Πρώτον, έχουμε μια φωτιά στην Πάρο, διότι πήραν στοχητά και πήραν από κλαδιά τα οποία δεν είχε μαζέψει ο Δήμος, που είχαν μαζέψει κάποιοι άνθρωποι τα οικόπεδά τους και δεν πρόλαβε να μαζέψει ο Δήμος. Εγώ δεν είμαι μαζί με τον Δήμαρχο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Έχω και χρόνια να πάω στην Πάρο για να τον έχω συναντήσει. Λοιπόν, και λέω, ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, ο Δήμαρχος, σε όλη την Ελλάδα, ο κάθε Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα, γιατί εγώ γνωρίζω ένα, τον έψαξα, έκανα ρεπορτάζ, έχει τη δυνατότητα, έχει τους πόρους, έχει τους τρόπους να μπορέσει να μαζέψει όσους συμπεριφέρθηκαν νόμιμα και καθάρισαν τα οικόπεδά τους, να μαζέψει όλο αυτό που μαζεύτηκε. Έχει. Και αν ο συγκεκριμένος δήμαρχος που έκανα εγώ ρεπορτάζ μου είπε ότι έχω κάτι 65 άρδες ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή μετακουράζονται, που δεν είναι παράλογο, δεν είπα ότι γεράσανε, είναι το ότι κουράζονται λίγο περισσότερο από τον 30, αλλά αυτούς έχω, μου λέει, δεν έχω άλλους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στα 65 τους και 67 τους, κυρία Υπουργέ, τους βάζουμε στους δήμους να πηγαίνουν να κουβαλάνε σε αυτή την ηλικία, που δεν είναι πιτσιρικάδες, δεν σου πω ότι γέρασαν, αλλά δεν είναι πιτσιρικάδες. Να πηγαίνουν να κουβαλάνε δέντρα και κλαδιά και όλα αυτά για να μην πάρουμε φωτιά. Γιατί δεν έχει άλλους πόρους ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμος και ο κάθε Δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα. Και αυτούς έχει, αυτούς χρησιμοποιεί και εμείς το πανηγυρίζουμε και μετά έχουμε και φωτιές, που λογικό είναι να έχουμε. Γιατί μετά μιλάμε μαζεμένα όλα μαζί, όλα. Ό,τι καθάρισα εγώ, ό,τι καθάρισε ο Πουγναράς, ό,τι καθάρισε ο Γιώργος ο Ιωάννου, εγώ τα βάζω σε σημείο. Και πρέπει να δω ο Δήμαρχος να μαζέψει. Ψάχνουμε να δούμε αν έχει πόρους. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι δώσαμε, επειδή ανακαλύψαμε, δεν το γνωρίζαμε, δεν οφείλαμε να το ξέρουμε, το ανακαλύψαμε προεκλογικά ότι ο Μουφτής παίρνει περισσότερα λεφτά από τον δικό μας αρχιπαπά και ένας δικός μας αρχιπαπά στη Βόρεια Ελλάδα υδρώνει τη φανέλα. Οι υπόλοιποι τίποτα. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Δεν πρέπει. Το τρίτο, ιατρικός σύλλογος. Φωνάζουμε για τον κύριο Γεωργιάδη. Και καλά κάνουμε και φωνάζουμε. Επί του συγκεκριμένου, σύμφωνα με τον κύριο Ελευθερίου, που ήταν γραμματέας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καλά έκανε και έβαλε μία εξάμηνη διοίκηση για να συνεχίσει να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα τι έγινε από το 18, στο 22, στο 25, στο 26, και γιατί κάποιος δεν δηλώνει γιατί δεν φεύγει από την καρέκλα. Που μπορεί να έχει δίκιο. Δεν λέμε ότι έχει άδικο. Γιατί δεν μας λέει γιατί δεν φεύγει από την καρέκλα και θέλει να είναι σε αυτή την καρέκλα από το 18 μέχρι το 26, και αν οι αποφάσεις του ΣΤΕ, του Αιρίου Πάγου, λαμβάνονται υπόψη ή όχι. Αυτά. Και βεβαίως η τότε υπουργός είχε όντως περισσότερη δουλειά με τον, με τον κορονοϊό, με τα εμβόλια, που δεν είναι λίγα τα εμβόλια, μην κοροϊδευόμαστε, ήταν κάτι το οποίο ήταν για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την πανδημία. Αλλά πώς κρίνεις μια ψηφοφορία σωστή και εντάξει και την επικυρώνεις, και πότε την κρίνεις λάθος και λες ότι παιδιά κάτι δεν πάει καλά, και την τότε υπουργό.

0: Σήμερα είναι και η κηδεία για τους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στο Ρέθυμνο. Θυμίζω, είναι ο 58χρονος πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστης και ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης.
1: Δύο παλικάρια, και να πω ότι είχε μια συναυλία χθες ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Ηράκλειο της Κρήτης και κάποιοι άναψαν καπνογόνα μέσα στο γήπεδο. Σταμάτησε στην συναυλία και λέει, ρε παιδιά, τι καπνογόνα, με τέτοιες μέρες, με τέτοιους αέρες και δύο ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους δίπλα μας, εσείς συνεχίζετε τα ίδια. Να πω μπράβο στον Βασίλη Παπακοσταντίνου που είχε την ευαισθησία να πει σε αυτούς που δεν κατάλαβαν, ευτυχώς ήταν λίγοι από ό,τι έμαθα, δεν κατάλαβαν ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρούμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη ζωή, και να προσέχουμε λιγάκι.
0: Στην κηδεία του 58χρονου, όπως μαθαίνουμε, θα παραστεί και ο Νίκος Ανδουλάκης.

0: πέρα το καλό με εμάς, κύριε Πρωναρά, είναι ότι θα μπορούμε να πάμε διακοπές. Γιατί δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις να σχολιάζουμε. Πότε ξεκινάνε πάλι?
1: Φαντάζομαι
0: 2-3 Σεπτέμβρη.
1: Από το Σεπτέμβρη πάλι, ναι.
0: Άρα
1: ήταν,
0: δεν θα έχουμε...
1: Η τελευταία έγινε πριν λίγες μέρες.
0: Ναι, δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις τώρα να σχολιάζουμε, να λέμε αυτό, να ακούμε ότι αυτές είναι καλές, αυτές δεν είναι καλές, οι άλλες είναι κακές, οι άλλες είναι χειρότερες, οι άλλες
1: δεν
0: είναι καλύτερες.
1: Δεν υπάρχουν καλές και κακές δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
0: Τι δεν υπάρχουν καλές και κακές δημοσκοπήσεις, κύριε Πρωναρά? Οι δημοσκοπήσεις που με βγάζουν πρώτο εμένα και σένα δεύτερο είναι καλές. Οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν πρώτο εσένα και εμένα δεύτερο δεν είναι καλές.
1: Εντάξει, αυτό είναι μία άποψη.
0: Γιατί η οποία είναι τέλος.
1: Εντάξει.
0: Είναι δικιά μου. Αφού είναι δικιά μου, είναι δεδομένη, τέλος.
1: Εντάξει. Εγώ γενικότερα διαφωνώ με τις απόψεις ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν και οι δημοσκοπήσεις από εδώ και είναι όλες στημένα. Εντάξει, okay.
0: Όλα στημένα μπορεί να μην είναι και μάλλον δεν είναι. Αλλά όταν κάτι.
1: Εντάξει, το επικαλούνται πάντα αυτοί που χάνουν τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, δηλαδή... αλλά εδώ πάντα υπάρχει μια σκέψη, αδερφέ.
1: Εντάξει,
0: μια
1: πάντα υπάρχει. Απλά είναι.
0: Κάποιος πληρώνει αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά είναι τόσο αναμενόμενο αυτός δηλαδή που χάνει τη δημοσκόπηση να σου πει ότι δεν την πιστεύει η δημοσκόπηση. Δηλαδή.
0: Αυτό δεν είναι το χειρότερο.
1: Είναι πολύ αναμενόμενο αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι το ότι γίνονται εκλογές, φτάνουμε στην κάλπη.
1: Και ποιο όντως είναι κάπου εκεί.
0: Όχι, εγώ σου λέω είτε είναι είτε δεν είναι. Και ξαφνικά βλέπουμε στην κάλπη ότι κάποιος είναι πρώτος, κάποιος είναι δεύτερος, κάποιος είναι τρίτος και ξαφνικά ακούμε τους εκπροσώπους αυτούς να λένε ότι νίκησαν και τρεις.
1: Εντάξει, ανάλογα.
0: Βλέπουμε ο καθένας μία νίκη για τον εαυτό του.
1: Εντάξει, η νίκη μερικές φορές στις εκλογές δεν είναι μόνο ο πρώτος, δεν είναι μόνο αυτός που θα σχηματίσει κυβέρνηση. Μπορεί να είναι και μία νίκη ανάλογα τον πήχη που έχεις βάλει. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα δεν κερδίζει μόνο ο πρώτος. Μπορεί να έχεις ως στόχο να μείνει στην κατηγορία. Αν ο στόχος είναι να μείνει στην κατηγορία και βγεις δέκατος και είσαι άνετα στην κατηγορία, είναι επιτυχημένη χρονιά.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο πρωταθλητής. Δηλαδή, μπορεί να είσαι
0: πρωταθλητής.
1: Ο στόχος της ομάδας είναι να μπεις πεντάδα. Να βγω Ευρώπη. Άμα βγεις πέμπτος, είναι επιτυχημένη χρονιά.
0: Συμφωνώ έτσι ακριβώς όπως τα λες. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο βγαίνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και λένε θέλουν να γίνουμε πρωταθλητές. Όπως και στην, τα κόμματα,
1: ναι,
0: που έχουμε.
1: Όποιος δεν το πάρει είναι αποτυχία από αυτούς.
0: Όποιος δεν το πάρει από αυτούς είναι αποτυχία.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να βγει μετά λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και να πούνε ότι δεν το πήραμε αλλά κερδίσαμε γιατί βγήκαμε δεύτεροι.
1: Εντάξει, εκτός όμως αν πάρεις το κύπελο ή κάνεις και καλή πορεία στην Ευρώπη. Εκεί ισοσταθμίζεις.
0: Δεν ισοσταθμίζεις γιατί αυτά δεν τα ξέρεις την ώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τα μαθαίνεις μετά.
1: Ναι.
0: Αν λες ότι εγώ.
1: Όχι,
0: θέλω,
1: το κύπελο γίνει πριν.
0: Εγώ
1: νομίζω.
0: Θέλω όχι. Αυτοδυναμία. Και θα πάρω αυτοδυναμία. Το πρώτο κόμμα. Το πρώτο δημοσκοπικά. Όταν το δεύτερο κόμμα λέει, εγώ δεν κατέβηκα για να διαμαρτύρομαι, εγώ κατέβηκα για να γίνω πρώτος και να κυβερνήσω. Και το τρίτο κόμμα. Εγώ δεν κατέβηκα για να είμαι αντιπολίτευση, κατέβηκα για να βγω πρώτο με μία ψήφο. Όταν ένα από αυτά τα τρία, δύο από αυτά τα τρία και τα τρία δεν πάρουν αυτά που κατέβηκαν, με ποιο τρόπο και ποιο λόγο μπορεί να μας πούνε ότι πέτυχαν? Με ποιο τρόπο και ποιο λόγο μπορεί να μας πούνε ότι νίκησαν? Η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει αν είναι αυτοδύναμη. Αν δεν είναι αυτοδύναμη είναι αποτυχία. Ο Τσίπρας θα νικήσει αν είναι κυβέρνηση.
1: Αλλά δεν είναι κυβέρνηση. Γιατί είναι αποτυχία η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει αυτοδυναμία?
0: Γιατί αυτό είπε ότι θέλει να κάνει. Αυτό θεωρώ επιτυχία. Αν δεν έχει επιτυχία, έχει αποτυχία. Ο Τσίπρας θα είναι επιτυχία και θα είναι αποτυχία αν δεν κυβερνήσει, αν δεν είναι πρώτος. Το Πασόκ θα είναι αποτυχία αν δεν είναι πρώτο με μία ψήφο.
1: Πρώτο δηλαδή, τι πάει να πει με μία ψήφο? Πρώτο.
0: Γιατί μετά, άμα είναι με δύο ψήφους, είναι πολύ πρώτο.
1: Εντάξει, με το πρώτο, με μία ψήφο τώρα είναι λίγο σλόγγαν σχηματικό. Πρώτο, δηλαδή τι πάει να πει με μία ψήφο?
0: Άρα λοιπόν,
1: είσαι πρώτος ή είσαι δεύτερος?
0: Όποιος από τους τρεις, από τους δύο δεν είναι πρώτος, δεν είναι πρώτος όπως από τους δύο, έχει αποτύχει ή μας λέει ψέματα ή έχει αποτύχει, και αν η κυβέρνηση αυτή είναι πρώτη αλλά δεν είναι αυτοδύναμη ή μας λέει ψέματα ή έχει αποτύχει. Αυτά είναι. Όπου διαφωνείτε, 6939-943-943. Ή μας δουλεύουν και οι τρεις, ή μας λένε την αλήθεια και οι τρεις. Ή μας λένε ότι η επιτυχία είναι μόνο η αυτοδυναμία της κυβέρνησης, άρα κάθε άλλο είναι αποτυχία. Ή μας λένε ότι μόνο επιτυχία είναι ο Τσίπρας να είναι πρώτος, ή το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης να είναι πρώτος. Κάθε άλλο είναι αποτυχία.

0: της κυρίας Καραστιανού πάντως αναζητούν τον νέο εκπρόσωπο μετά και την φυγή του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος απεχώρησε με εχμές ότι υπάρχει και άλλο γραφείο τύπου.
1: Τι θα τον κάνουμε.
0: Τι θα τον κάνουμε.
1: Γιατί τον κύριο Αυγερινό που τον είχαν, σε πόσα κανάλια τον έβλεπε, σε πόσε συνεντεύξει τον έβλεπε,
0: στην αρχή ο κύριος Αυγερινός έβγαινε.
1: Ναι, στην αρχή.
0: Ναι, στην αρχή.
1: Δύο-τρεις μέρες.
0: Γενικότερα το κόμμα δεν έχει ιδιαίτερη εκπροσώπηση. Εγώ δεν βλέπω σε πάνελ στελέχη της ελπίδας του.
1: Έχει στελέχη.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα. Ναι.
1: Γιατί το είπες εσύ, εγώ πήγα να σου πω στην αρχή να διαφωνήσω μαζί σου για να διαφωνήσω. Αλλά έχει στελέχη.
0: Έχει κάποια στελέχη.
1: Έχει κάποια στελέχη. Πού είναι αυτά.
0: Πού είναι, δεν ξέρω πού είναι, σίγουρα υπάρχουν κάποιες στελέχες.
1: Ναι, πού είναι αυτά, πού.
0: Δεν ξέρω πού είναι, πώς να ξέρω πού είναι.
1: Δεν θα έπρεπε εσύ και εγώ να ξέρουμε και να έχουμε κάποιον εδώ και να μας πάρει τηλέφωνο τώρα και να μας πει εγώ είμαι, θέλω να δώσω συνέντευξη. Δηλαδή τα άλλα κόμματα που τα ξέρουμε περισσότερο και τους ανθρώπους που τους ξέρουν περισσότερο.
0: Τους βρίσκουμε πολύ εύκολα.
1: Ή μας βρίσκουν αυτοί πολύ εύκολα.
0: Ή μας βρίσκουν πολύ εύκολα.
1: Ναι, δεν και πολύ. Δεν σκέφτομαι ένα τηλέφωνο που να παίρνει, το σηκώνει.
0: Ναι. Δεν το σηκώνω.
1: Αρκεί να μην τρεις ώρα τη νύχτα.
0: Δεν το σηκώνω, αλλά τέλος πάντων θα επικοινωνήσω μετά.
1: Ναι. Δεν το σηκώνω γιατί χρωστάς τράπεζα.
0: Όχι, αλλά έχω μια.
1: Να μην σηκώνω τηλέφωνο.
0: Δεν έχω πολύ καλή επαφή. Δεν το σηκώνω εύκολα στην αρχή.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάρω τηλέφωνο μετά.
1: Αυτό είναι αν πάρετε το μπουρνάρα και σα πάρει πίσω. Μη του το σηκώσετε.
0: Απαντάω πάντα στο μήνυμα.
1: Μη του το σηκώσετε, για να μάθει να μην σηκώνει τηλέφωνα. Αυτό δεν μ' αρέσουν τα τηλέφωνα. Μάθαμε τα μηνύματα. Λέει και δεν μ' αρέσουν τα τηλέφωνα. Ξέρεις, οι άνθρωποι μιλάνε στα τηλέφωνα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, γιατί πριν να καλυφθούν τα τηλέφωνα, τι γινόταν.
1: Είχαν τα περιστέρια.
0: Μα καλύτερο ήταν αυτό.
1: Είχαν τα σήματα μόρτ.
0: Καλύτερο ήταν αυτό.
1: Καλύτερο ήταν να μην μιλάμε. Να μην μιλάμε και στον δρόμο. Μην μιλάμε και στον δρόμο. Βρισκόμαστε, μην μιλάμε, στέλνουμε ένα μήνυμα.
0: Λοιπόν, η κυρία Καραστιανού τώρα ψάχνει τον νέο εκπρόσωπο. Τώρα το αν έχει στελέχη ή όχι. Υπάρχουν κάποια στελέχη. Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη προβολή, είναι αλήθεια. Δεν βγαίνουν.
1: Το οποίο δεν είναι ότι δεν τους θέλουμε. Εδώ είμαστε. Οι άλλοι μας παίρνουν τηλέφωνο να βγουν. Ας πάρουν και αυτοί. Εδώ είμαστε. Θα βγουν. Απλά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Καριστίνου. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει σε αυτό το κόμμα. Τι παρέτει το ένας και λέει ότι δεν ήταν αυτό που είπαμε. Παρέτει το άλλος και λέει δεν ήταν αυτό που είπαμε. Παρέτει το τρίτος και δεν λέει δεν το. Δεν βγαίνει πουθενά κανένας να πει κάτι εκτός από την κυρία Καριστίνου, όποτε βγαίνει. Δεν ξέρω που πάει, δεν ξέρω γιατί έγινε και δεν ξέρω και που θα πάει. Απορία είναι, αυτή δεν είναι κάτι παραπάνω.

0: Και μου ήρθε τώρα και μέρος της συνέλευσης της κυρίας Μιχαηλίδη, της υπουργού στην ΕΠ που έκανε πριν λίγο, και ξεχωρίζω ότι εντάξει θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί τώρα που δίνουμε το ανακαινίζω στα σπίτια που είναι κλειστά και θα γίνει η ανακαίνιση και θα ανοίξουν τα σπίτια, θα έχουν περισσότερα σπίτια, οπότε θα βρίσκουμε να μείνουμε. Και σας είπε κανένας, κυρία Υπουργέ, ότι εγώ που θα ανακαινίσω το κλειστό μου σπίτι και θα το αυτό το κλειστό μου σπίτι και θα το ανοίξω, θα το δώσω φτηνά? Με υποχρέωση είναι το να μην το πουλήσω ή να μην το κρατήσω κλειστό. Το πόσο θα βάλω το ενίκιο στο ανακαινισμένο σπίτι είναι δικό μου θέμα. Εκτός αν κάνω κάτι λάθος, έχω δει κάτι λάθος και μου βλέπετε και μου έχετε βάλει και πλαφόν στο ενίκιο. Τουλάχιστον ο κύριος Κιαδάς δεν μας είπε κάτι τέτοιο χτες. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουν βάλει πλαφόν στα ενίκια.
1: Ο κύριος Σκιαδάς ζητάει να μπει πλαφόν.
0: Λοιπόν, ωραία, εγώ παίρνω το δάνειο αυτό, που αυτό τη χορήγηση, όπως τη λέτε, μάλιστα.
1: Και το σωστό αυτό είναι να υπάρχει πλαφόν.
0: Γιατί να υπάρχει πλαφόν? Δικό μου το σπίτι δεν θέλω να το κάνω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, άμα θες νοικιάσαι το, άμα δεν θες να το νοικιάζεις.
1: Ναι, αυτό είναι η μία άποψη, η εντελώς νεοφιλελεύθερη.
0: Αυτή είναι η άποψη. Ναι,
1: αλλά υπάρχει άλλη. Υπάρχει άλλη, η οποία όπου το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος των πολλών.
0: Όχι, το κράτος αυτό, άμα θέλει να παρέμβει, να χτίσει σπίτια δικά του για να μην τσάμπα.
1: Γιατί η νεοφιλελεύθερη άποψη αυτή που είπες ότι τόσο εγώ το νοικιάζω, άμα θες το παίρνεις, είναι μια άποψη που τρώνε πολύ κόσμο. Αλλά πού οδηγεί αυτό?
0: Οδηγεί
1: στο ότι αν εγώ το έχω 1000 ευρώ το ενίκιο,
0: ναι,
1: και ο διπλανός θα πει εγώ τι είμαι χαζός, να το έχω 300, θα το κάνω κι εγώ 1000, έτσι η αγορά με έναν άτυπο κανόνα συσσωρεύεται σε περίπου στα ίδια ποσά και με ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Οπότε εκεί πρέπει να έρθει το κράτος και να πει ότι παιδιά δεν μπορεί να κάνει ο καθένας που θέλει. Υπάρχει πλαφόν.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: πώς είναι πλαφόν? Πλαφόν στο σπίτι μου όσο θέλω, δικό μου είναι. Και άμα δεν θέλω να τον νοικιάσω, το κλείνω. Δικαίωμά μου δεν είναι? Ας πράξει η ελληνική κυβέρνηση, ο Δήμος Αθηναίων, οι Δήμοι όλης της Ελλάδας, να δουν τα σπίτια που είναι δίπλα, τα κίνητα που έχουν και είναι κλειστά και δεν ξέρουν και καν πού
1: είναι. Ναι,
0: να τα ανοίξουν καταρχάς αυτοί και μετά ας έρθουν να μου πούνε εμένα πόσο θα βάλω το σπίτι μου. Γιατί, άκουσες τι είπε ο κύριος Κιαδάς?
1: Ναι.
0: Είπε επίσης για τα σπίτια ότι εσύ δεν έγινες πλούσιος ξαφνικά και δεν νοικιάζεις το σπίτι σου. Θα θες να το νοικιάζεις γιατί είναι εισόδημά σου.
1: Ναι, καλά.
0: Άρα λοιπόν, αν ανοίξουν πολλά σπίτια, αυτά που έχει το κράτος, αυτά που έχουν οι Δήμοι, ανοίξουν και όντως θα πέσει ο αριθμός, θα πέσει η τιμή, εγώ δεν θα το κρατήσω κλειστό. Θα το ανοίξω. Γιατί θέλω να παίρνω αυτό το εισόδημα. Δεν έγινα πλούσιος επειδή έχω ένα σπίτι. Και ένα σπίτι που έχω το πληρώνω χρυσό έτσι κι αλλιώς το κράτος. Χρυσό το πληρώνω. Α, όχι, δεν έχω έμφυα. Καταργήθηκε το 19, δεν καταργήθηκε.
1: Καταργήθηκε.
0: Όπως καταργήθηκε το να ξεπερνάμε την ώρα αυτή και να μην πηγαίνουμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι.
0: Εντάξει, καταργήθηκε τώρα για ένα λεπτάκι. 69-39-943-943, παιδιά. Εμείς φεύγουμε στο διάλειμμά μας. Έχουμε ειδήσεις, κύριε Πουρναρά.
1: Έχουμε τις αθλητικές ειδήσεις.
0: Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις και πάμε αμέσως μετά να συζητήσουμε. Πάμε στην εκπομπή του Πουρναρά μετά.
1: Και ο Πάμφο το λέει: 2 likes για Γεωργιάδη και 1 για Πουρναρά. Ο πρώτος όμως πρέπει να αγοράσει γυαλιά με κάμερα ανάλογα του συνονόματου στην Λίμνο. Τα γυαλιά αυτά του συνονόματου τα έχει, υπάρχουν, κυκλοφορούν στην αγορά του κυρίου Γεωργιάδη που τα φορούσε στην Λίμνο. Τα ίδια γυαλιά έχει ο κύριος Κασελάκης.
0: Με τι?
1: Με τον κύριο Γεωργιάδη, φοράνε τα γυαλιά.
0: Γυαλιά με κάμερα, έχουν κάμερα πάνω.
1: Δεν ξέρω, όχι. Στα 2 και το 1 likes, σε ποιο θέμα δεν κατάλαβα.
0: Θα το μάθουμε αμέσως μετά. Πάμε τώρα διάλειμμα, πάμε ειδήσεις και ερχόμαστε εδώ αμέσως να πάμε στην εκπομπή του Πουρναρά. Πάω εγώ έξω, θα φύγω.

0: Sports 94,3.
1: Παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν. Και δεν φτάνει.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας.
1: Συρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2230-35.
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.

0: νοτιοανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει και εθελοντές πολίτες. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Τώρα στο μέτωπο της Λέσβου συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και νέες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ασταμάτητα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Εύβοια, τη Λακωνία και την Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Κοιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 μάλιστα και στην Αττική. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρεώσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό μετά την διακοπή λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Το κινητό στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος που εντόπισε τη σωρό της, η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μια μέρα πριν από τις 18 του μηνός, οπότε και την βρήκε. Σύμφωνα με τις γονείς της άτυχης γυναίκας που ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι Κύπρου, όπως είχε αρχικά υποθεί, φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής, όπου για αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς

0: δεν ανήκε στο θύμα. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουμάν. Μεταξύ άλλων, δήλωσε μετά τη συνεδρίωση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Την ομόφωνη στήριξη των κατοικών της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα. Να διενεργηθεί έλεγχο στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του συνήγκη την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που έλαβαν τον λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτα η ασφάλεια της ζωής, μετά οι περιουσίες, τόνισε και κάλεσε την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφαλείας, σημείωσε ο κ. Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησε να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση, ενώ αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ήδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 28 ανέβηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές στην νοτιοανατολική Ιαπωνία. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν, ελπίζοντας να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα. Και να πάμε στον καιρό. Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσχερα και τα 9 μποφόρ. Έθριο σήμερα ο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο τμήμα από τη Φιλίσσα έως την Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα στην Κηφισό και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλής Σοφίας, η Μεσογείων και η Λεωφόρος Αθηνών. Αυξημένη κίνηση τέλος παρουσιάζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας της εξόδου των αδειούχων. Βάνα.
0: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο.
2: Αθήνα 984.

0: a wonderful life.
1: Εδώ είμαστε. Μια μικρή καθυστέρηση. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο. Σχεδόν έως 11 θα είμαστε μαζί. Παρέα με Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Σταύρος Αμάραντος σας απαντά στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-ONEAR-PAPAKI-GMAIL.COM. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Έχετε στείλει αρκετά στο 6948-984-984 μέσω Viber, έτσι. Στο τηλέφωνο 6948-984-984. Δραστήριους σας βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια εποχή δεν περιμένουμε πάρα πολύ ανταπόκριση, αλλά πολλές φορές ξέρετε είναι και τα δύο θέματα που τσιγκλάνε το αυτή του ακροατή να σχολιάσει. Λοιπόν, σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας θα πάμε στα ζητήματα εκπαίδευσης. Ζήτημα πρώτον, ιδιωτική εκπαίδευση. Το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς έχει ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Απολύσεις εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εκπαιδευτικών με πολιετή υπηρεσία, δεκαετίες μπορεί να έχουν υπηρετήσει στο ίδιο σχολείο και ξαφνικά βρίσκονται εκτός τάξης και σε μια ηλικία που είναι πολύ δύσκολο να επανταχθείς στην αγορά εργασίας. Δεν είναι μονομένες περιπτώσεις πια, έχουν χαρακτήρα μιας μόνιμης τάσης τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο του 2020, με την ιδιωτική εκπαίδευση να μην αντιμετωπίζεται ως εκπαίδευση αλλά ως εμπορική δραστηριότητα. Οι συνδικαλιστικές εκτιμήσεις μιλούν για καμιά κατοσταριά απολύσεις, δεν είναι μικρός ο αριθμός, στην ιδιωτική εκπαίδευση, και κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι αμέσως μετά αυτές τις θέσεις τις συμπληρώνουν οι σχολάρχες με νεότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κοστίζουν λιγότερο γιατί αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές. Ζήτημα δεύτερον, δημόσια εκπαίδευση. Και έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το πρώτο. Γιατί στη δημόσια εκπαίδευση έχουμε χιλιάδες κενά. Διορισμοί εκπαιδευτικών, διαβάζω τίτλο ρεπορτάζ, διορισμοί εκπαιδευτικών, μάχη για κάλυψη των κενών πριν από το πρώτο κουδούνι, έρχονται εξαγγελίες για να καλύψουν 5.500 προσλήψεις που δεν αρκούν, αναμένονται περισσότερες από 25.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνο, είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνο.
2: Καλημέρα σας κύριε Λαβράνο και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Παρότι είναι Ιούλιος, ήδη κοιτάζουμε, τρέχουμε μπροστά σε αρχές Σεπτέμβρη και το τι θα αντιμετωπίσουν για άλλη μια φορά οι σχολικές μονάδες.
2: Έχετε δίκιο, και όπως σωστά αναφερθήκατε σε δύο γεγονότα, πρώτον βέβαια να πούμε και κάτι από την ιδιωτική εκπαίδευση, έχουν και πάρα πολλές αποχωρήσεις. Γιατί γνωρίζετε το πλαίσιο και εκεί είναι πάρα πολύ σκληρό και πολύ απαιτητικό, και από αυτές τις αποχωρήσεις πολλοί ουσιαστικά χρησιμοποιούν τον ΑΣΕ για διορισμό στο δημόσιο σχολείο. Από την άλλη τα κενά τα δικά μας, όπως σωστά αναφερθήκατε, είναι πάρα πολλά. Να πω ότι η χρονιά μας η περσινή, αυτή που τέλειωσε τώρα, δηλαδή πριν ένα μήνα, τέλειωσε με περίπου 5.000 κενά. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι σημαίνει αυτό τα 5.000
1: κενά. 5.000 κενά παρά τους αναπληρωτές που είχαμε μέσα στην...
2: Είχαμε λιγότερους αναπληρωτές.
1: Πόσοι, 47.000 ήταν οι αναπληρωτές.
2: Μάλιστα, και περιμέναμε γύρω στις 55.000, γιατί αυτές τα νούμερα πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλα. Να σας πω ότι είχαμε ένα μεγάλο κενό διορισμών από το 2010 μέχρι το 2021, ναι. Να μιλήσω για τη δευτεροβάθμια. Αποχώρησαν και ακόμα και τώρα, μέχρι το 2026 έχουν αποχωρήσει πάνω από 40.000 εκπαιδευτικοί καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Και
1: εντυπωσιακό,
2: αυτό το κενό, ναι, δεν έχει καλυφθεί. Να σας πω ότι από το 2021 μέχρι το 2026 που έχουμε και τους τελευταίους μόνιμους διορισμούς, καλύφθηκαν περίπου 20.000. Ναι. 20.000 είναι ακόμα ακάλυπτες οι θέσεις και καλύπτονται με τους αναπληρωτές.
1: Και εξαγγέλλονται 5.500 μόνιμοι διορισμοί την ίδια ώρα που είναι περίπου ίδιος ο αριθμός της από τον αποχωρήσαμε λόγω συνταξιοδότησης.
2: Όχι, από πωλήσεις πέρυσι, όχι. Το καλοκαίρι του 26 μας έφυγαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.500 εκπαιδευτικοί.
1: 2.500, μάλιστα.
2: Και μας ήρθαν περίπου 500. Δεν καλύπτονται έτσι εύκολα τα κενά. Θέλει γενναίους διορισμούς. Οι αναπληρωτές υπάρχουν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, αλλά εκεί καλύπτουν κάποιες έκτακτες ανάγκες, κάποιες ασθένειες, κάποιες εγκυμοσύνες, μέσα στα λογικά πλαίσια. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερα, γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό μόνιμων διορισμών, σχεδόν μια δεκαετία δεν γινόταν ούτε ένας μόνιμος διορισμός, αυτό έχει οξύνει το πρόβλημα και τα κενά είναι πάρα πολλά και οι αναπληρωτές, όπως σας ανέφερα πριν.
1: Άρα για την επόμενη
2: 55.000.
1: Για την επόμενη, τι πείτε μου πάλι τον αριθμό?
2: 55.000.
1: Αυτή είναι η ανάγκη για την επόμενη σχολική χρονιά.
2: Πολύ σωστά. Δηλαδή αυτό το 25.000 που αναφέρεται, που ακούγεται για τον Σεπτέμβριο, είναι, μπορώ να σας πω, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν τα μισά θα καλυφθούν τον Σεπτέμβριο και θα πρέπει άμεσα να υπάρξει και επόμενο κύμα που γίνεται συνήθως γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου ή στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας αντίστοιχος αριθμός πάλι αναπληρωτών.
1: Πάλι τόσο λέτε.
2: Ουσιαστικά, βεβαίως, για να πούμε ότι ουσιαστικά καλύψαμε σχεδόν το 90% των κενών που θα υπάρχουν.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι, επειδή έχω και ίδια εμπειρία, ακόμα και τους ανοιξιάτικους μήνες, σχολικές μονάδες να εξακολουθούν να έχουν κενά, ολόκληρα τμήματα, να μην κάνουν συγκεκριμένα μαθήματα όλη τη χρονιά, επειδή δεν έφτασε ποτέ εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Εντάξει, τώρα είναι ανέκδοτο αυτό, έτσι, δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Να σας πω, τον Απρίλιο μου φαίνεται ότι ήταν η τελευταία περίοδος αναπληρωτών, προσλήψεων αναπληρωτών. Έχει καταδύσει, μπορώ να σας πω, σαν ανέκδοτο, και ακόμα και τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου ή μέσα Απριλίου να έρχονται αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έρχονται για ένα μισή μήνα.
1: Ναι, και τι να προλάβουν, ποια παιδιά θα γνωρίσουν, ποια παιδιά θα αξιολογήσουν, τι θα τους περάσουν ως γνώση. Τώρα εντάξει, μπορούμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα σχολικά βιβλία. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι σχετικό στην συνέχεια, γιατί έχουμε αντιδράσεις για ένα συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο. Πάντως μας λέτε ότι σε πρώτη φάση 25.000 εκπαιδευτικοί, θα γίνει μια επαναξιολόγηση από τις σχολικές μονάδες των κενών και θα έχουμε μια δεύτερη φάση αναπληρωτών.
2: Ευχόμαστε και να καλύψουν τα κενά. Κύριε Λαβράνο, αν δεν επενδύσουμε στην εκπαίδευσή μας, που είναι το μέλλον, η επένδυση δεν μπορεί να είναι χωρίς χρήματα. Και όταν λέμε χρήματα, δεν είπαμε να τα πετάμε έτσι. Μιλάμε για διορισμούς. Και όπως σωστά αναφερθήκατε, ένα μάθημα να μην εξετάζεται, να μην διδάσκεται όλη τη χρονιά. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, γιατί πολλές φορές μιλάμε με τα νούμερα, ακούμε για την ακρίβεια, ακούμε για χιλιαριό, αλλά το μέλλον μας είναι η παιδεία. Υγεία παιδεία θα πρέπει, για να έχουμε ένα κράτος και μια κοινωνία που τουλάχιστον λέμε ότι αντιμετωπίζουμε τα βασικά.
1: Μιας και μιλάμε για μαθήματα που δεν διδάσκονται τώρα, επειδή είναι και πολύ φρέσκες οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που έχουμε μάθημα προς εξέταση ως ειδικό μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις που δεν διδάσκεται στα σχολεία, και μιλάω για το σχέδιο, το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Έχει προηγούμενο.
2: Όχι. Έχει μπει στο ψηφιακό φροντιστήριο. Υποτίθεται ότι εκεί προετοιμάζονται οι συγκεκριμένοι μαθητές. Και όπως σωστά αναφέρετε τώρα, τι σχέδιο μπορεί να διδαχθεί.
1: Ψηφιακά τώρα, εξ αποστάσεως.
2: Ψηφιακά και εξ αποστάσεως. Είναι μια τακτική που έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια. Ουσιαστικά είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να του προσφέρουμε την εκπαίδευση. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι άσχημη, να μην πω και πιο σκληρά λόγια.
1: Γελία, εγώ θα έλεγα.
2: Είναι μια παραδοχή που λέει το κράτος ότι εγώ δεν μπορώ να τα απεξέλθω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φανταστείτε να το λέμε στην εκπαίδευση.
1: Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες, επειδή επίκυνται και οι εξαγγελίες στην ΔΕΘ, δεν ξέρω αν θα είναι στο πλαίσιο αυτών των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού ή αν θα είναι εκείνη την περίοδο. Αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν δύο πληροφορίες. Η πρώτη έχει σχέση με τη σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Που εντάξει, το δημογραφικό σε έναν βαθμό μπορεί να το δικαιολογεί, αλλά εδώ αν μειωθούν, που είναι καλό να μειωθούν, έτσι. Βέβαια. Μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο οι ανάγκες για εκπαιδευτικούς.
2: Μεγαλώνουν περισσότερο οι ανάγκες για μόνιμους και αναπληρώτες. Δεν το συζητάω. Όταν φέτος, να σας πω ότι περιμέναμε 10.000 υποσχέσεις, ήταν για 10.000 μόνιμους ορισμούς. Και είδαμε ξαφνικά ότι το Υπουργείο προχώρησε στους 5.500 μόνιμους ορισμούς. Αυτό, και αυτό ήταν κάτι που μας εξέπληξε αρνητικά και άσχημα. Γιατί θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι σταδιακά, εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα οικονομικά μέτρα, ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποια στιγμή όλους αυτούς τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για έναν πολύ μικρό αριθμό αναπληρωτών. Mm. Σας πω, κύριε Λαβράνο, ότι το 2010 που ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε μόνιμους διορισμούς, τότε είχαμε 12 με 13.000 αναπληρωτές. Και τότε ήταν υπερβολικό.
1: Ήταν υπερβολικό.
2: Ήταν υπερβολικό. Και τώρα μιλάμε για 55.000 αναπληρωτές.
1: Ανάγκη για 55. Αν βρεθούν 55.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο που περιμένουμε να εξαγγελθεί, και τουλάχιστον αυτό το περιμένουν πολλοί εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, είναι η καθιέρωση μιας μορφής οικονομικής ενίσχυσης για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται ή τοποθετούνται μακριά από τον τόπο μόνης κατοικίας τους. Αυτονόητο θα έλεγε κάποιος τώρα, αλλά.
2: Βέβαια. Και να σας πω κάτι. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να αισθάνονται οι καθηγητές μας, οι εκπαιδευτικοί και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες παθμιές, οι πιο αδικημένοι. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για κάποια επιδόματα, ακόμα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή από τους Δήμους, που να καλύπτουν είτε με ένα επίδομα είτε με κάποια κτίρια, ας πούμε, να δίνουν κάποια βοήθεια, έξτρα βοήθεια στους εκπαιδευτικούς. Και αισθάνονται αδικημένοι εκπαιδευτικοί, γιατί βλέπουν, και δεν θέλω να τα βάλω με άλλες υπαλληλικές ομάδες, αλλά είτε τους στρατιωτικούς, είτε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Ήμουνα πρόσφατα, να σας πω, στο Καστελόριζο. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι εργαζόμενοι, είχαν καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Οι μόνοι αδικημένοι που έπαιρναν 800 και 900 ευρώ και καλούνται να πληρώσουν ενίκια των 400 και των 450, δηλαδή σχεδόν τα μισά από αυτά που έπαιρναν για το ενίκιο τους, οι μόνοι που αισθάνονταν αδικημένοι ήταν εκπαιδευτικοί. Για όλους κάτι βρισκόταν. Για τους εκπαιδευτικούς δεν βρίσκεται πουθενά τίποτα. Αυτό είναι, μας φέρνει, να σας πω, πολλές φορές και να εξανίσταμε όχι μόνο απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά ακόμα και στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί για όλους μπορεί να βρεθούν κάποια κονδύλια και βρίσκονται, αλλά για τους εκπαιδευτικούς δεν βρίσκεται τίποτα. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί, μπορώ να σας πω περισσότερο.
1: Πάντως, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα νοσοκομεία, δεν είναι πολύ καλύτερη και η δική τους μοίρα.
2: Όχι.
1: Στην επαρχία.
2: Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι όμως. Και να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι που βοηθούν. Να ξέρετε ότι αυτές οι περιοχές και αυτά τα σχολεία καλύπτονται πρώτα. Γιατί το γνωρίζουν οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι.
1: Και τα προτιμούν.
2: Και
1: λογικό δεν είναι.
2: Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το έβλεπαν όλοι συνολικά, ότι θα πρέπει να γίνει μια έξτρα βοήθεια για τους δημόσιους υπαλλήλους που πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, αν υπήρχε μια τέτοια βοήθεια από όλα τα υπουργεία, να ξέρετε ότι δεν θα μιλούσαμε τώρα για κενά ή δεν θα μιλούσαμε για κάλυψη ετεροχρονισμένα.
1: Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το σηκώνει και η αντιπολίτευση ως ζήτημα για το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Αυτό που θα πρέπει να καλλιεργεί την ισότητα, το σεβασμό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα το περιεχόμενο, εντάξει, δεν καλείστε ως εκπαιδευτικοί, δεν ξέρω αν καλείστε με κάποιο τρόπο να συμμετέχετε στη σύνταξη αυτών των, στη συγγραφή αυτών των βιβλίων, αλλά καλείστε
2: πάντα
1: να διδάξετε βάση του βιβλίου αυτού.
2: Σωστό. Αλλά να σας πω, κύριε Λαβράνο, κάτι που λέγαμε πάντα. Θα έπρεπε αυτά τα βιβλία να καλούν εκπαιδευτικούς της τάξης να τους δίνεται ένα αναλυτικό μπούσουλας, το τι θα πρέπει να γραφτεί, πώς πρέπει να γραφτεί. Αλλά θεωρούσαμε και θεωρούμε πάντα ότι ένας εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουμε αξιόλογους εκπαιδευτικούς, να ξέρετε, και ένα πολύ μεγάλο προσωπικό το οποίο και μεταπτυχιακά και διδακτορικά.
3: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
1: Γίνει και από την ανάποδη. Γίνει και από την ανάποδη αυτή η
2: εξουσία.
1: Δεν θα ήταν κακό.
2: Γιατί αν τα αξιολογούσαμε όλα αυτά, μπορώ να σα πω ότι τα βάζαμε κάτω από το μηδέν.
1: Σα ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Με μια μικρή καθυστέρηση πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζετακαρφίδου και επιστρέφουμε.

0: 102 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μένετε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Πέταξαν για λίγο τα εναέρια μέσα, αλλά δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορία 4, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη και Αττική. Το απόγευμα, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν κυκλώθηκαν από φλόγες στη διάρκεια κατάσβεσης στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της ΥΡΟ οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων της Πάρου. Θρίλερ με το κινητό της 38χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στις 18 του μήνα. Ήταν ενεργό και έστελνε SMS στους γονείς της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλων, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Σε μισή ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό αναμένεται εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Με στόχο τον σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής και την προετοιμασία για τη ΔΕΘ συνεδριάζει στις 11 τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αμερικανικά πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Χτυπήθηκαν στρατιωτικά αρχηγοί, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναυτικές υποδομές. Και ο καιρός, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 9 Μποφόρ. Στην Αττική Έθριος, η θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μιας και μιλούσαμε για τα θέματα της εκπαίδευσης νωρίτερα, υπάρχει μια ανάρτηση από τον καθηγητή φιλοσοφίας, δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Αριστίδη Χατζή. Μιλά για φιάσκο με την ακύρωση ενός φιλόδοξου ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφέρει ότι το πρόγραμμα ακυρώθηκε. Ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε ακριβώς την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εξηγεί ο καθηγητής στην ανάρτησή του ότι 22 Ιουλίου του 25 ανακοινώθηκαν στη διάβια τα αποτελέσματα του πιο φιλόδοξου ερευνητικού προγράμματος που προκηρύχθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μήνες προετοιμάζαμε την αίτησή μας, πάνω από χρόνο περιμέναμε τα αποτελέσματα και επιτέλους ανακοινώθηκαν. Και το πήραμε και εμείς και άλλες 80 με 90 ομάδες τελεχωμένες σχεδόν αποκλειστικά από νέες και νέους επιστήμονες. Και μιλάμε εδώ, παρένθεση δική μας, μιλάμε για την έρευνα η οποία είναι σε άθλια κατάσταση στην Ελλάδα. Στην ουσία διώχνουν τους ερευνητές η Ελλάδα. Και όπως σημειώνει, στη συνέχεια την ίδια ακριβώς ημέρα, στις 22 Ιουλίου 2025, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, το εν λόγω έργο αφαιρέθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιμέναμε ένα χρόνο χωρίς καμία ενημέρωση, μέχρι που μετά από δικές μας ενέργειες εδέησαν να μας απαντήσουν και μάλιστα όσον αφορά την απάντηση που έλαβε ο κ. Χατζής κάνει λόγο για χιδαίο gaslighting. Αν είστε κατακλείδα, αν είστε νέοι νέες επιστήμονες και βρίσκετε στο εξωτερικό, να μείνετε εκεί. Αλλιώς σκεφτείτε να φύγετε στο εξωτερικό αν είστε εδώ. Τρέξτε, μην περιμένετε λεπτό σχολίαση ο καθηγητής. Δεν θα πρέπει όλο αυτό να το βλέπουμε αποκομμένο από τη συνολικότερη κατάσταση στην χώρα και από τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση. Τις πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες αφορούν πρωτίστως, όχι μόνο, αλλά πρωτίστως την οικονομία και με διάφορους έτσι από δίπλα να στηρίζουν. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι είπε δύο αντιφατικά πράγματα. Είπε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συντελείται ένα οικονομικό θαύμα, αλλά από την άλλη του θα ήταν τρέλα αν δινόταν 13η σύνταξη. Και ένας πολίτης που ακούει για οικονομικά θαύματα νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να περιμένει και παροχές, εγώ λέω όχι θαύματα, αλλά παροχές στη βάση των αποτελεσμάτων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η 13η σύνταξη. Εδώ επειδή η επικοινωνιακή υπερβολή πάει σύννεφο, θα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση κάποια πράγματα. Είναι άλλο η οικονομική ανάκαμψη και η πρόοδος, αν θέλετε, σε ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και στα δημοσιονομικά, και άλλο να μιλάμε για θαύμα, ειδικά όταν πας να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις με την περίοδο της χρεοκοπίας. Και εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για θαύμα όταν ακόμα έχουμε, δεν έχουμε πιάσει, δεν είμαστε καν στο ίδιο ύψος με τις επιδόσεις που είχαμε πριν τη χρεοκοπία το 2009. Για το εισόδημα των Ελλήνων να πούμε, που απέχει από το αντίστοιχο της Ευρώπης, την αγοραστική δύναμη, για το ότι η μισή συντάξη είναι κάτω από 1.000 ευρώ και μιλάει για θαύμα ο κεντρικός τραπεζίτης. Γιατί μιλάει για θαύμα αν όχι για να εξυπηρετήσει το αφήγημα της κυβέρνησης? Ως προς τον χαρακτηρισμό τρέλα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και για τα περί παροχών που δεν έχουν αντίκρισμα στο δημοσιονομικό χώρο, όταν ο κ. Κερίδης έλεγε προημερών ότι μια τέτοια παροχή δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και έρχεται μετά ο επικεφαλής Τράπεζας Ελλάδος να υποστηρίξει τα μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί στη διάρκεια των μνημονίων και να πει ότι αυτά εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος για πάρα πολλά χρόνια, είναι φως φανάρι πώς έχουν στο μυαλό τους το οικονομικό θαύμα και ποιοι θα ευνοούνται από αυτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τουρνάρας δεν βλέπει ή κάνει πως δεν βλέπει τις δραματικές συνέπειες από το μεγάλο ψαλίδι στις συντάξεις και το χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης, όπου συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων. Πήρε μια απάντηση από την ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, που θύμισε στον κύριο Στουρνάρα, ανάμεσα στα άλλα, ότι οι ονομαστικές απώλειες των συνταξιούχων προσεγγίζουν το 45%
και σε αρκετές περιπτώσεις το υπερβαίνουν, ότι η καταβολή της 13ης σύνταξης δεν αποτελεί παρά επιστροφή μόλις του 8,33% αυτών των απολειών. Θυμίζουν ότι οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν εισφορές για 14 μήνες και έλαβαν τουλάχιστον μέχρι τον νομοκατρόγγαλο μόνο 12 συντάξεις και μειωμένες. Το ανταποδοτικό ποσοστό των συντάξεων είναι 50% επί του μέσου μισθού στο σύνολο του εργασιακού βίου για 40 χρόνια ασφάλισης, και ότι οι φορολογούμενοι υπόκεινται εδώ και 17 χρόνια σε διπλή φορολογία από τις παρακρατήσεις προς την εφορία και την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων, μέσω της οποίας αφαιρούνται 700 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και μιας και μιλούν στην κυβέρνηση για οικονομικό θαύμα, ήρθε η Eurostat για πολλωστή φορά να τους διαψεύσει. Πρωταθλητές στη μείωση εισοδήματος, ουραγή στις επενδύσεις στα ελληνικά νοικοκυριά. Πρώτο τρίμηνο 26. Τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος μετά τη Ρουμανία. 3,7% σε σύγκριση. News. Επικεντρώνουμε στους δείκτες της Eurostat για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μετά την επίδραση του πληθωρισμού. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεπερνά και τη Ρουμανία. 3,15 κάτω η Ρουμανία, 3,65 η Ελλάδα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Και αν εξετάσουμε συνδυαστικά τους δείκτες της Eurostat για την Ελλάδα, υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, άκρως προβληματική, ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν, τρώνε από τα έτοιμα για να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στα νοικοκυριά. Εκτός αν αρχίσουμε να λέμε κόψτε τα φροντιστήρια των παιδιών, κόψτε τα ψωμιά, κόψτε τα μακαρόνια, δεν ξέρω τι. Είναι μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Γιατί κάποια στιγμή, ακόμα και αν τρώμε από τα έτοιμα, οι αποταμιεύσεις θα εξαντληθούν. Είδαμε και τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που λένε ότι η συντριπτική πλήρη, το 70%, 7 στους 10 έχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάτω από 1000 ευρώ. Πόσο θα κρατήσουν αυτές οι αποταμιεύσεις. Και πλέον δεν είναι σε κατάσταση τα νοικοκυριά, όχι να κάνουν προγραμματισμό, ας πούμε, για να βελτιώσουν πράγματα στα σπίτια τους. Δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια απρόβλεπτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

0: κλείσουμε με αθλητική επικαιρότητα. Απόστολος Ξεβανέλης. Μεταγραφές πάνε και έρχονται, ονόματα πάνε και έρχονται. Νομίζω αυτό το χθεσινό που ξαφνικά εκεί γύρω στις 9.30 πετάχτηκε η είδηση ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό και μετά από λίγο μάθαμε κιόλας ότι έφτανε μετά από λίγη ώρα στην Αθήνα. Δεν ξέρω, για έναν παίκτη ο οποίος είχε συμβόλαιο με άλλη ομάδα δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Κοίταξε, δεν είναι, είχε συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν, έφυγε από τις Αλγίες, πήγε στη Βιλερμπάν, αλλά αυτό το θέμα με τα οικονομικά της γαλλικής ομάδας ανάγκασε τη διοίκηση να προβεί σε πωλήσεις, γιατί δεν θα μπορούσε να ισορροπήσει. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό το εκμεταλλεύτηκε, γιατί τον είχε στην άκρη του μυαλού του. Έδωσε 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν, τον απέκτησε, έμεινε ελεύθερος, τον απέκτησε και ταξίδεψε μισή ωρίτσα από την Μύκονο που κάνει και κοπές. Δεν ήταν και πολύ μακριά, έτσι.
0: Με τον Γκερσόν για Μπουζέλε μαζί. Δεν ξέρω,
1: ναι, γιατί μιλούσε με τους συμπατριώτες του και με τον Λεσόρ και με τον
0: Πρέπει να έπεσε ψιστήρι.
1: Έπεσε ψιστήρι, όντως, και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή, πανάκριβη, γιατί για 3 χρόνια 10,5 εκατομμύρια νομίζω ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού έχει εκτοξευθεί.
0: Νομίζω είναι πάνω από 60 εκατομμύρια συνολικά.
1: Ναι,
0: και θα πληρώσει και την.
1: Θα πληρώσει και το πρόστιμο, έτσι, ναι. Υπέρβαση του salary cap, του ορίου, ναι. Πες το όπως θέλεις. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πάμε σε ποσά. Νομίζω ότι ο ποδοσφαιρικός.
0: Έχουν αυξηθεί τα έσοδα. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, Απόστολε. Αυξάνονται και τα έξοδα.
1: Σίγουρα.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο Παναθηναϊκός, νομίζω και ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, που είναι λίγο πιο φιδωλός, γιατί και εκείνος έχει ανεβάσει πολύ τον μπάτζετ του τα τελευταία 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός καλύπτει τα έξοδα του σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τα έσοδα που του φέρνει το γήπεδο. Και όταν με το καλό ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει τα έργα στο ΣΕΦ, ναι, και εκείνος θα μπορεί να μιλάει σε άλλη βάση.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει ετοιμάσει ένα ρόστερ το οποίο είναι για Ευρωλίγκα πια να φτάσει βάθος μέχρι το τέλος. Αυτό το λέμε τώρα. Γιατί?
0: Στα χαρτιά πολλά μπορεί να λες, ναι.
1: Ναι, γιατί και πέρσι το λέγαμε, έτσι. Αλλά
0: υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο κύριος στην άκρη του πάγκου.
1: Είναι ο κύριος στην άκρη του πάγκου. Αλλά ο κύριος στην άκρη του πάγκου πρέπει να δώσει χημεία σε όλους αυτούς τους παίκτες, να βρει ρόλους και χρόνο, ναι, για τον καθένα, για να μην έχει τις μουρμούρες.
0: Σωστά,
1: τα αποδυτήρια, ναι. Κάτι το οποίο ας πούμε στον Ολυμπιακό έχει βρεθεί 100% ισχύει. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον παίκτη πίσω στη θέση του Πίτερς.
0: Ειδικά άμα φύγει και ο Γουόκαπ, Απόστολε, θα είναι ακόμα πιο εύκολο το έργο, ναι, του Μπαρτζόκα, ναι. Γιατί εκεί ακόμα έχω ένα μεγάλο σύννεφο πάνω από την υπόθεση
1: Γουόκαπ. Νομίζω ότι εκεί είναι θέμα του Γουόκαπ, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν πιέζεται, ο παίκτης πιέζεται. Και έτσι όπως τα έκανε με αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει, νομίζω ότι ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την
0: κατάσταση. Αν το είχε κάνει πιο ήσυχα, μπορεί να έχει διαφορετική κατάληξη.
1: Αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός θα τον δώσει για 800.000.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Έτσι, γιατί
0: όταν δεν υπάρχει και συγκεκριμένη ρήτρα, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μαγική κίνηση. Γιατί έδωσε, έλαβε 1 εκατομμύριο για τον Ντολιόπουλο από τον Άρη και έδωσε 1 εκατομμύριο για να πάρει τον
0: Φρανσίσκο. Καλό deal το λες.
1: Είναι win-win.
0: Καλό deal το λες. Βάλε και τα 4, πόσο ήταν που εξοικονομεί, όχι κάτι λιγότερο είναι. 3,8 από την ρήτρα και το συμβόλαιο του Οσμάν.
1: Εντάξει, ναι,
0: και βρήκε και το συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά έχει φέρει για Μπουσέλε, έχει φέρει Μπόγκα, έχει φέρει Μπάντιο.
0: Ναι, αυξάνει το πολύ μπάτζετ.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα.
0: Για όποιον δεν έχει καταλάβει, Απόστολε, καλό είναι να μείνουμε λίγο στο τι παίκτη είναι. Γιατί χθες το είπαμε λίγο απ' έξω από
1: το Γκουστάβο Σα. Ήταν ο αρχηγός της Φαρμαλικάου στην Πορτογαλία, 21 ετών. Είναι ένα από τα επόμενα, αν όχι το επόμενο μεγάλο.
0: Next big thing.
1: Του πορτογαλικού ποδοσφαίρου μεσοεπιθετικός, ο οποίος είναι σε αξία στα 20 εκατομμύρια. Δεν είναι κάποιος, ναι, που είναι.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, είναι μέσω αγορά Νότιγχαμ, δανεισμός στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι, γιατί του δίνεται η ευκαιρία να, εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει και B League Phase Champions League, ανεβάζει τις μετοχές του εφόσον έχει μια πολύ καλή παρουσία.
0: Βέβαια.
1: Ή ακόμα και στο Europa League. Είναι θέμα το πώς εμφανίζεσαι στην Ευρώπη, γιατί όλα. Και εμείς που καθόμαστε μετά τα παιχνίδια, δεν καθόμαστε και βλέπουμε τα highlights από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, παιδί, μα απλώς έχει τον πρώτο λόγο η Νότιγχαμ για την τύχη του παίκτη.
1: Δεν είναι οι ομάδες. Σωστά. Οι ομάδες και οι μάνατζερ, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός ποντάρει στο να έχει καλή απόδοση ο παίκτης, γιατί εφόσον δεν είναι δικό του περιουσιακό στοιχείο, τον νοιάζει όσο τον έχει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποιο άλλο deal με την Νότιγχαμ, ούτως ή άλλως ίδιος είναι ιδιοκτήτης, και τον αποκτήσει κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ως δανεικός, αυτό που τον νοιάζει τον Ολυμπιακό είναι να αποδώσει το γήπεδο άμεσα.
1: Να αποδώσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο της ΕΚΙΠ. Ντόναλντ Τραμπ, Γιάννη Φαντίνο, το τρόπιο του Μουντιάλ και από πάνω βρέχει δολάρια.
0: Ναι, αυτό είναι, το αποτυπώνει απολύτως.
1: Αυτή η ιστορία νομίζω ότι θα καταλήξει με ελαφρά οπισθοχώρηση. Και το λέω αυτό διότι από χθες που πήρε φωτιά η ιστορία με το ότι να ψηφίσουν, σας δίνω 53 μέρες για να ψηφίσετε οι ομοσπονδίες, αλλιώς θα σας μειώσω τις επιχορηγήσεις, υπήρξαν αντιδράσεις από παντού. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, η Υπουργός Αθλητισμού της Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίστηκε από τη FIFA Pro, που είναι το όργανο το παγκόσμιο των ποδοσφαιριστών, που μπορεί να μην ψηφίζει, αλλά είπε την άποψή του. Η μόνη παραφωνία, ο Μπλάτερ, βγήκε ο Ζεπ Μπλάτερ.
0: Καλά, είναι στα μαχαίρια ούτως ή άλλως με τον Ινφαντίνο Μπλάτερ. Ναι.
1: Η Τσεχία στηρίζει Ινφαντίνο. Φαίνεται η Τσεχία στα ταμεία της δεν έχει. Και σου λέει, καλά φαίνεται 40 εκατομμύρια δολάρια, όπως είπε ο Ινφαντίνο, σε κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες. Όμως, χθες μάλλον αργά το βράδυ, έκανε μία έτσι διφορούμενη δήλωση ότι αυτή η πρόταση είναι μία ευκαιρία και όχι μία υποχρέωση. Πίσω από τη λέξη υποχρέωση. Κρύβεται ότι κάπως το μαζεύω.
0: Λοιπόν, έχουμε και αγωνιστικά και υπάρχουν χθεσινά αγωνιστικά που αφορούν την ΑΕΚ, γιατί έγινε το θαύμα εκεί πέρα.
1: Έγινε.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: 9:30 τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, θέλει να τελειώσει τη δουλειά με την Πάξη, έχοντας το 2-1 υπέρ του από την Ουγγαρία με άνεση. Εγώ θέλω να το με άνεση, να μην δυσκολευτεί, γιατί οι ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι όταν δυσκολεύονται τα θαλασσώνουν. Δηλαδή, αν βρεθούν πίσω στο σκορ, αρχίζουν λίγο και τρομάζουν.
0: Απέναντι σε μια ομάδα, εγώ θα το πω, που εντάξει, μπορεί στο πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός να χάσει την ευκαιρία να βάλει τρίτο και τέταρτο γκολ και να το έχει καθαρίσει, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία μέχρι το τέλος δεν τα παράτησε, μπορούσε να έχει σοφαρίσει. Και στο τέλος. Και είναι η τρίτη του Ουγγρικού πρωταθλήματος. Το Ουγγρικό πρωταθλήμα δεν είναι κάποιος εξωτικός προορισμός. Και με το 4-2 που πέτυχε στην πρώτη αγωνιστική του Ουγγρικού, το Ουγγρικό πρωταθλήμα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είναι σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και κέρδισε τη μεγάλη αντίπαλο τη Φερεντσβάρος με 4-2.
1: Θέλει προσοχή απόψε το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο να πάρει την πρόκριση για να πάει να αντιμετωπίσει τη ΔΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Από το Open το παιχνίδι μεταδίδεται. Έχει το 3-2 υπέρ του. Αλλά θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί η Δυναμό Κιέβου δεν είναι πάξη. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Έτσι. Και να περάσει και εκείνο με το καλό για να έχουμε και τις νίκες να μπαίνουν οι βαθμοί στο σακουλάκι.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι οι άλλες τρεις ομάδες έχουν εξασφαλισμένη παρουσία σε κάποιο από τα τρία. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της League Face, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την ειδική βαθμολογία της χώρας. Οπότε η ΑΕΚ ξαφνικά και από το πουθενά πήρε.
1: Πήρε τώρα από την Άραχος την ομάδα της πρωταθλήτρια Δανίας, η οποία παρά τη βαριά της ήττα 4-1 από την Λεχ Πόζναν, κατάφερε και έφερε τα πάνω κάτω και πήρε εκείνη την πρόκριση. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ μπαίνει στο γκρουπ των ισχυρών και ο αντίπαλός της θα βγει από τα ζευγάρια. Τα ονόματα δεν τρομάζουν σε καμία περίπτωση.
0: Για πες.
1: Τσέλιε Αραράτ.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ζευγάρι. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Λάσκ Λίντσερ Βίκινγκ και Άρχους Σαμπάχ. Νομίζω
0: το πρώτο τελευταίο είναι το πιο δύσκολο στα μάτια μου.
1: Λίντσερ Βίκινγκ. Κοίταξε, καμία όμως την καλή ΑΕΚ δεν την τρομάζει. Νομίζω έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Champions League ΑΕΚ.
0: Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Βέβαια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω με Μαρίνο Ουζουνίδη προπονητή τότε η ΑΕΚ, που είχε αποκλείσει Ούγγρους. Ποιοι ήτανε? Δεν θυμάμαι ποια ήταν η Ουγγρική ομάδα που είχε αποκλείσει στα προκριματικά και είχε παίξει τότε στο.
1: Νομίζω ότι της παρουσιάζεται πάλι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξει, γιατί έχει τον ίδιο προπονητή, που σημαίνει ότι την ομάδα την ξέρει, την έχει στήσει όπως εκείνος θέλει. Έχει κάνει τις μεταγραφές του. Συνήθως οι ομάδες όταν πάνε στα play-off ή στα προκριματικά, πιο πολλοί παίκτες είναι από την περσινή, από το περσινό ρόστερ και βάζεις
0: και αυτούς εμπιστεύεται,
1: καινούργια πιόνια. Και νομίζω ότι της δίνεται μια ευκαιρία και με την έδρα της δυνατή να πάρει με όποιον και να αντιμετωπίσει την πρόκριση. Και φυσικά τους θέλουμε όλους, να μην αποκλειστεί κανένας. Κλείνω. Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται, έχει στο στόχαστρο έτσι τον Παυλίδη για την επίθεση, γιατί ο Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε την Αμερική.
0: Ενδιαφέρον. Απόστολο Ξεβανέλη, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε. Έχουμε το ένθετο, το ετοιμολογικό σφινάκι του Παύλου Μενθενίτη. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, μάλλον με τη Βάνα Λικομήτρου. Και κοντά σας για το επόμενο 2ωρο θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά. Δευτέρα πια λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κεφάλαιο. Το έργο των πυροσβεστών, συνδράμων, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο προσφέρουν και εθελοντές πολίτες. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο τώρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα από την πυρκαγιά, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ανελιπώς. Ασταμάτητα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Οι 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Οχιτά, από που και ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 μάλιστα, και στην Αττική. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Σήμερα στην Κρήτη θα τελεστούν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παρεστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποίησε το τηλέφωνό της έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Το κινητό στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος πεντόπισε τη σωρό. Η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μια μέρα πριν από τις 18 του μηνός, οπότε και την βρήκε. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως αρχικό υπόθηκε, φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής και αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς δεν ήταν του θύματος. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Προηγήθηκε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
4: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
4: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
4: Microland Computers.

0: Στη Λαμία, Ιψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση

0: Στοχεύσεις διαλέγει ο Νίκος Σωμάτης.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Μπακελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
6: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα

0: 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Έκκληση για στενή διασυνοριακή συνεργασία. Ο CDC εφιστά την προσοχή στις τροφιμογενείς λοιμώξεις, στην αποφυγή κολύμβησης σε ζεστά νερά εφόσον υπάρχουν ανοιχτά τραύματα, στη χρήση εντομοαποθητικών και άλλων μέτρων προστασίας για αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια και στην πρόληψη κατά την παραμονή σε πάρκα για την αποφυγή τσιμπήματος από τσιμπούρια. Και ο καιρός ενισχύονται από σήμερα τα μελτέμια στη χώρα, φτάνοντας το Αιγαίο κατά τόπου στα 9 μποφόρ, στην Αττική ανέμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ασφάλεια και η ενέργεια. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δις ευρώ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες. Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνηση στους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, λέει το Πασόκ. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγεί το ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργή. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στον καιρό έθριος σήμερα καιρό στη χώρα, μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και στα νότια, άνε μείωση 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 34, τα Ιωάννα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το

0: ούτε τις φήμες έχω διαβάσει, ακούσει, ούτε το γνωρίζω, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Γιάννης Αλαφούζος ρίχνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, σε βαθμό όπως μου έχει μεταφερθεί ακόμα και ο γιος του με την κόρη του να απορούν και εννοώ πάρα πολλά χρήματα για το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να γίνει και αυτό, να μπει συνδιοκτήτης, έτσι. Όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση να στηρίξει ακόμα και τον φίλο του, τον Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει ο Χριστοκοστάκος, μου γράφει, έξυπνος, πονηρούλης. Ευάγγελε, καλημέρα. Τώρα τελευταία έχω δει ότι έχεις ξαναρχίσει δειλά-δειλά να ξανακάνεις κριτική και στην ΑΕΚ. Τι έγινε? Μήπως χάλασε η συμφωνία που είχα μάθει και στο είχα γράψει ότι είχες κάνει με το περιβάλλον του Μάριο του Ραλιστά? Με το περιβάλλον, όχι με το Μάριο. Καταρχήν, είσαι μπάμιας. Είσαι για μπάμιας, όταν μιλάμε μπάμιας, μπάμιας, είσαι εκεί. Που δεν έχω σε καμιά υπόλοιψη της μπάμιας, έτσι. Τα φασολάκια τα έχω, της μπάμιας με τίποτα. Είσαι μπάμιας. Αλλά είσαι, ρε φίλε, και πονηρούλης, έτσι. Τι είναι το, με το περιβάλλον του Μάριου? Καταρχήν, ο ίδιος έχω πει ότι έχω μιλήσει 4-5 φορές με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δεν το έχω κρύψει. Ένα. Δεύτερον, προφανώς είσαι περιστασιακός ή βαλτός.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

Βάγγελ, καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε ότι ενισχύονται σιγά σιγά όλες οι μεγάλες ομάδες της Super League. Καλό θα είναι να μην γκρινιάζει κανένας οπαδός, κανένας φιλάθλος, γιατί πιστεύω ότι θα δούμε και φέτος ένα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μαζί σου, Κοζε Δημήτρη μου, μαζί σου. Ευάγγελε Τικνιζιάν, ο διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Σωστός! Σωστός! Και τι είπα εγώ? Ότι ανάμεσα στους παίκτες, στους αριστερούς μπακ, τους υποψήφιους για την ΑΕΚ, είναι και παίκτης που έχει γραφτεί, αριστερός μπακ που έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από το Σπύρο, θα το ξεχάσω, που μου το έστειλε. Σοβαρά μιλώντας, μου λέει ο Σπύρος, με αφορμή ερώτηση που σου έκανε ένας φίλος του Ολυμπιακού νωρίτερα για πιθανή συνύπαρξη Στάνιτς Μεσά. Γιατί επιμένουμε να αγνοούμε τι λένε οι ίδιοι παίκτες? Όσο είναι στον Ολυμπιακό, ο Τσικινίο λέγεται με βεβαιότητα από πάρα πολύ κόσμο ότι η κανονική του θέση είναι εκείνη του οχταριού. Εγώ να θυμίσω ότι όταν ρωτήθηκε σε μίνι συνέντευξή του από την Κοσμοτέ πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε πει ξεκάθαρα ότι είναι δεκάρι, αλλά παίζει και οχτάρι. Επίσης, στα πιο φρέσκα, ο Γκουστάβο Σά, κατά την άφηξή του χθες, δεν θα έπρεπε να μας ξεφύγει ότι ερωτηθείς τι παίχτης είναι, απάντησε ως εξής: παίζω στο 8 και στο 10. Πρόσεξε, ο Σά ανέφερε πρώτα το 8 και ύστερα το 10. Άρα, ας αφήσουμε το ίδιο το ποδόσφαιρο, τους ίδιους τους παίχτες, αλλά και τους προπονητές, να αποφασίσουν το σωστό, το κατάλληλο, εκείνο που ξέρουν σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αυτά, στάσου, μίγδαλα, μη φεύγεις!

0: Θανάση μου, ναι, το ψάχνω. Ευάγγελε, ένα μασάζ να κάνεις, χαλαρωτικό, τα σπάει όλα. Ναι, εδώ ψάχνω. Εδώ έχεις στο Ήλιον, έχουμε κανένα μασαζάδικο κανονικό, όχι από τα πονηρά. Κύριε Πουρναρά, έτσι να τα σπάσει όλα.
1: Έχει.
0: Ναι. Στην Πετρούπολη, αν μου το δώσει μετά για να, το, να πάω να κάνω την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαι σε άδεια.

Αναστάσιος λέει να έρθει Κνιζιάν, πρώην παίχτης Νίκολιτς. Ο Μάνος αναρωτιέται πώς αντέχεις ρε Ευάγγελε. Αλήθεια όμως. Και αφού είσαι όργανο του Ολυμπιακού, γιατί σ' ακούνε? Εγώ πάντως δεν σ' αλλάζω με τίποτα, διότι είσαι ο μόνος που όλες τις ομάδες τις περνάς πριν ο κορδέλα όταν πρέπει, και επίσης έχεις ζητήσει και συγγνώμη όταν κάνεις λάθη. Και η συγγνώμη για να την πεις θέλει μεγάλα κάκαλα. Μάνος από Χαϊδάρι. Γεια σου ρε φίλε.

Αθανάσιε, που μας βάζει και χέρι, καλησπέρα, επειδή μιλάς για αναορθογράφους, για πες μας, πες μας, για πες μας, αυτοί που λένε, που λένε τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί μπερδεύεστε. Πρώτα πρέπει να κοιτάξετε για να γίνετε καλύτεροι στο σταθμό σας και μετά να λέτε για τους αναορθόγραφους ακροατές σας. Κάνω λάθος, κύριε Μίχο, με 5 ερωτηματικά. Και εσύ αναορθόγραφος είσαι από ό,τι βλέπω. Ένα. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ απάντησα, αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο. Τρίτον, εγώ κάνω τόσα λάθη. Έτσι. Πολλά λάθη στον αέρα. Οπότε δεν βγάζω κι εγώ από αυτά τον εαυτό μου, έτσι. Και μάλιστα ακόμα και τα μηνύματα που μου διορθώνουν για κάποια λάθη τα λέω στον αέρα. Εσύ τι ζόρι τραβάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λέει Κάγκουα, λέει ο Λάμπης, η Άικ Μάγερ, ο θρύλος Ντάνι Γκαρθία, Ντεγιά, καλησπέρα σας κύριε, κάνει την καλύτερη εκπομπή των Ετζιανών, ιστερόγραφο, λέει ο Λάμπης. Κάτσε ρε φίλε, Ντάνι Γκαρθία τον ανανέωσε. Κάτσε, μπορεί να δούμε τι θα φέρει και η Ολυμπιακάρα σου. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάγκουα, θα φέρει και πολύ δυνατό, βαρβάτο χτάρι. Το γεγονός ότι καθυστερεί είναι για καλό, λέω, του Παναθηναϊκού στο θέμα του 8. Έτσι.

0: μας ξενερώνεις ρε Βαγγέλη, ξεκινάς να μας πεις για τον Παναθηναϊκό και λες με βάση τα ρεπορτάζ εκεί κάπου μας ξενερώνεις. Τα ρεπορτάζ τα γνωρίζουμε, αλλά περιμένουμε να μας πεις. Πες μας κάτι, σχολίασες το τις πόρτες που τρώει ο Ολυμπιακός από παίκτες. Πες κάτι, μην το παίρνεις αβαβάν, στη θέση του ήταν ο Παναθηναϊκός, θα τους ξεσκίσει όλους όσους ασχολούνται με τις μεταγραφές. Είπα ρε φίλε, αναλυτικά, δύο και τρεις φορές. Και στο ίδιο μήνυμα ο Σπύρος λέει: ρε πόνο Ευάγγελε που είσαι με τον Αντίνο, 7 μήνες πέρασαν και ακόμα τον επικαλείσαι και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Θα κλαίτε μαζί με τους Ολυμπιακούς για τον παικταρά που σας άρπαξε ο Κυριάννης. Από μένα δεν άρπαξε τίποτα ο Κυριάννης. Ένα. Έτσι. Γιατί δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός. Τώρα με βάζει τον Ολυμπιακό. Πριν με βάζει στην ΑΕΚ, τώρα με βάζει τον Ολυμπιακό. Ένα. Δεύτερον. Δεν άρπαξε ούτε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έδινε ποτέ πάνω από 5 εκατομμύρια. Ο Κυριάννης έφτασε να δίνει κοντά στα 10 εκατομμύρια για τον Αντίνο. Και μαγκιά του. Και μαγκιά του σε αυτό το πράγμα. Έχει και τα δίνει. Δεξιά-αριστερά. Δεν του λέει κανείς τίποτα. Εγώ όμως επισημαίνω ότι, όπως είπα για το Στάνιτς, είναι τρελά λεφτά και τα 8 και τα 9 εκατομμύρια. Τρομερή υπεραξία. Δεν είναι για αυτά τα λεφτά. Και έφερα το παράδειγμα και με τον Αντίνο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο Χάρης λέει. Έχουμε Γιωργακόπουλο, επιτέλους. Έλα ρε Σταυράρα, πού είσαι ρε αγόρι.
1: Περίμενε. Σταυρό, έλα ρε Σταυρό, πού είσαι.
2: Πάλι με τον Αντίνο ασχολείσαι.
0: Όχι ρε φίλε, είπα παράδειγμα, όπως η τρελή υπεραξία τα 8-9 εκατομμύρια της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, έτσι είπα κάτι αντίστοιχα και αυτά που πλήρωσε για τον Αντίνο. Και μου λέει πάλι με τον Αντίνο ασχολείσαι, έχεις να ασχοληθείς με τόσο. Με τι να ασχοληθώ ρε φίλε, με τους αυλητικογράφους της ΑΕΚ που μας είχαν ζαλίσει τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ... Πω, μια φίλη μου τώρα τη βλέπω, συγγνώμη, στο Facebook, η Μαριαλένα στο Λουτράκι, πω πως έχει φτιάξει καλοκαιρινή φωτογραφία. Πλήρες δύο-τρεις μεταγραφές, βασικές πινελιές και δεν θέλει. Και αυτός ο Νίκολης εδώ πέρα που κάθε φορά λέει μεταγραφές, μεταγραφές. Τώρα αριστερός μπακ, ευτυχώς δηλαδή αριστερός μπακ. Ή γιατί, ή για το
2: νωρίτερο. Τι είναι αριστερό μπακ. Έχει έναν διεθνή μηνυθή για Αλβανίας.
0: Ναι, το Μπίλο.
2: Πήγε και το μεγάλο που λένε πέρσι το Λιμπάλτα.
0: Το Μπεν Ράις.
2: Όλο τώρα. Κοίταξε να δεις. Πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και αγοράζει ένα παίχνι από την Σαντιά Βιέγης. Το Μοσχοπουλάι Βιέγης, το Γαμαρά. Ναι. Συμφωνούμε.
0: Το Σαχαμπό λες.
2: Ποιος πάνε. Το Καμαρά λέω.
0: Από τη Σαρλερουά ρε, το Νετιέν, ο Παναθηναϊκός δεν είπες.
2: Ναι.
0: Όχι Σταντάρ Λίγη, Σαρλερουά. Νετιέν Καμαρά, μπερδεύτηκα. Η Άκη είπε το Σαχαμπό από τη Σταντάρ Λίγη.
2: Πάω ο άλλος και παίρνει τον Τραουή. Πάει, αλλά κάθε.
0: Προσπάθησε να τον πάρει, ναι, αλλά δεν θέλει να έρθει ο Τραουή. Και λογικό είναι για μένα που δεν θέλει να έρθει ο Τραουή στην
2: Ελλάδα. Και πάει και παίρνει τον Σαχαμπό.
0: Ναι.
2: Τώρα,
0: εντάξει ρε φίλε, για τον Ετιέν Καμαρά ο Αλαφούζος έδωσε 4 εκατομμύρια μίνιμουμ, για τον Σαχαμπό 2 εκατομμύρια. Ο Σαχαμπό ήταν αναπληρωματικός στην Σταντάρ Λιέγης, ο Ετιέν Καμαρά ήταν βασικός στην Σαρλερουά και με προτάσεις. Για τον Σαχαμπό δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη πρόταση εκτός από αυτή της ΑΕΚ του Ριμπάλτα. Ο Ετιέν Καμαρά είχε 5-6 ομάδες.
2: Και μιλάω στο νου μας με τον Αντίνο, επειδή ο άλλος πλήρωσε 14 εκατομμύρια τόσο αφάσιστο πόσο και θα τον δούμε και θα βγάλει μάτια.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Θα με λάτε τα μάτια.
0: Να σε ρωτήσω, εσένα πώς σου φαίνονται ότι ο Ολυμπιακός τα βρίσκει με τις ομάδες αλλά τρώει πίτες από τους παίχτες. Είναι πιο τελευταίο παράδειγμα του Τιτράουι. Δεν λέω και του Σαλάχ, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν νεότερα ρεπορτάζ ότι μπορεί να γίνει. Μένω στην Τιτράουι. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το εξηγείς.
2: Ένας παίχτης για να αποδεχθεί μια πρόταση, να αποδεχθεί πρώτον για το οικονομικό, δεύτερον για το πρεστής, για το που πάει δηλαδή για το παιδί.
0: Ναι.
2: Ένα παίχτης για τις συνθήκες που θα βρει που πάει. Δηλαδή μπορεί το μέρος να είναι το καταλληλότερο ως μέρος, ως ομάδα.
0: Ως οικονομικό.
2: Αλλά, αν υπάρχουν δύο-τρεις παίκτες μπροστά που δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτούς. Θα ναι. Φύγουν, θα μείνουν, θα βρει χώρο, δεν θα βρει.
0: Ναι.
2: επίσης μιλάμε για Αργερινό, το παλιοπροφή, που αγάζει και άλλα πράγματα στο κεφάλι του, τη γλώσσα, τις συνήθειες του τόπου. Το άλλο θα προτιμούσε
0: την τρέλα που κουβαλάνε. Έχουμε δει δηλαδή.
2: Θα προτιμούσε να πάει σε ένα μέρο που θα βρει συμπατριώτες, που θα βρει παρόμοιες.
0: Θα πω και κάτι άλλο που μου έχουν πει έμπειροι ατζέντιδες, δύο συγκεκριμένα, ότι το Βέλγιο είναι η καλύτερη βιτρίνα για να νεαροί παίχτες να παίρνουν μεταγραφές σε top 5 πρωταθλήματα. Το είδαμε και με τους δύο δικούς μας, ο ένας δικός μας, γιατί ο Καρέτσας είναι βελγικό προϊόν, και με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα. Δηλαδή προτιμάνε να πάνε σε πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, που είναι πολύ πιο εύκολο, όπως το Σαμπιονά, ακόμα και η Premier League πιο δύσκολα, αλλά πηγαίνουν. Σε ηλικίες λοιπόν 22, 23 χρονών, 20 χρονών, 19, η προτεραιότητά τους όταν προέρχονται από εκείνο το πρωτάθλημα και όταν ξέρουν ότι έχουν προτάσεις, κάνουν γκέλ, έχουν market, δεν είναι να έρθουν στην Ελλάδα. Χωρίς να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό. Ο Ετιέν Καμαρά δύο φορές και τον περασμένο Γενάρη και αυτό το καλοκαίρι έψησε το ψάρι στα χείλη του Κοτσόλ και του Παναθηναϊκού μέχρι το να πει το ναι και να έρθει, παρόλο που τον πίεζε και σε Αρλερουά. Γιατί είχε προτεραιότητά του να πάει στην Bundesliga ή στην Σαμπιονά. Περίμενε προτάσεις από εκεί. Τι δεν καταλαβαίνουμε.
2: Α, απαντάς μόνο και στο έντομα για το... για τις αμυντικές απαντήσεις πάνω που μπορώ να παίρνω.
0: Όπως ένας παίκτης από την Ισπανία που έχει προοπτική, έτσι ξέρει το στίγμα του στην αγορά, δεν είναι εύκολο να έρθει στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω τώρα για 32χρονο, 35χρονο, 30χρονο κτλ. Ο Μίγια που ήταν μεστομένος, έτσι, μεστομένος, δεν ήταν μόνο τα λεφτά, αλλά και ο ίδιος. Το μας έβαλε στην αναμονή ο κατάσκοπος. Έλα, κλείστο. Μας έβαλε στην αναμονή. Μιλάει με βουλή, ξέρεις. Τον παίρνουν από τη βουλή τον κατάσκοπο. Μιλάει με βουλή συνέχεια. Οπότε είχε προτεραιότητα η βουλή αντί για εμάς. Ο Χάρης λέει κάνει τρολάρι. Αν πάντως πάρει Ασλάνη ΑΕΚ, θα πρέπει να πάρει και Κοστέτσιο για να τους κάνει δίδυμο. Ο Ράφα Μίρ έχει καταδίκη σε πρώτο βαθμό για βιασμό. Δύσκολα θα βρει και δουλειά στην Ισπανία. Όχι φίλε μου, δεν μπορώ να προβλέψω τους 17 ξένους που θα δουλέψει ο Μεντιλίμπα. Για τον απλούστατο λόγο δεν είμαι και ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Ευάγγελε, χαίρε. Το μοναδικό παράπονο που έχουμε από σένα είναι να κάνεις την εκπομπή τρίωρη. Okay. Ευάγγελε Μίχος, έχουμε κανένα μασαζάδικο εδώ στο Ήλιον? Από τα κανονικά, όχι από τα άλλα τα πονηρά. Δηλαδή ρε Ευάγγελε, από τα άλλα τα πονηρά ξέρεις? Στείλε διεύθυνση. Έλα ρε φίλε, με παρεξήγησες. Ευάγγελε καλημέρα, λέει ο Βασίλης, ο πληρούχας μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις όλους τους ακροατές για την ειλικρίνεια και την καθαρότητα των λεγόμενων από πλευρά σου για όλες τις ομάδες. Δεν έχω και τέτοια πρόθεση και δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Απλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να διαβάζω τα μηνύματα και να απαντάω κιόλα σε κάποια που με προσβάλλουν ή με ενοχλούν. Δεν καταλαβαίνω ότι όταν ο άλλος σε βαφτίζει Ολυμπιακό, άλλος ΑΕΚΤΖΙ, άλλος Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι είσαι όσο τον δυνατόν πιο αντικειμενικός. Είναι, έχεις εφιλέτσι να μας ενημερώνεις όπως εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς κτλ. Και με το δικό σου χιούμορ, εμείς οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε. Με Μπακασέτα, τι γίνεται? Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πρώτα θα έρθει εξτρέμ ή χαφ στον Παναθηναϊκό? Αν φύγει ο Πελίστρι για χαφ, θα έρθουν δύο εξτρέμ. Νομίζω εξτρέμ. Έτσι όπως φαίνεται το πράγμα τώρα. Πιο ακριβώς χαφ θα είναι του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, Βαγγέλη, που να το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι και εξίσου θα είναι και οι δύο, δηλαδή από 7-8 εκατομμύρια και πάνω. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα βλέπεις, Βαγγέλη, πόλεις Τσιριβέγια και Τσέριν και Ερχομό δύο νέων χαφ. Ναι, τουλάχιστον ενός εκ των δύο, του Παναθηναϊκού, του Τσιριβέγια. Λοιπόν, Μπαμπακασέτα, τι γίνεται, Βαγγέλη? Είναι λογικό αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας να μην έχει φέρει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό και μας είχαν τρελάνει οι ρεπόρτερ για την αξία του. Αυτά βλέπει ο Ριμπάλντα και έχει αλλεργία με τους Έλληνες. Καλά, δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι, πρώτον. Δεύτερον, ο Μπακασέτας είναι, έχει ένα συμβόλαιο 2,2 εκατομμύρια. Ποιος θα τον αναλάβει? Τρίτον, και ο ίδιος θέλει να επιλέξει την ομάδα που θα πάει. Γιατί να έρθει πρόταση για τον Μπακασέτα? Και τι έκανε πέρυσι ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, ή ο Παναθηναϊκός το φοβερό? Είτε με την Εθνική είτε με τον Παναθηναϊκό. Έχεις καταλάβει ότι αν δεν υπήρχε η Νότιο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει παίκτη? Ο Ολυμπιακός μπήκε και το Γενάρη για Ντίνο, αλλά για Τζέντιδες δεν δέχτηκε να αλλάξει στάση και έκλεισε έτσι στον Παναθηναϊκό. φίλε, εγώ το έχω ξαναπεί στους Ολυμπιακοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού που να καταλάβουν ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό που ο ιδιοκτήτης του έχει και την Νότια, μια ομάδα της Premier League. Ναι κύριε Μίχο, αλλά το Στάνιτς Ολυμπιακός δεν τον πήρε, άρα βγάζει λάδι τον Ολυμπιακό, ότι καλός δεν τον πήρε. Μα ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Δεν τον πήρε, είχε συμφωνήσει με τον Λιοντογκόριτς, δεν τον πήρε γιατί ήρθε εδώ ο ατζέντης, οικογενειακός φίλος του Στάνιτς και ζήταγε τρελά λεφτά, ζήταγε 1.600 για τον Στάνιτς από το 1 εκατομμύριο που είχαν συμφωνήσει, τα 800 χιλιάρικα. Αυτό. Εγώ δεν είπα ότι έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τρελή υπεραξία στον Αντίνο. Όπως πληρώνει η μεγάλη υπεραξία και στον Γκάνγουα για να τον αγοράσει και στον Φαν Τρόγγελεν. Αυτό έχει επιλέξει ο Αλαφούζος. Εγώ αυτό λέω. Δεν θεωρώ αν είναι. Και δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος. Λέω αυτό που νομίζω. Ότι είναι τρελές υπεραξίες. Αν του βγουν, καλώς. Στο χορτάρι θα φανούνε. Ο Αλαφούζος όμως τα έχει και τα δίνει. Πληρώνει. Τρελά λεφτά. Σε όλα τα επίπεδα. Εσείς γιατί παραξηγήστε. Για παίζοντας λοιπόν για τον εξτρέμ που πουλάει ο Ολυμπιακός για 20 μοίρια παίζοντας 40 λεπτά στο δεύτερο γύρο, τι έγινε, μπαρκάρι στο καράβι για το Αμέρικα ή όχι? Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Ναι. Ακόμα και αυτό επιτυχία του είναι ρε φίλε. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αν όντως έχει πουληθεί 16 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς που δεν έχει ακόμα κλείσει μεταγραφή, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πόλη και τα λοιπά, 16-18 εκατομμύρια και μιλάμε για MLS, δεν είναι έτσι, εκεί οι Αμερικοί περνάνε οι μεταγραφές και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι ότι είναι μούφα, έτσι, δεν είναι επιτυχία του Ολυμπιακού αυτό, του Μαρινάκη μπας περιπτώσει στον Ολυμπιακό. Ή θεωρείς, δεν το κατάλαβα ρε Σπύρο, θεωρείς ότι είναι μούφα αυτά τα χρήματα, ότι δεν θα δοθούν, είναι επικοινωνιακά, είναι στα λόγια δηλαδή. Θεωρείς ότι είναι πλυντήριο. Τι θεωρείς, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν όμως σε χώρες, στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, που αυτά τα λεφτά όχι μόνο πληρώνονται, αλλά δηλώνονται κιόλας. Και είναι ξεκάθαρο. Όταν γίνει η μεταγραφή του Άντρε Λουίς, όταν ολοκληρωθεί, αν θα γίνει, θα μάθουμε πόσο πήγε. Ηρεμήστε. Αν θεωρείς ότι τώρα είναι όλοι. Αλλά γιατί πιάνεις. Όπως και αυτά δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Όπως είναι. Τρομερά λεφτά τώρα. Για ποιον? Για τον Άντρε Λουίς. Τον Άντρε Λουίς του Ολυμπιακού. Τον Άντρε Λουίς της Πορτογαλίας, της Ρίο Άβε. Εκεί υπήρχε και το ενδιαφέρον της Μπεφίκα και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Για 8, 10, 12 εκατομμύρια μέχρι εκεί όμως. Ο Θάνος λέει το δυνατό όνομα από πρωτάθλημα του Top 5 είναι ο Ελβετός Φρόιλερ που έπαιζε στην Ιταλία, στην Πολώνια. Αυτός είναι και ασκεί πίεση πάρα πολύ μεγάλη Ολυμπιακός στις τελευταίες ώρες στον παίκτη. Αλλά ο παίκτης έχει και αυτός άλλες προτεραιότητες. Ναι, ο Φρόιλερ θέλει να παραμείνει στην Ιταλία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές

0: προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στο μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις πολυθέες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι!
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
6: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Και έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια και παίζει ως βασικός ο ΣΑ. Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και μεγαλούργησε ο Μιλόγεβιτς? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και απογείωσε την καριέρα του τύπες ο Μαζουακού? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έπαιξε ο Ποντένισε? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League με ρεκόρ μεταγραφής για παίκτη Έλληνα του ελληνικού πρωταθλήματος ο Χάμπος Κοστούλας? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League αυτό το καλοκαίρι ο Κωστίνια στην αρχή και τώρα ο Τζολάκης, και θα δούμε πως θα πάνε όλοι αυτοί, και μπορώ να βρω και άλλους από τον Ολυμπιακό. Όλοι εσείς, άσε ρε Χάρη θα μου απαντήσεις, όχι εσύ Ευάγγελε, εσύ μας βρήκες, σε παρακαλώ τώρα, άντε, έλα τώρα, άντε. Δεν με τσαντήσεις, προσπαθώ να βγάλω, να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις μου και έχω και σένα. Τοξικία κι εσύ. Λοιπόν, από όλους, όλοι αυτοί οι παίχτες, όλοι αυτοί οι παίχτες που σας ανέφερα, πήγανε στην Premier League από τον Ολυμπιακό και σταθήκανε. Και σταθήκανε. Μέσω, παίξανε, παίζουνε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, μέσω του Ολυμπιακού, φτάσανε σε αυτό το σημείο μέσω του Ολυμπιακού. Έτσι. Παρότι ο Ολυμπιακός έχει την Νότιχαμ και θα μπορούσε να τους στείλει εκεί, όχι όλους, τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι που είναι σημαντικό. Λέτε οι περισσότεροι αντιολυμπιακοί ότι ο Ολυμπιακός έχει την Νότιχαμ και έτσι ο Μαρινάκης έχει την Νότιχαμ και έτσι φέρνει παίκτες στον Ολυμπιακό και θα πρέπει να σταματήσει και αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, δεν. Καταρχήν, το σύγχρονο ποδόσφαιρο βλέπετε που έχει πάει. Υπάρχουν τα λεγόμενα γκρουπ ομάδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν 2, 3 και 4 ομάδες. Η FIFA αυτή την πολυιδιοκτησία δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Πλέον η ίδια η FIFA θέλει να πουλήσει το παγκόσμιο κύπελο σε φαντ. Τι να συζητάμε. Για έναν ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να μπορεί να έχει ομάδες και ομάδες και από το πρωταθλήματα. Το γεγονός ότι ο Μαρινάκης έχει την Nottingham Forest δείχνει και τη δυναμική του και την ικανότητά του από κάθε πλευρά. Έτσι. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πολλές φορές την Nottingham Forest για να φέρει παίκτες που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, να φέρει παίκτες στον Ολυμπιακό, επίσης είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ενοχλεί και θα αντιλαμβάνουμε γιατί ενοχλεί και πόσο ενοχλεί τους ανταγωνιστές, τους οπαδούς των άλλων ομάδων, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είναι κάτι το άτιμο. Δεν είναι κάτι το παράνομο. Μη νόμιμο. Επίσης, όλοι λέτε τώρα έχετε καθίσει, 16 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, ο Αντρέ Λουίς, πώς τον βουλάει αυτή η μεταγραφή. Εγώ σας είπα μια σειρά μεταγραφών που έχει κάνει. Στην Premier League, πωλήσεω. Και ξέρετε τι, πριν από ένα χρόνο, ναι, πέρσι που έγινε και του Κοστούλα, μιλώντας με έναν μάνατζερ, έτυχε να μιλήσω. Ήμασταν στην παρέα, ένας φίλος μου Έλληνας ατζέντης και ήταν και ένας ατζέντης ξένος που το γραφείο του είναι από τα κορυφαία στον κόσμο με έδρα το Λονδίνο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ανοίγοντας μια τέτοια συζήτηση, μου λέει ότι λίγο πολύ έχει περάσει στην πιάτσα έξι στην αγορά το ότι αν θες να βρεθείς να παίξεις στην Premier League πρέπει να περάσεις τον Ολυμπιακό. Προσέξτε, το λέγει ένας επαγγελματίας του είδους που έχει κάνει δουλειές, ο συγκεκριμένος ατζέντης ο ξένος, στο γραφείο του εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο, το αγγλικό, έχει κάνει δουλειές και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω και με τον ΠΑΟΚ, λοιπόν. Και μου έλεγε αυτό, ότι στην αγορά ισχύει αυτό το πράγμα, στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι αν θες να βρεθείς στην Premier League, παίρνω από τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, έτσι. Δείτε ότι όλοι, σχεδόν όλοι που έφυγαν από τον Ολυμπιακό και πήγαν στην Αγγλία έπαιξαν από καλά ως πολύ καλά. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό δεν το βλέπετε. Φυσικά και με πρόσβαλες. Και με προσβάλλεις και κάθε φορά που στέλνεις μήνυμα. Χάρη.

Ο Δημήτρης λέει: Ευάγγελος, καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο διευθυντής προγράμματος Σεπτέμβριο, αλλά πολύ δυνατό πεντάωρο. 9-11 πουρναράς και 11-2 μίχος. Για το Στάνιτς μην το αποκλείεται. Παίκτης με 7 γκολ σε 10 αγώνες στο Europa και 8 ασίστ. Δύσκολα βγαίνει εκτός λίστα των μεταγραφών. Ο Γερμανός προπονητής της Λουκογκόρες είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας. Δεν έκλεισε το παράθυρο όμως μετακίνησής του. Σήμερα υπάρχει ρεβάνς με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ που είχαν ιτηθεί οι Βούλγαροι με 2-0. Όλοι αυτοί που ανέφερες, λέει ο Γιάννης, ή έπαιξαν σε μικρές ομάδες της Αγγλίας ή ήταν μόνιμα αναπληρωματικοί. Το ότι κάνει παιχνίδι με ο Ανατζαρέος ο Μαρινάκης δεν το αμφισβητεί. Κάνει Μαζουακού, Μιλόγεβιτς, Μίτρογλου, Ποντένσε, Τσιμίκας, Κοστούλας. Ξέχασα τον Τσιμίκα, ρε φίλε. Τον Τσιμίκα. Ξεχάσαμε τον Τσιμίκα. Σε μικρές ομάδες που δεν έκαναν τίποτα μετά και κάποιοι επέστρεψαν μάλιστα στον Ολυμπιακό. Γιάννη μου, τι είχε από Αλσχάιμερ, πώς πας, είσαι καλά. Σε προσβάλλω και σένα, Ο Τσιμίκα σε ποια ομάδα είχε πάρει πορμαρά. Πες το δυνατά, αγόρι μου. Στη Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ. Ο Μυραλάς. Okay. Ο Μιλιβόγεβιτς. Στην Κρυσταλ Πάλας. Ο Μουσακού. West Ham. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Ποντένσε. Στη Βούλς. Ο Κοστούλας. Στην Μπράιτον. Ο Μίτρογλου στη Φούλα. Και ο Μυραλάς και ο Χολέμπας και ο Σα και ο Μιλιβόγεβιτς και ο Μαζουακού και ο Ποντένσε. Όλοι αυτοί παίξανε, φίλε μου. Και ο Τσιμίκας. Πάμε παρακάτω. Πολύ ασχολήθηκα. Αφού δεν θέλετε να καταλάβετε, δεν θα σας αλλάξω εγώ τα μυαλά, ούτε εσείς θα με τρελάνετε. Α, κι άλλο. Φαντάζομαι το θρύλο να έχει εξάρι τον Έσε, οχτάρι το Σα και δεκάρι το Στάνιτς. Παπάδες θα κάναμε. Καλή συνέχεια, κυρία. Λάμπη, το Μεντιλίμπαρ ξέχασες να ρωτήσεις.

Αποστόλης λέει, Ευαγγέλη, ο Αποστόλης ο Μουρινιακός, βλέπεις κάποιον ρεπόρτερ που να μπορεί να μας πει αυτό το κάτι διαφορετικό σε όλα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων? Έχω αποδεικνυτευτεί κυρίως από τα νέα παιδιά στην δημοσιογραφία, τα ίδια και τα ίδια, σαν να ακούς κασέτα. Όσο για κριτική, ό,τι θέλει και ό,τι πει η ομάδα. Σαν να είναι οπαδοί ή εκπρόσωποι τύπου. Βλέπεις κάποιον ή αν συμπαθείς κάποιον που να βλέπεις πράγματα. Από ρεπορτάζ της ομάδας μου ακούω τον Πατριάρχη Νικολακόπουλος και ευτυχώς που πρόσφατα έμαθα από σένα το Γρομιτσάρι. Απόστολης Μουρινιακός. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης εφημερίδας ή εκδότης ή διευθυντής εφημερίδας, θα έπαιρνα το Γρομιτσάρι για ρεπόρτερ Ολυμπιακού, το Γιάννη το Σερέτη για ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, τον Στεργιάδη για ρεπόρτερ ΠΑΟΚ,

Ρε φίλε, το να είσαι αναπληρωματικός του Ρόμπερσον στη Λίβερπουλ, για τη Λίβερπουλ μιλάμε, τη διετία του Κλοπ, δεν ήταν λίγο πράγμα. Ήταν στο βασικό rotation, όχι αναπληρωματικός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα, τις άλλες ομάδες, δηλαδή η Crystal Palace που πήρε το Conference League φέτος, είναι μικρή ομάδα. Η West Ham δηλαδή δεν είναι η ιστορική ομάδα. Ακόμα και η Fulham, μην κοιτάς τώρα που είναι η Fulham, ήταν για μια δεκαετία ομάδα που ήταν σταθερά εκεί που ήταν. Τώρα που είναι η Fulham, στην πρώτη κατηγορία είναι ακόμη. Δεν μπερδεύω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι λες.

Βασίλης τρολάρει νέα βόμβα Γιαννακόπουλα, αγοράζει και τον πύργο του Άιφελ. Εντάξει, φίλε, βόμβες όμως είναι, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Αυτά που έχει κάνει δεν είναι. Για τον μπάσκετ, το γεγονός ότι έχει πληρώσει για 4 παίχτες 4 εκατομμύρια σε buyout για τους Φραντζίσκο, Παντιού, Μπουγκά και Γιαμπουσέλε, ξέχωρα από τα τρελά συμβόλαια, όλοι αυτοί είναι συμβόλαια των 3 εκατομμύριων. Δεν είναι χοντρικά πάνω κάτω, κατά μέσο όρο. Όλοι αυτοί που είπα και τέταρτα. Δεν είναι εντυπωσιακές μεταγραφές. Αυτές είναι βόμβες. Αυτές είναι βόμβες.

ματσάγκο θα έπαιρνα, φίλε μου. Απλά θα έπρεπε να τον φτιάξω τον ματσάγκο, να τον έχω 100% επαγγελματία στο ρεπορτάζ. Ναι, θα τον έπαιρνα. Τον έπαιρνα και το ματσάγκο Αποστόλη που μου λες, αλλά με αυτή την συνθήκη. Οι άλλοι είναι έτοιμοι. Με πάρα πολλά χιλιόμετρα.

πανάθα είμαι, Ευάγγελο. Και τότε ήταν βερμπαλιστικό το τρολάρισμα, όχι επικριτή, ηρωνικό. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου. News.

φίλο που λέει φούλα με μικρομεσαία ομάδα που βάζεται και τα λοιπά, και αναρωτιόμουν και εγώ γιατί έχω και εγώ το Alzheimer, έρχεται. Τώρα διαβάζω ότι η φούλα. Ναι, αφού ήταν ο Μάρκο Σίλβα προπονητής εκεί πριν, που έφυγε, πήγε στην Μπενφίκα. Η Φούλαμ έδωσε τα χέρια με τη Ρεάλ. Εσύ που μου στέλνες για τη Φούλαμ, έτσι. Για τον Γκονζάλο Γκαρσία, 70 εκατομμύρια. Ο 21χρονος φόρ είναι 70 εκατομμύρια. Μεταγραφή η Φούλαμ από την Ρεάλ, τον Γκονζάλο Γκαρσία. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Λακρουά μέχρι το 2032 στην Chelsea.

Έλα ρε Ρωμάνο, άσε τώρα τον κουλιεράκι. Πες μας για τον χαφ που φέρνει, τον ταχυδυναμικό που φέρνει ο φίλος σου Ριμπάλντα. Έλα, πες μας για το φίλο σου. Κωνσταντίνος Κουλιεράκης του AS Roma, here we go. Agreement in place with Wolfsburg on all terms. Agreement also with the defender signed yesterday as reported. Fee worth around 15 εκατομμύρια for Κουλιεράκης to become new Roma defender. Fabrizio Romano. Εγώ και ο Τσίπρας έτσι.

0: Μερκάτο Web, επικαλούμενο πληροφορίες από την Gazzetta dello Sport.
1: Το τούτο Μερκάτο Web καλείται πληροφορίες. Θα μας τρελάνουν. Ανάς Αλάχεντίν συμφώνησε με τους Ερυθρόλευκους και η μεταγραφή του από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της. Εντάξει. Ευάγγελε, πιστεύεις όμως ότι ο Μανδάς θα παίξει Ολυμπιακό, όχι φίλε μου? Όχι, όχι. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή Αντώνης Πικούλας, Μαρκό, έκλεισε οριστικά το μεγάλο deal, σας είχα προαναγγείλει, σας το είχα προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστιο deal για τη Superbet League 2, Ελ Αραμπί, συγγνώμη τον μπερδεύω συνέχεια, το Σάββατο, μεθαύριο, πρώτη του μηνός, θα είναι Ελλάδα, υπογράφει ηγεμονικό συμβόλαιο στην Μαρκό. Κλειστό διαιτές, στόχο να την ανεβάσει τη Μαρκό στην Super League και να παίξει τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω για τον παίκτη που έγραψε, τον Μαροκινό που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, 225 συμμετοχές, 94 γκολ, 25 ασίστ. Πέρυσι ο 39χρονος πλέον Μαροκινός έπαιξε στο Σαμπιονά σε 27 παιχνίδια, 4 γκολ, 2 τελικές πάσες.

Ράφα Μίρ που είναι κοντά στη συμφωνία με τον Άρη. Είχε δίκιο ο φίλος προηγουμένως που μου στείλε ότι έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση, σωματικές βλάβες, βιασμό. 8,5 χρόνια φυλακής έχει φάει ο Ράφα Μίρ για αυτή την υπόθεση. Έχει ασκήσει έφεση, οπότε η δικαστική διαδικασία παραμένει ανοιχτή. Όπως διαβάζω, το δικαστήριο της Βαλένθια του επέτρεψε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, να πάρει μεταγραφή στον Άρη, να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την υποχρέωση να παρουσιάζεται κάθε μήνα στο ισπανικό προξενείο. Θυμίζω ότι η Έλτσε διέκοψε το δανεισμό του Ράφα Μίρ μετά την καταδίκη του, δηλώνοντας δημόσια ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Η Σεβίλη συμφώνησε στη λύση του συμβολαίου του, και επίσημα δεν έχει επιβεβαιωθεί, μόνο ανεπίσημα, ότι συμφώνησε με τον Άρη και η Θεσσαλονίκη θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται, το θέμα που τίθεται, πέρα από το αγωνιστικό που δεν συζητάμε, είναι αναβάθμιση για τον Άρη, και πέρα από το νομικό, είναι επικοινωνιακό, κοινωνικό, ηθικό, κύριε Πουρναρά. Φέρνεις ένα τέτοιο παίκτη, κι ας είναι παικταράς, τον παίρνεις στην ομάδα σου, τον κάνεις μεταγραφή εκμεταλλευόμενος ότι πουθενά αλλού δεν μπορεί να πάει και γι' αυτό έρχεται στον Άρη. Ο Ράφα Μίρ, που έχει καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια, που η Σεβίλη και η Έλτσε, η ομάδα στην οποία άνοικε και η ομάδα που έπαιζε δανεικός, τον διαγράψανε. Αναγνωρίζοντας την. Υπάρχει έφεση. Αναγνωρίζοντας την καταδίκη του. Τι κάνεις εκεί, δεν είναι ηθικό θέμα? Αυτό. Αυτά για το Ράφα Μίρ. Είμαστε και αντιαριανοί τώρα. Βγει τώρα κανένας Άρης να λέει: Μίχο, είσαι και αντιαριανός. Δεν τα έλεγες αυτά, αν ήταν για την ΑΕΚ ή για τον Ολυμπιακό. Όχι για τον Ολυμπιακό. Έλα, στείλτε κανένας. Άντε ρε, στείλε κανένας κατά ένα τέτοιο μήνυμα.

0: Λοιπόν, δεν ήταν ευχάριστα τα μαντάτα, έκπληξη μεγάλη, καλοδεχούμενη δώρο για την ΑΕΚ μόνο, η πρόκριση της Άρχους, ο αποκλεισμός της Λεχ Πόζναν. Ήταν και για το country ranking της UEFA για την Ελλάδα και για τη χώρα μας, στη μάχη που δίνει για τη 10η θέση. Προκειμένου πρωταθλητής σεζόν 2027-28 να παίζει απευθείας στη League Phase του Champions League. Θυμίζω ότι εκτός από την Λεχ Πόζναν αποκλείστηκε και η Γκόρνικ Ζάρμπζε από τη Φενέρμπαξε. Έτσι. Η Πολωνία με αυτούς τους δύο αποκλεισμούς χάνει δεδομένα τον μπόνους πρόκριση των 1200 βαθμών που θα μπορούσε να είχε για κάθε συμμετοχή εκπροσώπου της στο Champions League. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι μέσα τόσο από πλευρά ΑΕΚ που χρειάζεται ένα γύρο για να φτάσει στη League Phase του Champions League, όσο και από τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Ολλανδική Νάιμπέγκεν, έχοντας καλές ελπίδες για να το κάνει το πρώτο βήμα και να πάει τουλάχιστον στα play-off του Champions League. Εύκολη υπόθεση δεν είναι για κανέναν από τους δύο, ούτε για την ΑΕΚ ούτε για τον Ολυμπιακό. Αλλά αν η Ελλάδα εξασφαλίσει αυτούς τους 2.400 βαθμούς, θα πάρει ισχυρότατο boost για αυτή τη δεκάδα στο country ranking. Θυμίζω, αυτή τη στιγμή το country ranking έχει διαμορφωθεί ως εξής: Τουρκία 46.975 βαθμούς, Τσεχία 43.225 βαθμούς, Πολωνία 42.625 βαθμούς, Ελλάδα 40.812 βαθμούς. Γι' αυτό λέω, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο Champions League παίρνουμε 2.400. Πώς το βλέπετε? Μου το έχει στείλει ο Θανάσης, είχα ξεχάσει. Πλέον αλλάζω τα δεδομένα. Παίχτες από συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταλαμβάνουν πλέον θέση ξένου στα ρόστερ των ομάδων. Και τέτοιος είναι ο El Kabi, ο Μαροκινός, για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Μαροκινός ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό, νέα δεδομένα, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, και πόσο έχει στοιχήσει αυτό το θέμα με τους ξένους πέρυσι, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, προτεραιότητα της ΧΑΕΚ είναι χαφ και μετά αριστερός μπακ με στόπερ. Αυτά λοιπόν, ολοκλήρωσα και σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας, για την πολύ μεγάλη συμμετοχή, για την πολύ μεγάλη ακρόαση. Τους haters ευχαριστώ. Ο Άγιος έχει παρελθόν και η αμαρτία μέλλον. Αυτό να θυμάστε, αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Ζέτα Θεοδωρακοπούλου τώρα.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.

0: Θέλω
1: και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορ.

0: Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βέλβιτα.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια.
6: Real News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Γιατί οι πρώτες μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού δυστυχώς χτύπησαν και τη δική μας πόρτα με τον πλέον δραματικό τρόπο. Είναι πραγματικά θλιβερό να μετράμε 3 απώλειες από το σώμα των πυροσβεστών, 2 εκ των οποίων εποχικοί. Χειροκρότημα για την αυτοθυσία τους την ώρα του καθήκοντος εν μέσω θέρους, χωρίς όμως έμπρακτη αναγνώριση τον υπόλοιπο χρόνο, όταν η πολιτεία δεν εξασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπή ανταμοιβή, παρά την ισότιμη συμμετοχή τους σε επικίνδυνες αποστολές απέναντι στην ανυπέρβλητη δύναμη της φύσης, όπως οι ισχυρές ρηπές του ανέμου που συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Κρήτη, προσεγγίζοντας τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο που επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες. Παραμένουν ωστόσο καθυλωμένα τα ενιαέρια μέσα λόγω των ισχυρών ρηπών ανέμου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Με ενός λεπτού σιγή τίμηση ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τη θλίψη της κυβέρνησης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους. Σε κλίμα Οδύνης πριν από λίγο το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της Ήρου σήμερα οι συλληφθέντες για τη φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά Πάρου, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των δρομολογιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που

0: vouchers για δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε εκδήλωση χθες στο Σαράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια ανατολική έως 8 μπουφόρ στα ανατολικά του νομού, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται στο Ρέθυμνο, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν άνηση μαχή με τους θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ, κρατώντας καθυλωμένα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση κατάσβεσης και με τα επίγεια μέσα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη, θρηνώντας την ίδια ώρα την απώλεια δύο εποχικών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο εν ώρα καθήκοντος. Για να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στον Αθηναίο 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
1: Η εικόνα είναι κατά τη καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι δύσκολες και τα δύο μέτωπα που έχουμε συγκρίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανέμους πάρα πολύ ισχυρούς. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα αέρια, επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Κατά κάποιο τρόπο έχει περιοριστεί η φωτιά, αλλά θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν παρόμοιες συνθήκες, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Χάσαμε δύο συνανθρώπους μας και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια και στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα που πραγματικά και ακόμα μια φορά κρίνει σε συναδέλφους.
0: Χθες δυστυχώς είχαμε απώλεια ακόμη ενός πυροσβέστη στο Γήθιο. Με αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ξεκίνησε εξάλλου την εισήγησή τους στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη της κυβέρνησης και διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.
3: Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας λήψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Δυστυχώς σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κερατέα. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα από τα πυρήνα μέτωπα, ξεκινώντας βεβαίως από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ξεκινήσουμε από σημαντικά που γίνανε μόλις τώρα. Υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχει μια νέα εστία φωτιάς, δύσκολη πυρκαγιά, σε ακροτελευτική έκταση πλησίων της περιοχής Ασώματος στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι ακριβώς στα λιτανά χωριά από αυτά που μένεται ήδη πυρκαγιά. Mm-hmm. Ήδη έχουν πάει για την κατάσβεση και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ενώ έχει χύσει ήδη 112 δύο φορές. Μία φορά στη μία και μισή που εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους, ενώ πριν λίγα λεπτά, για την ακρίβεια στις 2 ακριβώς, υπάρχει το 112 για απομάκρυνση όσων κατοίκων βρίσκονται στη γέφυρα, στο μοναστήρι και στη λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια. Άρα, Καταρίνα, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και δεύτερο μέτωπο κοντά στην ίδια πυρκαγιά. Ενώ εδώ και περίπου μία ώρα υπάρχει πυρκαγιά και στην Τανάγα και ειδικότερα στα Λεβενοχώρια και στη θέση Στεφάνη. Επιτόπου η πυροσβεστική έχει

0: στείλει 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, ενώ από αέρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και δίνουν μάχη για να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Να πούμε, Κατερίνα, ότι ο αέρας που φυσάει και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε όλες τις περιοχές είναι ισχυρός. Τώρα, στο θέμα της ημέρας.
1: Το πιο δύσκολο σημείο αυτό δεν είναι τόσο πολύ οι υψηλές θερμοκρασίες, όσο οι εξαιρετικά σφοδρότατοι άνεμοι. Ακούγομαι και τους μετεωρολόγους νωρίτερα να αναφέρουν ότι είναι ένα σχεδόν πρωτόγνωρο φαινόμενο. Σφυροκοπούν ειδικά την Κρήτη, όπου έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, προσεγγίζοντας τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, μπορεί να ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, να φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Για τα επίγεια μέσα που επιχειρούν αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο, τα δε από αέρους δεν μπορούν να πετάξουν καθόλου. Είναι καθυλωμένα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επιχείρηση κατάσβεσης εν προκειμένου στο μέτωπο, το οποίο μας περιγράφεις, και δυστυχώς αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, γιατί προστίθεται και άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς, Κατερίνα, ειδικά στο Ρέθυμνο και στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου, το μεγαλύτερο μέτωπο είναι 3 μέτωπα. Το πιο σημαντικό είναι η Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν και δίνουν τιτάνια μάχη να το περιορίσουν. Όπως είπες και εσύ, πιάσαν ακόμα οι σταθμοί, οι μετεωρολογικοί σταθμοί, 125 χιλιόμετρα την ώρα τον άνεμο. Υπάρχουν ισχυρές τρύπες, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και τα εναέρια μέσα, ειδικότερα τα 2 ελικόπτερα που προσπαθήσαν και απογειωθήκαν από το αεροδρόμιο να πάνε να προσεγγίσουν τα σημεία της πυρκαγιάς, δεν κατάφεραν να κάνουν ρήψη λόγω του αέρα που υπάρχει στην περιοχή. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα επιχειρούν 204 πυροσβέστες, 53 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ενισχύσεις έχουν φτάσει στην Κρήτη και από την Υπηρετική Ελλάδα αλλά και από την Αττική για να συνδράμουν και αυτοί στο μεγάλο αγώνα που δίνεται στην Κρήτη. Να πούμε τώρα ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι στην περιοχή της Ορνέ, της Αγίας Γαλήνης, όπως είπαμε, και στην Αγία Παρασκευή. Είναι τα 3 σημαντικότερα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κρύα βρύση Ρεθύμνου.
1: Να προσθέσουμε βεβαίως εδώ ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κηρύχθηκε και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί. Μακάρι τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα, αλλά προς στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, όσο οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυρότατοι, Μιχάλη.
0: Για τις επόμενες 3 ημέρες, από χτες μέχρι το Σάββατο, υπάρχει εξασθένεια των ανέμων σύνολο του ολόγου μετά την Κυριακή. Άρα πάμε για 72 ώρες, αρκετά δύσκολες. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγα λεπτά έχουν γίνει και εξώδεις ακολουθίες το ενός από τους 2 πυροσβέστες που είχαν χθες τη ζωή του στη φωτιά στην κρύα βρύση στη Ρεθύμνου. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγα λεπτά έγινε και βγήκε ο χάρτης της πολιτικής προστασίας για την αυριανή ημέρα. Ήδη αρκετές περιοχές είναι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ σήμερα για αύριο προσθέτονται και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατερίνα, με την Αττική, όπως είναι φυσικό να είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να είμαστε σε red code.
1: Ναι, σε διαρκή επιφυλακή. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Το έχουμε αντιληφθεί ήδη από νωρίς το πρωί, μήπως και από το ξημέρωμα, ότι έχει πολύ ισχυρούς ανέμους. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, βεβαίως θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Οι πιο δύσκολες μέρες σήμερα και αύριο, όπως αναφέραμε, οπότε θα συνεχιστούν οι θυελώδεις άνεμοι. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος της ΕΜΗ, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
2: Σήμερα και αύριο το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι οι θυελώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οπωσδήποτε θα φτάνουν στο Αιγαίο και σε περιοχές βέβαια της Κρήτης, τα 8 μποφόρ. Ειδικά στην Νότια Κρήτη οι άνεμοι θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένοι. Οι θερμοκρασίες βέβαια καλές για την εποχή, στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς στα ανατολικά του νομού και 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν θα αλλάξουν θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά. Οι πιο δύσκολες ημέρες από πλευράς ανέμων είναι σήμερα και αύριο.
1: Το σώμα μας έχει τους περισσότερους νεκρούς σε καιρό ειρήνης. Η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είναι μόνιμη ή εποχική, δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη. Ο Γιώργος Τζελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασίουχων Πυροσβεστών. Για να τον ακούσουμε.
0: Είναι μια μέρα δύσκολη η χθεσινή και η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Θρηνεί τρεις ανθρώπους της πρώτης γραμμής. News. Το σώμα το οποίο θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνης. Τίμημα της δουλειάς μας είναι δυστυχώς πολλές φορές ο θάνατος. Και γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς το ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει εποχικούς, μόνιμους ή πυροσβέστες πενταετής υποχρέωσης. Θα πρέπει να περάσουμε πέρα από τις διαπιστώσεις κάθε φορά που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, ώστε να δώσουμε και λύσεις. Το εθνόσημο δεν είναι εποχικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους ανθρώπους.
1: Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, Ρέθυμνο και Γήθιο. Συλληπιτήρια, μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ακούσαμε νωρίτερα και το ηχητικό από πλευράς του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Κορέλης στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, σε ακούμε.
3: Ακριβώς έτσι, Κατερίνα, με ανακοινώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του εκφράζει την βαθιά οδύνη του για την απώλεια των τριών πυροσβεστών, τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Από την πλευρά του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το χαμό των πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η ελληνική κοινωνία υποκλίνεται στο θάρρος και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας, ενώ ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης καθώς και αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Χαρακτηριστικά είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Και κλείνοντας να πούμε, το ΚΚΕ με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, τονίζοντας ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες γίνονται ακόμη δυσκολότερες εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Κατερίνα.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Εγώ εδώ να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο αντίο στον έτερο εποχικό πυροσβέστη 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει το απόγευμα στις 5, τότε όπου θα παραστεί στην Κηδεία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, για να πάμε στον συνάδελφο Ισίδωρο Ρούσο, γιατί είχαμε νωρίτερα μια πυρκαγιά κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, είχαμε προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πώς έχει η κατάσταση? Ισίδωρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η φωτιά ήταν κοντά στις δράγες του προστιακού στους Αγίους Αναργύρους. Η φωτιά δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο δημιούργησε προβλήματα. Περίπου από τις 10.30 το πρωί έως περίπου στη 1.30 μετά το μεσημέρι, τότε αποκαταστάθηκαν και τα προβλήματα. Για περίπου 3 ώρες δηλαδή δεν υπήρχε κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Άγιοι Ανάργυροι του προστιακού. Δεν υπήρχε και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας αυτή τη πυρκαγιά. Είναι φυσικό ότι επηρεάστηκαν δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις. Υπήρχαν τροποποιήσεις σε διεξαγωγή των δρομολογίων. Για 2-3 ώρες οι επιβάτες εξυπηρετούνταν από λεωφορεία τη Hellenic Train. Η φωτιά κατασβέστηκε λίγο μετά τη μία. Περίπου στη 1.30 αποκαταστάθηκαν και όλα τα προβλήματα. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτή την πυρκαγιά στους Αγίους.
1: Μάλιστα, Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται έθεσαν σε συναγερμό και τις αρχές στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στα νότια της χώρας, οδηγώντας την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Είχαμε και διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Δυστυχώς οι φωτιές και στη γειτονική Τουρκία. Συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες για Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Πλέον έχουν επεκταθεί και στη χώρα μας και στη γειτονιά μας.
5: Ναι, η μάχη με τις φλόγες σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, κυρίως στο νότιο κομμάτι της χώρας, εκεί στην περιοχή της Ατάλειας, που είναι και ένα τουριστικό κομμάτι στα παράλια της Μεσογείου, δεν είναι καθόλου καλή. Μάλιστα, για την ακρίβεια, από εχθές μέχρι σήμερα έχουν ξεσπάσει περισσότερες από 100 πυρκαγιές. Αν αυτό το προσθέσουμε και στον αριθμό των πυρκαγιών που είχαν και πριν από 2-24 ώρα, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Έχει και εκεί θυελώδεις ανέμους. Ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το πόσα στρέμματα έχουν καεί, ούτε αν έχουν υποστεί ζημίες σε αρκετά σπίτια. Παρ' όλα αυτά είναι πολλές οι δυνάμεις που επιχειρούν και βεβαίως είναι και η όλη περιοχή με μεγάλες εστίες και στην περιοχή των Μούγλων της Ατάλειας, στα στενά στα Δαρδανέλια. Mm-hmm. Εκεί βεβαίως είναι λίγο καλύτερη εικόνα, ωστόσο επειδή και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ξηρασία και θυελώδης άνεμη και η πρόσβαση στα δάση είναι πολύ δύσκολη, καταλαβαίνουμε ότι εκεί και τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα με αυτά που έχουμε δει και στη χώρα μας τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά και στην Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, και βεβαίως επιφυλακή εξακολουθούν να παραμένουν οι αρχές σε Γαλλία και Ισπανία, μιας και αναφέρθηκα νωρίτερα Αθηνά, διότι μπορεί η κατάσταση εκεί να είναι καλύτερη. Ωστόσο, αναμένονται νέες υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, κάτι που, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπηρώσεις σε διάσπαρτες εστίες.
5: Στην περιοχή του Μπορντό, εχθές η θερμοκρασία άγγιξε τους 42-43 βαθμούς. Ήδη βεβαίως είναι ακόμα πυκνή η καπνή από τα δάση που καίγονται στη γύρω περιοχή. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες. Ακόμα δηλαδή και αν πέσει η θερμοκρασία στους 38-39, γιατί κάτι τέτοιο περιμένουν. Mm-hmm. Βεβαίως πρέπει να είναι σε επιφυλακή οι αρχές. Έχει φτιαχτεί βέβαια μια τεράστια αντιπυρική ζώνη. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν κάει και πολύτιμο δάσος στην ευρύτερη περιοχή ή και κατοικίες, ωστόσο φαίνεται ότι θα μπορεί να ελεγχθεί εάν σε περίπτωση υπάρξουν αναζωπηρώσεις στο ίδιο μέτωπο. Τώρα στην Ισπανία τα πράγματα είναι πράγματι καλύτερα, επιστρέφουν όπως λέγαμε και χθες, Κατερίνα, οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης και του Τολέδο, στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι γυρίζουν σε σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή και είναι πλήρως κατεστραμμένα. Οι αρχές κάνουν μια προσπάθεια να δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Την ίδια ώρα είναι σε επιφυλακή και εκεί οι αρχές, γιατί και εκεί αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι τα επόμενα 24 ώρα.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και κοινός παρανομαστής είναι οι ακραίες συνθήκες όπως η σφοδρότατη άνεμη. Αθηνά, κάτι που παραπέμπει.
5: Ναι. Οι σφοδρές καταιγίδες, κάτι που είδαμε στη χώρα μας
1: τις προηγούμενες ημέρες.
5: Ή και στη Γαλλία που είχε κάτι αντίστοιχο, δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα, αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν, αν θέλεις, απλά μια επιβράδυνση του φαινομένου, διότι είναι τόσο υψηλές οι θερμοκρασίες που αμέσως στεγνώνει ξανά η γη, έτσι να το πω πιο απλά,
1: δεν
5: και ξαναζωπηρώνονται οι εστίες. Ναι.
1: Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο, μιας και είμαστε στο διεθνή χώρο, στα άλλα μέτωπα, να δούμε αν έχουμε νεότερα από τη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, ούτε οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι από πλευράς Ομάν φαίνεται ότι μπορούν να περάσουν, δεν βλέπουν.
5: Όχι, πράγματι φαίνεται ότι και ο χώρος που έδωσε τουλάχιστον στα λόγια ο Ντόναλντ Τραμπ στη διπλωματία ήταν κάτι το οποίο έληξε. Οι αμερικανικές δυνάμεις χθες το βράδυ έκαναν ένα βομβαρδισμό με αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, ήταν σε απάντηση όπως είπανε των πυραυλικών επιθέσεων στις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, ότι δεν έχει βρεθεί κάποια λύση και βεβαίως όλα αυτά, να θυμίσουμε ότι σε περίπου 15 μέρες λύγει και τυπικά η εκεχηρία για να μπορέσει να βρεθεί μια μονιμότερη λύση και για τα στενά του Ορμούζ αλλά και γενικότερα.
1: Αυτή των 60 πόλεμο. Ημερών για την οποία συζητούσαμε σε αρχικό στάδιο.
5: Έχουν περάσει πλέον οι 45 περίπου ημέρες, άρα λοιπόν δεν έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες και από αυτό το πεδίο. Να δούμε τώρα εάν θα υπάρξει κάποια από τις λύσεις που προσπαθεί το ΟΜΑΝ να βρει συμβιβαστική λύση με τις δύο πλευρές τουλάχιστον για το πώς θα διαχειρίζονται τα στενά του Ορμούς, έστω για ένα προσωρινό διάστημα, αν αυτή πράγματι θα εγκριθεί. Φαίνεται το ότι είναι αρκετές οι δυσκολίες, αρκετά τα θέλω και των δύο πλευρών που δεν επιτρέπουν στο να βρούμε μια, να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, ούτε και για την ελεύθερη ναυσιπλοή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά από τη στιγμή που η Τεχεράνη πλέον έχει αντιληφθεί ότι το ισχυρότατο όπλο που διαθέτει ως μοχλό πίεσης είναι αυτά τα στενά του Ορμούς, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα παραδώσει με μεγάλη ευκολία στην άλλη πλευρά.
5: Ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγνωστο λοιπόν πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς, που βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών από τους αντάρτες Χούθη και τους φρουρούς της Επανάστασης, με φόντο τις άκαρπες, όπως προαναφέραμε, διαπραγματευτικές προσπάθειες. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες έχει μετατραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία και η ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή του Ορμούς, καθώς από τη μία έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη και των φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Έχουμε βεβαίωση ότι δεν έχει απονακοθετηθεί όλη η περιοχή, σύμφωνα τουλάχιστον με το Ιράν. Αλλά έχουμε και επιθέσεις οι οποίες γίνονται σε βάρος όλων των πλοίων, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, όποια πρόταση και να τεθεί από τη μία πλευρά, η άλλη την απορρίπτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ομάν, μία από τις δύο χώρες που ελέγχει το στενό του Ορμούς, πρότεινε στο Ιράν να υπάρχει συνδιαχείριση στον έλεγχο και ίσως και στα διόδια που μπαίνουν στα πλοία και τα οποία εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, κάτι που το Ιράν απέρριψε. Ζητάει και η άνοδος και η κάθοδος να γίνεται από την πλευρά του, καθώς θεωρεί ότι από την πλευρά του Ομάν, στην δυτική δηλαδή πλευρά του στενού, δεν υπάρχει ασφάλεια για τα πλοία τα οποία μπαίνουν ή βγαίνουν προς τον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν σαουδαραβικά τάνκερ, ζητάει να υπάρξει μια παγκόσμια ομάδα η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να υπάρχει κινητοποίηση από όλο τον κόσμο, προκειμένου η περιοχή εκεί να υπάρχει, να γίνεται η ναυσιπλοεία με μεγάλη ασφάλεια. Την ίδια παράλληλα οι ακτοπλοϊκές, οι ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν από τους ναυτικούς τους να πληρωθούν μέχρι και 6 μηνιάτικα για κάθε μήνα που απασχολούνται στην περιοχή. Οι ναυτικοί όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αλλάξουν, καθώς η ασφάλεια για τη ζωή τους δεν είναι διαβεβαιωμένη ότι δεν πρόκειται να περάσουν άνετα. Με την κατάσταση στην περιοχή του Ορμούς να βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η πλήρης ναυσιπλοεία στην περιοχή.
1: Ναι, και όσο κανείς δεν γνωρίζει, Νεκτάρια, βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα δυστυχώς να βαραίνουν και τις τσέπες μας.
6: Διότι... από τη στιγμή, Κατερίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά από τη στιγμή που το 25-30% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και καυσίμων γίνεται από την περιοχή και έχει διακοπεί, όπου αυτό καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει για τα καύσιμα σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο για την Ευρώπη.
1: Ναι, την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων κτλ. Και πάει λέγοντας ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής, αποδείχθηκε φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που ο Πρωθυπουργός, εκτός από την αναφορά που έκανε στα πύρινα μέτωπα, εκφράζοντας την θλίψη του για τις απώλειες των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος, ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εξελίξεις που είχαμε στο Κυπριακό, αλλά και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το νερό που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο νομοσχέδιο για το νερό ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει το δημόσιος χαρακτήρας του νερού με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Και είναι μια ηχηρή απάντηση, όπως υποστήριξε, σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Ξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά με το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Μάλιστα, προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτων εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και έδειξε με κάθε τρόπο ότι είναι και αποφασισμένη να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων να σημειώσουμε ότι υπαγορεύει την υποχρεωτική συνένωση μια σειρά δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, όσο και να φέρει και καινούργιες πολιτικές και μέτρα σε ό,τι αφορά το νερό. Έκανε επίσης αναφορά για τις θετικές εξελίξεις, όπως χαρακτήρισε στο Κυπριακό, εκτιμώντας ότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας καταγράφεται κινητικότητα μέσω της μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, να αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε ακόμα στη σύσταση Υπουργικής
8: Επιτροπής. Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
11: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Σε αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, Κατερίνα, για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι μαζί με τα χρήματα που διαχειρίστηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης, mm-hmm. αλλά και άλλους πόρους, υπήρξαν 70 δισεκατομμύρια τα οποία δυστυχώς δεν τα βίωσε με θετικό τρόπο η κοινωνία. Η κοινωνία, αντίθετα, αυτό που εισπράττει είναι μόνο την ακρίβεια. Ακρίβεια και στα τρόφιμα και στην ενέργεια, αλλά και σε όλες τις πτυχές της οικονομίας. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από την ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, και πρόταξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί στη φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι και η τελευταία πρώτη των εθνικών εκλογών. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πρέπει μέσα σε αυτή την έκθεση να παρουσιαστούν οι προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι θα ενισχύσουν και το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά θα επιφέρουν και μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Ο Παναγιώτης Σταθερόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα και αυτή την κόντρα ή για την ακρίβεια με τοπική σύγκρουση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά χρέη και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είχαμε απάντηση σε πολύ υψηλούς τόνους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σύνδεση με τον Γιώργο Γατσίγιαννη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι βλέπουμε σκηνές σκληρού ρόκου από τα προσεγώς, διότι κακά τα ψέματα η αντιπαράθεση αυτή έχει να κάνει και με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης ενώπιση των εθνικών εκλογών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η νέα αριστερά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα και τα στελέχη της εδώ και καιρό ισχυρίζονται ότι αυτή είναι στη συνείδηση του κόσμου η εξωματική αντιπολίτευση, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξουν ότι επικρατεί εκτόπιση του Πασόκ από αυτή την θέση. Και το σημερινό και η σημερινή κόντρα ουσιαστικά έχει να κάνει και με αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατίας που ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες. Mm-hmm. Αυτό το σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη χθες το βράδυ στο Twitter, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για δανεικά και αγύριστα, και μάλιστα υπήρχε και μια αιχμή και για το Πασόκ ότι είναι ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία που δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Αποτέλεσμα αυτής της του σχολείου, του δηλητηριώδες σχολείου της
1: Ελλάδας,
16: ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το Πασόκ, που εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση αυτή καταλήγει με τη φράση «Καλή νύχτα κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο». Ταυτόχρονα η Χαριλάου Τρικούπη αφήνει εχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ελλάς.
1: Με λίγα λόγια, πώς χρηματοδοτείται αυτό το νέο κόμμα, αφήνοντας υπονοούμενα.
16: Και κάνετε και την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Είναι μερικά από τα σημεία αυτής της ανακοίνωσης του Πασόκ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει αρκετά το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπενθυμίζει επίσης ότι επί των ημερών του χρεοκόπησαν στο ΣΥΡΙΖΑ τα κομματικά μέσα και ζητάει να υπάρξουν και απαντήσεις για τα διπλά βιβλία που είχε καταγγείλει και ο κύριος Κασελάκης όσο ήταν πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι. Και τα μέσα, τα μέσα επικοινωνίας, σε πάση περιπτώσει, που τελούσαν υπό τον ΣΥΡΙΖΑ και οι καταγγελίες που υπήρχαν για απλήρωτους εργαζομένους και δυσλειτουργία.
16: Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ στην απάντησή του υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι τα χρέη του είναι όλα αριθμισμένα, αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια διαφάνεια, θέλει να περάσει το μήνυμα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την τακτοποίηση των χρεών του, σε αντίθεση με τους υπενιγμούς που αφήνει για το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι μπορεί να υπάρχουν άλλου τύπου ενισχύσεις στο πολιτικό του εγχείρημα.
1: Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο πιθανότατα, μάλλον είναι σχεδόν σίγουρο, το οικονομική διάσταση θα τη δούμε στην πορεία αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία θα ξεδιπλώνεται μπροστά μας, να επανέρχεται δυναμικά, αλλά και η ηθική της διάστασης ό,τι αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης του νέου κόμματος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
16: Βέβαια, πάντα υπάρχει αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι εδώ το Πασόκ, επειδή ακριβώς βλέπουμε από την πλευρά της Ελλάς να επιχειρείται να εμπεδοθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι δεν υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη παρά μονάχα ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι που υποβαθμίζει την πολιτική αξία και το ρόλο του Νίκου Ανδρουλάκη, βλέπουμε ότι επιλέγει την πόλωση με τον κύριο Τσίπρα ακριβώς γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να μην φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την ιστορία ενός διπόλου που πάει να στηθεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι ο κομπάρσος των εξελίξεων.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Εμείς να επανέλθουμε στο νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Είχαμε πει ρομαδών από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Την αντιπολίτευση η οποία καταγγέλει την κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο για εμπορευματοποίηση. Η Στέλλα Παπαμιχαήλα έχει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σύστημα διαχείρισης του νερού με τον Σταύρο Βασταύρου, τον αρμόδιο υπουργό, επικαλούμενο και τις δύο εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικώς με την ποιότητα νερού σε Χαλκιδική και Βόλβη, να επιμένει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο σε αυτό το νέο μοντέλο. Όπως είπε, το σημερινό μοντέλο διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η αδράνεια δεν αποτελεί λύση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μοσαϊκό φορέων και αρμοδιοτήτων υδάτων και αποχέτευση στην Αττική, για παράδειγμα, στην οποία από τους 62 δήμους, 36 ιδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ, 4 παίρνουν νερό από αυτή, αλλά τα δίκτυα ανήκουν σε άλλους δήμους, 3 έχουν μεικτό σύστημα και 11 παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ χωρίς να εμπίπτουν την αρμοδιότητά της. Δηλαδή, αυτό το οποίο ισχυρίζει ο κ. Παπασταύρου είναι ότι με το νέο μοντέλο θα μπορούν όλοι αυτοί οι φορείς, κάτω από μια σκεπή συγκεκριμένη, να μπορούν να βλέπουν πού διοχετεύεται το νερό και το θέμα της αποχέτευσης. Μάλιστα, είπε ότι με αυτό το μοντέλο θα υπάρξει και βελτίωση στην ποιότητα του νερού, γιατί τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τίθεται σε κίνδυνο για κάποιες φορείς, τίθεται σε κίνδυνο η διαχείριση του νερού αναφορικά με τη δημόσια υγεία. Πάντως, η αντιπολίτευση καταψηφίζει το νομοσχέδιο σύσσωμη. Η συζήτηση αναμένεται μαραθώνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει αίτημα ονοματικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί κάποιων επίμαχων άρθρων που αφορούν το νερό. Έχει επίσης κατατεθεί και ένσταση αντισταγματικότητας, η οποία συζητείται αυτή την ώρα. Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, οι συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά και στο άρθρο 25 του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας. Αναμένεται ούτως ή άλλως να είναι έτσι ένα, το πολιτικό θερμόμετρο να ανέβει, Κατερίνα, μέχρι το βράδυ, διότι όπως είπαμε υπάρχουν πολύ ισχυρές ενστάσεις και επιφυλάξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης στο νέο μοντέλο το οποίο παίρνει προς έγκριση η κυβέρνηση.
1: Η Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Κύριε Μαρινάκη, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για την Κρήτη, για το Ρέθυμνο, να μας μεταφέρετε αφορμής δοθήσεις της επικοινωνίας μας και την κατάσταση πώς έχει, πώς την βιώνετε εσείς εκεί.
18: Δυστυχώς παραμένει δύσκολη. Δεν αφορά ακριβώς το Δήμο μου, αλλά αφορά όμως τους συντοπίτες μου στα νότια του νομού. Επεκτείνεται όλο ένα η φωτιά, πάει δυτικότερα, αφού έκαψε τα πάντα εκεί που ήταν μέχρι χθες το βράδυ, τώρα συνεχίζει σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περνάει μέσα από οικισμούς, δεν είναι καλή κατάσταση και κυρίως τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να παρέμβουν, γιατί δεν τα επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια τοπικότητα στροβιλισμών, δηλαδή είναι
1: ένα μικροκλίμα αρκετά ιδιαίτερα επικίνδυνο, μας λέτε.
18: Μια ιδιαιότητα που δεν μπορεί κανείς να την... Και ξέρετε αυτό και ούτε όταν κάνεις επιτελικό σχέδιο να την παλέψεις από τη φωτιά, που να είσαι βέβαιος από πού θα σου σκάσει πλέον το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζουμε να πέσουν οι άνεμοι μέχρι το... Να πέσουν άμεσα, όχι μέχρι το βράδυ. Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσουν από το βράδυ και μετά, αλλά μέχρι τότε θα γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Δυστυχώς.
18: Είναι δύσκολες, και έχουμε και το τραγικό φυσικά.
1: Βέβαια, με τις απώλειες.
18: Δύο ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά κάηκαν χωρίς κανείς να μπορεί να... Ούτε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Κύριε Μαρινάκη, αν και ακόμη οι ώρες όπως μας λέτε είναι δύσκολες και δεν έχουμε εικόνα, Τι προκάλεσε την πυρκαγιά, έχετε κάποιες πληροφορίες εσείς εκεί?
18: Ο δήμαρχος της περιοχής που εμπιστεύουμε την κρίση του,
1: ναι,
18: είπε ότι θεωρεί ότι είναι το πιο πιθανό να είναι εμπρισμός. Δυστυχώς έχουμε και από αυτούς. Και δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι η διακριμένη περιοχή κατακαίγεται όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι,
18: όταν τα μποφόρ
1: είναι πάρα πολύ
18: σε
1: δυνατά
18: αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
18: Ακριβώς. Δηλαδή κάποιοι είναι παρανοϊκοί, είναι μικρόνοες ή δεν ξέρω, διασκεδάζουν μάλλον με τη δυστυχία και την οδύνη των ανθρώπων.
1: Είναι απίστευτο. Τεράστια καταστροφή και βεβαίως και ανθρώπινες απώλειες δυστυχώς, κύριε Μαρινάκη. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλά όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί η καταστροφή είναι ήδη μεγάλη όπως μας περιγράφεται.
18: Βέβαια. Τώρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
18: Και σας λέω, πέρα την ανθρώπινη ζωή που είναι το πολυτιμότερο, έχουμε και μια οδυνηρή περιβαλλοντολογική επιβάρηση.
1: Βέβαια.
18: Έχουν καταστραφεί και περιουσίες ανθρώπων και το τοπίο.
1: Mm-hmm. Τώρα, για να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα, είναι η συζήτηση, ναι, στη Βουλή του νομοσχεδίου και η ψήφισή του για το νερό. Προωθούνται συγχωνεύσεις, εν πάση περιπτώσει. Μας μετέφερε αναλυτικά το
8: News.
1: Για ένα μοντέλο διαχείρισης το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του, περιγράφοντας ένα δεδαλώδες σύστημα αρμοδιοτήτων, κύριε Μαρινάκη, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά περί ιδιωτικοποιήσεων. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση.
18: Η ίδια η κυβέρνηση παραβιάζει τους νόμους που ψηφίζει. Πριν από ένα μήνα ψηφίσαμε το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Εκεί προβλέπεται ρητά ότι η ΑΔΕΙΑ μπορεί να κάνουν μόνο εθελούσιες συνενώσεις. Παράλληλα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το 5037 του 23, αν όμως ψήφισε πάλι παρούσα κυβέρνηση,
1: mm-hmm,
18: θέσπισε την ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η μόνη κατά νόμο αρμόδια για να εισηγείται όλες αυτές τις αλλαγές μεταξύ των παρόχων του νερού. Υπάρχει τέτοια εισηγή της ανεξάρτητης αρχής? Όχι μόνο δεν υπάρχει,
1: mm-hmm,
18: αλλά ούτε τη φωνή της δεν θέλω να ακούσουν στη διαβούλευση στην Επιτροπή της Βουλής προχθές, όπως και φυσικά δεν εκλήθη,
1: mm-hmm,
18: ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε και η ΕΔΕΙΑ, γιατί ξέρετε θα χαλούσαμε την πανηγυρική σούπα που είχαν ετοιμάσει μεταξύ των προθήμων που πολύ καλά κάνουν και πάνε.
1: Άρα δεν συμμετείχατε στη δημόσια διαβούλευση μας, λέτε, δεν τοποθετήθηκατε.
18: Συμμετείχαμε με κείμενα.
1: Εκ του μακρόθεν.
18: Στην Επιτροπή της Βουλής.
1: Εκ του μακρόθεν. Ναι, δεν σας κάλεσα.
18: Όχι βέβαια. Κάλεσα μόνο τους πρόθυμους.
1: Κύριε Μαρινάκη, ήταν μια αποστροφή σας πριν από μερικές μέρες, αν τη διαβάζω σωστά, περί χρηματιστηριακού μεζέ, η οποία προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε?
18: Βέβαια, αυτή τη στιγμή παίρνουν τη δημοτική περιουσία μια χρηματιστηριακή εταιρεία που μόνο κατά το 51% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το 49% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές και όχι μόνο παίρνουν την περιουσία των Δήμων χωρίς να πληρώσουν ένα ευρώ, αλλά θα χρωστάνε επιπλέον οι Δήμοι. Το επιπλέον σκανδαλώδες περίπτωση είναι,
1: ναι,
18: ότι αυτοί οι τεράστιοι οργανισμοί τάχα που τα κάνουν όλα τέλεια δεν τολμούν να κουμπίσουν τα όμβρια νερά που μέχρι τώρα οι Δήμοι τα επομίζονται αγώγιστα, αλλά αυτοί θέλουν να κάνουν ειδική σύμβαση την οποία θα τους πληρώνει για τις υπηρεσίες τους ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά και πάλι τα στόμια και τα καπάκια που λέμε των φρεατίων αυτό,
1: ναι,
18: θα είναι ευθύνη των Δήμων,
1: mm-hmm,
18: που δεν θα παίρνουν λεφτά βέβαια από κανένα και που δεν έχουν και δεν θα έχουν και την υπηρεσία να το κάνουν, αφού τους αφαιρούν την υπηρεσία ίδρυυσης και αποχέτευσης από την αρμοδιότητά.
1: Άρα θα έχετε υποχρεώσεις, όχι όμως δικαιώματα, μας λέτε, να το πω πολύ εν συντομή.
18: Ενώ αντίθετα πρικίζουμε τους δύο μεγάλους οργανισμούς,
1: mm-hmm,
18: με συμβάσεις εκατομμυρίων. Ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αυτό το νομοσχέδιο είναι το τέταρτο που η κυβέρνηση επίσημα διαβουλεύτηκε και μπορεί και το 15ο από όσα σχεδίασε και έμεινε στα συρτάρια λόγω των αντιδράσεων της αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
18: Μπορεί να μου κάνει κάποιος ένα αναλογισμό? Αν είχαμε αποδεχθεί το πρώτο νομοσχέδιο, τι θα είχε συμβεί τώρα στην Ελλάδα? Θα είχε συμβεί αυτή η εφταξία του νερού που ευαγγελίζεται ο κύριος Υπουργός? Κάθε άλλο. Θα είχαμε διαλύσει τα πάντα. Τα συστήματα που δουλεύουν θα τα είχαμε αδρανοποιήσει. Διαβάστε τι είπε στην Επιτροπή της Βουλής, τι είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και στους δύο οργανισμούς. Ο ΜΕΝ ζήτησε 1.200 εργαζόμενους για να μπορεί να κάνει τη διαχείριση. Ας μας πούνε με πόσα συνεργεία αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα της Αττικής σήμερα που μιλάμε, ή τη Θεσσαλονίκη σήμερα που μιλάμε, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί. Ας μας πούνε το χρόνο απόκρισης που έχουν τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών, ακόμα και για ένα μετρητή νερού που πρέπει να τοποθετηθούν.
1: Οπότε...
18: συγκρίνεται το με τη ΔΕΗΑ.
1: Ναι.
18: Ένα θέμα για το Υπουργείο να λύσει, αν μου επιτρέπετε, το τεράστιο ενεργειακό κόστος. Έκανε μία μελέτη ο Δήμαρχος της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο φίλος μου ο Κωνσταντέλος, αποδεικνύει ότι πληρώνουμε 32 έως 38% ακριβότερο ρεύμα από τον κοινό οικιακό καταναλωτή. Θα έπρεπε να είχαμε ειδικό τιμολόγιο αντιθέτως.
1: Ναι.
18: Για να έχουν και οι δημότες μας μικρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να μετακυλήσετε κι εσείς αναλόγως προς τα κάτω. Κύριε Μαρινάκη.
18: Κύριε, θα προφελεί το ο δημότης. Γιατί ξέρετε και εκεί έγινε το σκάνδαλο. Ο μεν πάροχος να έχει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να φορτώνει στους δήμους τη ΔΕΗΑ υπέρογκα τιμολόγια, αλλά εμείς δεν είχαμε αντίστοιχο δικαίωμα αυτόματες ρήτρα αναπροσαρμογής και να λέγαμε. Ο πάροχος μας το έκανε, το έκανε τιμολόγιο ως ακριβότερο.
1: Ναι.
18: Τώρα βρισκόμαστε εμείς να είμαστε υπόλογοι και μάλιστα με το νέο κώδικα και ποινικά είμαστε υπόλογοι αν δεν πληρώνουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
1: Κύριε, κύριε Μαρινάκη, οπότε βάσει όλων όσων μας περιγράφετε, να θεωρούμε δεδομένο ότι τα τιμολόγια του νερού το επόμενο διάστημα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να παίρνουν την ανιούσα.
18: Κοιτάτε. Και αν συγκρατηθούν για να μην δώσουν, επειδή είναι προεκλογική περίοδος και υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις, να φάνε λίγο από το αποθεματικό για να ξεγελάσουν τον κόσμο, αυτό θα γίνει ως ονούπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε, το ίδιο πράγμα κάνουμε εμείς χωρίς να έχουμε κανένα επιχειρηματικό ή εργολαβικό όφελος.
1: Ναι.
18: Αυτοί είναι επιχειρηματικοί όμιλοι όμως. Θέλουν να κερδίσουν. Έχουν χρηματιστήριο. Έχουν μετόχους. Θέλουν να διανύμουν κέρδος. Εμάς το κέρδος μας είναι η ικανοποίηση του πολίτη. Σε αυτούς είναι χρήματα τα οποία τα πάρουν από τον πολίτη.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία πιστεύω να τα ξαναπούμε, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία σε μια δύσκολη μέρα σήμερα για το Ρέθυμνο και την Κρήτη. Να είστε καλά κι εσείς.
18: Περισσότερο σεβασμό. Η αυτοδιοίκηση ψάχνει λίγο σεβασμό. Και δεν το βρίσκει παντού και πάντοτε. Μάλλον το βρίσκει όλο ένα και λιγότερο. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και αφορά τις κοινωνίες, δεν αφορά τους αιρετούς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
18: Καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Εμπορευματοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού καταλογίζει την κυβέρνηση και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη και έκανε σχετικές δηλώσεις. Για να την ακούσουμε.
19: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βρωτοφωντάξετε το αυτονόητο ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
1: Στην Αθηνοκεντρική Ενότητα τώρα, την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλου, στον οποίο τα ακίνητα επέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηρίξει τις εργασίες και να καλύψει τα έξοδα των δύο εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, να ζητηθεί επισήμως με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη που έχει γίνει και κυρίως στα δεδομένα στα οποία στηρίζεται. Επιπλέον ο Δήμος καλεί την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να προχωρήσει επίσης ο έλεγχος στατικής επάρκειας από το τεχνικό επιμελητήριο όπως είχε ανακοινωθεί. Η Μάγδα Βουλούκου στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Μάγδα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όλα αυτά αποφασίστηκαν στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρεις ώρες είχε διάρκεια η συζήτηση για τις ζημιές στη Κυψέλη. Ακούστηκαν πρώτα οι εκπρόσωποι των κατοίκων, οι οποίοι για μια ακόμη φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για αυτό που ζουν, για αυτό που συμβαίνει στα σπίτια τους. Μίλησαν φυσικά και οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει βλάβη στους φέροντες οργανισμούς των κτηρίων και ξεκαθάρισαν για ακόμη μια φορά ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα της τεχνικής έκθεσης που θα παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα mm-hmm. και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, τα ζητούν οι κάτοικοι. Ο λόγος που επικαλείται η εταιρεία είναι ότι πρόκειται για ευαίσθητα στοιχεία που χρήζουν ειδικών επιστημονικών εργαλείων και εμπειρίας προκειμένου να αναλυθούν. Γι' αυτό και όπως είπαν θα τα παραδώσουν μόνο στις δημόσιες αρχές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, εντείνει την καχυποψία των κατοίκων. Ναι. Γι' αυτό και ζήτησαν την παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να λάβουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν το δικό τους έλεγχο, καθώς, όπως λένε, δεν εμπιστεύονται την Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο. Σε αντίθεση με την Ελληνικό Μετρό, πάντως, πρέπει να σας πω, που υποστηρίζει ότι δεν έχει γίνει ζημιά στους φέροντες σε οργανισμούς των κτηρίων, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρύδης στην τοποθέτησή του είπε ότι η καθίδρυση του εδάφους έχει επιδράσει στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, ότι εσωτερικά υπάρχουν παραμορφώσεις, δηλαδή το ένα δωμάτιο μπορεί να έχει μπατάρει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασίματα σε επενδύσεις, πλακίδια, τείχους, πόρτες, ενώ εκτίμησε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει αποκατάσταση των κεκλειμένων κτηρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, εξήγησε, μπορεί κάποιος να περπατά στο σπίτι του και να γλιστρά εξαιτίας της κλίσης του πατώματος. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, Κατερίνα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε και η φράση του συνοψίζει τα συμπεράσματα της χθεσινής συζήτησης, ότι στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη. Κάλεσε δε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις των ζημιών, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο κάποια μερεμέτια.
1: Μάλιστα.
20: Και επίσης ζήτησε από την εταιρεία να αναλάβει τα έξοδα για τη φιλοξενία των κατοίκων που πιθανώς θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους, σημείωσε ο κύριος Δούκας, και επανέλαβε ότι θέλουμε το μετρό, αλλά το θέλουμε με όρους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, Μάγδα, πριν κλείσουμε τάχη, μην ξεχνάμε και την υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Επ' αυτού τι νεότερο έχουμε?
20: Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε χθες σύμβαση ύψους 835.000 ευρώ για την απομάκρυση των μπάζων από το οικόπεδο, ενώ αποφάσισε την απαλλαγή των ανθρώπων που κατοικούσαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, η οποία κατέρευσε, από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
1: Η Μάγδα Μπουλούκου, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα με την επιστροφή του αγαπημένου υπερήρωα Spider-Man, αλλά και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις που βγαίνουν σταθερινά. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
21: Καλό μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, κάνει πρεμιέρα το πολύ αναμενόμενο Spider-Man Καινούργια Μέρα του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, με τον Τόμ Χόλαντ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο σε ένα καινούργιο κεφάλαιο, μια νέα κατάσταση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, και μαζί του η Ζεντάγια, ο Ζέιντι Ζινγκ και ο Μαρκ Ράφαλο. Σήμερα βγαίνει και το έγκλημα στον τρίτο όροφο του Ρεμί Μεζανσόν, μια γαλλική κομμεντή μυστηρίου με έντονες χιτσκοκικές επιρροές, παρεξηγήσεις, παιχνίδια ταυτοτήτων να οδηγούν σε μια κινηματογραφική ίντριγκα με του Ζι Λελούς και Λετήσια Καστά. Η ταινία «Η Αχνή Θεά των Λόφων» του Κέι Σακάβα, που μας έρχεται από την Ιαπωνία, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το πρώτο μυθιστόρημα του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο, ξεδιπλώνοντας ένα ενηγματικό δράμα που συνδέει το μεταπολεμικό Ναγκασάκι με το παρόν μέσα από τη μνήμη. Και έχουμε και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα. Το Following είναι η πρώτη μεγάλου μήκους του Κρίστοφερ Νόλαν. Ταινία του 1998 προβάλλεται για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες και έτσι θα μας δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε το ξεκίνημα ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες mm-hmm. της εποχής μας. Βγαίνει η ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ψηφιακά αποκατεστημένη. Mm-hmm. 35 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, αποδεικνύει τη διαχρονική λάμψη ενός από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Ισπανού δημιουργού. Επίσης βγαίνουν και τρεις παλαιότερες πολύ σημαντικές: «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορτσέζη, ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του αμερικανικού κινηματογράφου, «Η γοητεία της αμαρτίας του Λουκίνου Βεσκόντι με τους Μπαρτ Λάνκαστερ και Σιλβάνα Μαγκάνο και ο Φάουστ του Φρίντριχ Μαρνάου 100 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
0: Κατερίνα, Ευρωπαϊκή Βραδιά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι του Sky την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό του Conference League, έχοντας ως πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο από το Open υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και εκείνος έχει το προβάδισμα μετά το 3-2 από το πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξίλια 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους και τέλος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας το ράδιο Ταξιλίας για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπια Σελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Όσους βρίσκονται στο άστρο χωριό να κατευθυνθούν προς Δριό. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου. Στάλθε και μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Στην περιοχή Πνέου Θεελώδης άνεμη. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε πλήρωση φωτιά στη Σιτία, μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνο στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μαλό Ανώλη Στρατιδάκη. Με ενός λεπτού συγγύτη, μισηλομέλη της Βουλής στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατό τους εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας στις κηδείες τους. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της ΣΥΡ οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού. Μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια επιτάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζει την εισήγησή του για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στο μεταξύ, Πύρο Μαδόν δέχεται κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερπκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε.

τις εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι 3 στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στα βορειοδυτικά της χώρας. Άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμαλία Φλέμινγκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.

0: περισσότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι τελευταία Πέμπτη του μήνα, ως γνωστόν το έχουμε καθιερώσει πλέον. Ήτανε πρωτοβουλία, έγινε θεσμός. Κάθε Πέμπτη έχουμε αφιέρωμα στο βιβλίο. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πάντα πλοίον τρακάρα με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Παραμένει και πολλά θα είναι τα πρωτοσέλιδα από Δευτέρα, γιατί εμείς θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα στον αέρα του Αθήνα 984 και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πολλά να πούμε. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη παρουσία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και για όσους θα θέλετε, όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί κοινωνήστε μαζί μας και για το βιβλίο, για όλες αυτές τις προτάσεις που θα ακούσετε, μπορείτε να το κάνετε ή μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση 984 onair@gmail.com, 984 onair, επαναλαμβάνω, @gmail.com, ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας τα μηνύματά σας στον αριθμό 6948 984 984. Είσαστε καλά, κυρίες μου?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα έρχεται απευθείας από Μύκονο, γιατί ήταν.
2: Ως γνήσια νησιώτησα.

0: γνήσια νησιώτησα.
1: Η μόνη γνήσια νησιώτησα που πήγε σε νησί.
0: Αποδεικνύεται, αποδεικνύεται, ναι. Όχι, είχε πάει και η Λίζα.
1: Και η Λίζα, σωστά. Άρα η μόνη μη γνήσια νησιώτησα είναι η Γιούλια.
0: Έχεις εκκρεμίσει υποθέσεις. Έχεις εκκρεμίσει υποθέσεις. Θα πρέπει να τις τακτοποιήσεις μέχρι το επόμενο ραντεβού. Να έχεις πάρει και εσύ σφραγίδα νήσου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι και θα έχουμε αμέσως μετά τις προτάσεις.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρία μου. Άπαντες παρούσες. Άπασες παρούσες.
1: Βεβαίωτα.
2: Ήμουν να παρέμβω φιλολογικά, κατάλαβα.
0: Αλλά το διόρθωσα.
2: Το διόρθωσα.
0: Έχουμε τρεις προτάσεις βιβλίου. Να κάνουμε και μια έτσι εξιστόρηση τουριστικών εμπειριών.
1: Στο τέλος, αν προλάβουμε. Λίπος, λέω.
0: Τι παιδί μου στο εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από τώρα. Η Σταυρούλα σου είναι Μύκονο.
2: Έχει αποκλίνουσα Μύκονο. Σκέψη ο Μιχάλης.
1: News.
3: Εργάζομαι.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Στα χρονικά.
0: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι και σε τέτοια δουλειά.
0: Έχω φάει κάτι δουλειά στη Μύκονο.
3: Αλλά όχι, ναι.
0: Τα καλύτερα μου χρόνια.
3: Δύσκολα τα πράγματα
0: και
3: για τους ανθρώπους, δύσκολα για όλα. Η Μύκονος για μένα είναι το απόλυτο νησί. Αναλείπουν οι άνθρωποι.
0: Α, ναι, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Σαν κάποιο άλλο που κάποιος άλλος είχε πει να λείπαν κάποιοι και οι νοτιάδες.
3: Mm.
0: Ναι.
3: Όχι, οι νοτιάδες δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι μέρος. Και είναι πάρα πολύ.
0: Γίνεται χαλασμός.
3: Γίνεται χαλασμός.
0: Υπερτουρισμός, φαντάζομαι.
3: Υπερτουρισμός. Κακός τουρισμός.
0: Mm.
3: Δική μου άποψη. Κοίταξε, οι πλούσιοι είναι κλεισμένοι στα κάστρα τους.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Το jet set δεν υπάρχει πια.
0: Καλά, ναι, jet set.
3: Που ήταν παλιά.
0: Ναι.
3: Δεν εμφανίζονται. Ο Έλληνας δεν υπάρχει. Είναι φτηνός τουρισμός, ο οποίος νομίζει ότι κάπως στη Μύκονο. Μάλλον νομίζω ότι είναι στην Ίμπιζα,
0: ναι.
3: Και θέλει να αναπαράγει κάτι ανάλογο.
0: Καλά, ναι. Από ένα σημείο και μετά η Μύκονος έγινε κάτι άλλο, βέβαια, και περισσότερο ήταν αυτό που ο καθένας φανταζόταν και που φαντασιωνόταν παρά αυτό το οποίο υπήρχε. Τέλος πάντων, μια ατελείωτη εγώ νεοελληνική μπουρδάρα, η οποία εντάξει, εκεί βρήκε την πρωτεύουσά της, κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο
3: το ότι είναι η Μύκονος, έχει απίστευτες θάλασσες, απίστευτα τοπία.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα που δεν είναι, που είναι ανεκμεταλλευτά, από την Άνω Μερά και πέρα δηλαδή. Ναι. Τα οποία, εντάξει, για μένα είναι που λέω και εγώ η Αριζόνα της Μύκονου.
0: Ναι, ναι,
3: υπέροχη.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό. Τώρα σε όλα τα άλλα. Δεν είναι και το στυλ μου. Αλλά τη λατρεύω τις θάλασσες της, το τοπίο της. Εντάξει, εμένα με έχει ανανεώσει αυτό.
0: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λυσάκη.
1: Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
0: Ναι, σαν τον Νικόλαος. Σαν Νικόλαος Κρέτα.
1: Εντάξει, είναι παράδεισος. Είναι πανέμορφη Κρήτη, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δώσ' μου παραλία στην Κρήτη, Παξιμάδι, Μυζήθρα και ντοματίνη και τελείωσε. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο.
0: Και πιάσε και μια ρακή.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω, σφύρι.
1: Δεν είχε υπερτουρισμό. Όμορφα ήταν. Την έχουν κρατήσει ακόμα αυτή την περιοχή όμορφη, δεν έχω κανένα παράπονο. Ναι. Δηλαδή...
0: Ο υπερτουρισμός δυστυχώς υπάρχει στην Κρήτη.
1: Όχι σε αυτή την περιοχή, μάλλον. Εντάξει, δεν...
0: Έχοντας δουλέψει 12 στα μπλούς της Άγρια Νιώτης, 12 χρόνια στις Κυκλάδες, η αλήθεια είναι ότι μετά πλην εξαιρέσεων, δηλαδή κάτι γάμους φίλων, κάτι συγκεντρώσεις φίλων, στις Κυκλάδες δεν ξαναπάτησα. Αλλά δεν ξαναπάτησα συνειδητά. Δηλαδή όταν πήγα μετά από χρόνια ξανά στην Πάρο, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα στη ζωή μου, δεν το έχω νιώσει σε μεγαλούπολη στην Ευρώπη, να μην γνωρίζω τον τόπο. Δηλαδή φοβερό, δηλαδή να πηγαίνεις μετά από, τι να σου πω, μετά από 20 χρόνια, 25 στο Βερολίνο και να μην νιώθεις αυτό το συνέστημα και να πηγαίνεις, ας πούμε, πάνω χάρη στην Πάρο και να λες, καλά ρε παιδιά, εδώ δεν ήταν που ήμασταν με τη Λίζα, με την... Πού είναι αυτό τώρα? Και να έχει αλλοιωθεί όταν μιλάνε για καθολική αλλοίωση. Καθολική αλλοίωση και δεν ξαναπάτησα. Τότε πήγαινε στην Κρήτη και λόγω τοπιότητας, γιατί η μάνα μου ήταν από εκεί, η μαγαρίτησα και πήγαινα από μικρό παιδί και πήγα στην Κρήτη και υπάρχει ο υπερτουρισμός στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα νότια του Ερυθύμνου και σε ένα κομμάτι των Χανίων.
1: Δεν πάω από εκεί εγώ.
0: Που δεν πας εσύ από εκεί. Χανιά, δηλαδή δυτικό, νότιο-δυτικό μέτωπο, γίνεται στην κυριολεξία της κακομοίρας. Αλλά υπάρχουν μέρη τα οποία παραμένουν, δηλαδή όσο πηγαίνεις ανατολικότερα τα συναντάς αυτά τα μέρη και πιστεύω ότι αυτά τα μέρη δεν θα επιβοληθούν, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κρήτης που δεν ασχολείται και δεν μπορείτε να ασχοληθεί με τον τουρισμό. Έτσι, δηλαδή η Σιτία και η Ραμπέα δεν μπορείτε να ασχοληθεί, δεν έχουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
1: Και όσο πιο δυσπρόσωπα είναι,
0: είναι
1: τόσο
0: καλό
1: πιο...
0: αυτό.
3: Βέβαια, είναι καλό.
0: Εσύ θα πας.
2: Ωραία. Εγώ θα μπορούσα να σα πω για το Σούνιο, αλλά δεν θα σα πω τώρα.
0: Ναι,
2: δεν σα πω τώρα.
0: Να βγάλουμε το λιώτο από όλα για να βγούμε να κάνουμε επίκληση.
2: Είναι σαν νησί. Και επίσης θα σας επαναφέρω εντός θέματος ως εκπαιδευτικός και φιλόλογος.
3: Μην πλαθιάσουμε.
2: Εκτός από προτάσεις τουριστικές, να κάνουμε και βιβλίο.
0: Πάμε να κάνουμε τη δική σου πρόταση.
2: Α, τη δική μου.
0: Ε, βέβαια, όπως θα το ξεκινήσουμε. Γιατί οι καθηγητές.
1: Νησιώτικο πάντως.
0: Νησιώτικο. Θα βάλουμε και νησιώτικα.
2: Καλά. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω το βιβλίο του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη, Νοσοκομείο Σωτηρία.
0: Όπα.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Που είναι εκδόσεις Κύχλη,
0: ναι.
2: Και βγήκε τώρα, πριν τώρα, το 2026.
0: Μάλιστα.
2: Πριν λίγους μήνες.
0: Η Κύχλη είναι, να πούμε, ένας εκδοτικός οίκος, φοκάρι πάνω σε πρόσωπα. Είναι από αυτούς τους οίκους που μας αρέσουν, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ.
2: Όχι, με κανένα τρόπο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Λειτουργεί επιλεκτικά.
2: Σωστά.
0: Να μην μπερδεύουν κάποιοι το επιλεκτικά με το ελιτιστικά. Έτσι, θέλω να το πω αυτό. Φαντάζομαι ότι έχω και την αρρωγή τη δική σας ως διατύπωση. Γιατί κάποιοι λένε, το βλέπουν και λένε, τι σημαίνει αυτό ρε παιδάκι μου.
1: Σημαίνει ότι οι επιλογές θα είναι εγγύηση. Ανεβάζουν την ποιότητα. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Είναι... ρε παιδί μου, αυστηρές, με την έννοια ότι πρώτος πω ρε παιδί μου, δεν λειτουργούν με αποκλεισμούς, αλλά είναι αυστηρές και καλά κάνουν.
1: Και αποκλεισμοί υπάρχουν. Γιατί όχι.
2: Της ποιότητας, αυτό
1: γιατί όχι. Όχι.
3: Καλά κάνουν.
0: Όχι, εγώ το λέω διαφορετικά.
2: Δεν είναι δυσανάγνωστα τα βιβλία.
0: Όχι, άλλο θέλω
2: είναι
0: να πω.
2: Είναι ευανάγνωστα. Απλώς είναι
0: στην
2: ποιοτικά.
0: Ελλάδα όλοι πιστεύουμε, ναι, ότι μπορούμε να γράψουμε. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικοί ζωγράφοι. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικοί ποιητές. Το παπί, τι ωραίο που το είπα. Λοιπόν, όλοι που μπορούν να κάνουν ραδιόφωνο. Όλοι που μπορούν να κάνουν τηλεόραση.
3: Επιχειρήσεις.
0: Όλοι που μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτό. Δεν είναι όμως έτσι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Πρόσφατα είχαμε μια τέτοια
0: κουβέντα. Και εγώ δεν θα κατάφερα ποτέ να κάνω, με μια που αναφέρθηκα στην μητέρα μου, την τέτοια, το κοκκινιστό με μακαρόνια που έκανε η μάνα μου. Τι να κάνουμε όμως. Ήμουν καλός σε κάτι άλλο.
3: Έτσι είναι.
0: Ο καθένας. Και πιστεύω ότι κάποιοι, λειτουργώντας και στο θέμα της συγγραφής κατά αυτόν τον τρόπο, και εσείς που το έχετε σαν μια εμπειρία δημιουργική και καλλιτεχνική, φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Καταρχάς, το να επιλεχθείς, όταν δεν επιλέγονται όλοι, ανεβάζει και την αυτοπεποίθησή σου και την αξία σου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα τους όλοι εκδίδονταν, θα έλεγε
0: εντάξει. Σαν συγγραφέας μιλάτε,
1: Λίζα. Ναι, ναι, ναι. Σαν συγγραφέας. Ως συγγραφέας. Αν εκδίδονταν όλοι, δεν θα είχε και καμία αξία το να.
2: Η Λίζα μιλάει επειδή και εμείς επιλεχθήκαμε και χρηματοδοτηθήκαμε. Όχι, δεν πληρώσαμε για την έκδοσή μας καμία από τις τρεις και έχει σημασία αυτό.
0: Φυσικά.
2: Και επίσης μιλάμε για τέτοια βιβλία τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ δεν το λέω σημασία. Επειδή είμαστε μεταξύ μας παρέα και φίλοι και
2: το
0: ξέρω.
2: Δεν το λες για μας, το λες για γενικότερα. Και τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο και για την Κύχλη, όπως είπες, που πράγματι είναι ένας οίκος που αποτελεί εγγύηση ποιότητας εν γέννη.
0: Γιατί το ξεχώρισες αυτό το βιβλίο του Χατζημοησιάδη?
2: Θα σου πω, το παρακολουθώ και τελευταία. Λοιπόν, ο κύριος είναι καταρχάς και συνάδελφός μου, φιλόλογος. Είναι από το δυτικό Πέλλας, είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας.
0: Γιατί το
2: και μένει εκεί, δηλαδή γεννήθηκε και εξακολουθεί να ζει και να δουλεύει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πολύ καλά κάνεις, φίλε μας.
2: Είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Είναι ένα σημαντικό συγγραφέας και θα έλεγα ακόμα και πολυγραφότατος. Το παρακολουθώ τουλάχιστον τα τελευταία 5 βιβλία του, τα έχω διαβάσει.
0: Α,
2: και
0: έχει.
2: Ένα παλιότερο. Ναι. Έχει έργο σημαντικό. Ναι. Έχει βραβευτεί. Έχει γράψει και το χιόνι των αγράφων. Αν το έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: σίγουρα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα το έχει ακούσει, γιατί σίγουρα. Έχει κάνει μεγάλη αίσθηση.
0: Δεν ήταν Κύχλη όμως, μου φαίνεται εκείνο.
2: Κύχλη ήταν.
0: Ήτανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάθος.
2: Το προηγούμενο του ήταν ο Νόε, μια στοχαστική νουβέλα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό είναι τώρα το τελευταίο του. Το οποίο περιστρέφεται και γύρω από το νοσοκομείο Σωτηρία, όπως γίνεται αντιληπτό, αλλά είναι, θα έλεγα, ένα πολύ αξιόλογο και σημαντικό βιβλίο και από την άποψη τόσο του θέματος
0: που
2: θα
0: είναι.
2: Σας το πω,
0: ναι.
2: Όσο και της γραφής.
0: Ναι.
2: Είναι ένα υβριδικό βιβλίο και στις δύο κατηγορίες.
0: Υπάρχει σε υβριδικά.
2: Κινείται ανάμεσα στην ιστορία και τη λογοτεχνία, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, την έρευνα και τη φαντασία. Έχει ένα. Είναι θραυσματικά γραμμένο, αλλά όχι, δεν μπερδεύει τον αναγνώστη καθόλου.
0: Ναι.
2: Απλώς περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, δηλαδή πέρα από την βασική πρωτοπρόσωπη αφήγηση, την οποία θα έρθω να σας εξηγήσω τα πρόσωπα και την υπόθεση, πέρα από τη βασική αυτή αφήγηση, έχουμε αναφορές διάφορες. Ας πούμε, έχουμε ερευνητικές αναφορές.
0: Ναι.
2: Γιατί κάνει έρευνα για το νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Έχουμε παραθέσεις ποιημάτων.
0: Ναι.
2: Αναλύσεις ποιημάτων. Ιατρικές καταγραφές.
0: Το έχουμε δει και παλαιότερα αυτό. Δηλαδή
2: το έχουμε δει. Ναι,
0: βέβαια.
2: Ναι. Δεν είναι πρωτοφανές, αλλημονό, αλλά έχει ενδιαφέρον. Χωρίς να κουράζει, ξαναλέω, έχει σημασία αυτό. Τώρα. Ο ήρωάς μας, ο αφηγητής μας, γιατί λέω είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είναι ο Μωυσής, όπως λέγεται, Μωυσής Παναγιωτίδης, και εδώ πέρα είναι προφανής η αντιστροφή
0: του
2: ονόματος
0: Μωυσιά,
2: του συγγραφέα, γιατί έτσι έχει με τα μοντέρνα χαρακτηριστικά το κείμενο. Ένα εξ αυτών είναι και αυτό. Ο οποίος είναι βιβλιοπόλης και συγγραφέας.
0: Ναι.
2: Έχει χάσει τη γυναίκα του, μάλλον να είμαι ακριβής, η γυναίκα του έχει αυτοκτονήσει πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.
0: Ναι.
2: Ήτανε φιλόλογος όταν ήταν ο γιος τους μικρός.
0: Ναι.
2: Και τον μεγάλωσε μόνος του. Τώρα ο γιος του είναι ενήλικας.
0: Ναι.
2: Και ο ίδιος κληρονόμησε τρόπον την από τη γυναίκα του την επιθυμία ή το χρέος, αν θέλετε, να γράψει ένα βιβλίο που είχε ξεκινήσει εκείνη για δύο ποιήτριες, τη Μαρία Πολυδούρη, την πασίγνωστη, που βέβαια επ' ευκαιρία λέω ότι είχε νοσηλευτεί και πεθάνει μάλιστα στο νοσοκομείο Σωτήρια, Πολυδούρη.
0: Η γνωστική ιστορία της με τον Καριώτα.
2: Βεβαίως, και αναφέρεται και αυτό στο βιβλίο. Και η άλλη ποιήτρια είναι άγνωστη, πραγματικά άγνωστη. Είναι η Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου.
0: Είναι πραγματικό.
2: Ξέρουμε 6 ποίηματά της, που όμως είναι αξιόλογα. Είναι σύζυγος του Παντελή Πουλιόπουλου, που ήταν ένας αριστερός. Μιλάμε πάντα για την, αυτή τη στιγμή για την εποχή. Καλά, η Πουλιδούρη είναι Μεσοπόλεμος. Εδώ είμαστε πια στον πόλεμο.
0: 30.
2: Ο άντρας της εδώ δολοφονείται, εκτελείται το 43.
0: Ναι.
2: Ο Πουλιόπουλος.
0: Μα και τον εκτελέσει.
2: Έλατε. Πρωτοφανές.
0: Η τελευταία πάντως έγινε 10 χρόνια μετά.
2: 52 Μπελογιάννης. Και αναφέρεται και στο βιβλίο εδώ.
0: Ναι.
2: Θα το πω. Και τέλος πάντων είναι και αυτή την οποία αναζητά η γυναίκα του και κληροδοτεί αυτή τα γραπτά και την έρευνα στον άντρα της, τρόπον την Α βέβαια.
0: Συνδέονται αυτές στο βιβλίο.
2: Συνδέονται όλα.
0: Ναι.
2: Διότι τι συμβαίνει. Ο βιβλιοπόλης αυτός ο Μωυσής τυχαίνει, έχει μάλλον την ατυχία να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια, καρκίνο των οστών, σπάνιο καρκίνο των οστών, και να νοσηλευτεί στο Σωτηρία και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Όπου εκεί πια αρχίζει και αποδίεται σε μια έρευνα που σχετίζεται με το νοσοκομείο και με όλα αυτά που σας είπα πριν, γιατί ακόμα και η Φιλισία έχει περάσει από το νοσοκομείο ψάχνοντας τον άντρα της.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος
0: και συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες.
2: Συνδέει όλες τις ιστορίες και επιπλέον ο παππούς του, ο συνονόματός του Μωυσής, Παναγιωτίδης επίσης, ο παππούς του, έχει περάσει από το Σωτηρία.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτός έχει εκτελεστεί και αυτός έχει χαθεί εκείνη την περίοδο και μάλιστα βρίσκουμε, όχι βρίσκει, αυτά είναι επινοημένα βέβαια, γράμματα προς τη γιαγιά του, του παππού.
0: Ναι.
2: Οπότε διαβάζουμε και κάποιες επιστολές του παππού προς τη γιαγιά, διαβάζουμε άλλες επιστολές της Πολυδούρη προς τον Καριωτάκη και ανάποδα κτλ.
0: Δηλαδή, για να το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι μια... δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο υπερβολή. Μια νεκροσυνάντηση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο Το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο Το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
14: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
14: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
14: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
14: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
13: Χάλασε.
14: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
14: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
14: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Το βιβλίο έχει ένα λυρισμό. Φυσικά έχει μια ποικιλία ύφους. Γιατί είμαστε από την έρευνα μέχρι την επιστολή, τη συγκινησιακή. Εννοείται και την αφήγηση, την προσωπική. Έχει μεγάλη ποικιλία ύφους. Ωστόσο υπάρχουν πολλά συγκλονιστικά σημεία και πολλά συγκινησιακά σημεία. Και πολλά ποιητικά σημεία.
0: Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, νοσοκομείο Σωτηρία. Μυθιστόρημα το αναφέρει ο ίδιος.
2: Ναι.
0: Εκδόσεις Κύχλη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και επιστρέφουμε με περισσότερο βιβλίο.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, πιο επικίνδυνο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταστροφή των ζημιών. Η υπόνηση εμπρησμού έκανε λόγο δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Και νέα φωτιά στο Ρέθυμνο, στον οικισμό Ασώματο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελες και Λευκόγια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνι προς Πλακιά, αλλά και το Δρυμούτι προς Δρύμισκο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιανιού. Στην περιοχή και 3 ελικόπτερα, τα οποία δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Ανασωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, εκένωση από Άστρο Χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αλική. Φωτιακές στην Παλαιόπολη, Άνδρου, μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά του Χάρα Κατοικής. Οριοθετήθηκε πλήρωση φωτιά στη Σιτία. Τρίμερο τοπικό πένθος του Δήμου Αμαρίου για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνο στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της Ήρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού. Μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, τόνισε. Μαραθώνει αναμένεται η σημερινή μάχη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το σύστημα διαχείρισης του νερού. Κερκόπουρτα ιδιωτικοποίησης καταγγέλει αντιπολίτευση. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: φάση που τους είδα στο μπαρ, τη Μαριλένα και το Βασίλη, εγώ πέρασα από το απέναντι πεζοδρόμιο, δεν τους μίλησα γιατί θεωρούσα ότι δεν θα με θυμούνται.
1: Μπράβο.
0: Συνέχισα την πορεία μου, τέλος πάντων. Πάμε άλλα 10 χρόνια μετά, μαθαίνω ότι η Μαριλένα είναι συγγραφέας.
1: Να του.
0: Τη στέλνω μήνυμα, Μαριλένα, τι κάνεις αυτά. Λέμε τα νέα μας, με θυμάται η κοπέλα. Λοιπόν, τελικά. Και παίρνω να διαβάσω το βιβλίο της, το Ένα Πιάτο Λιγότερο, το οποίο το έχει γράψει το 2020. Αυτό λοιπόν πραγματεύεται. Ναι. Μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Αφού το τελείωσα το βιβλίο, την πήρα τηλέφωνο και της λέω: πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, ρε Μαριλένα? Είναι. Χωρικά είναι στη Σαντορίνη. Χρονικά είναι την περίοδο των Ιουλιανών. Και έχει να κάνει και με μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
1: Ναι.
0: Και μου λέει: θυμάσαι το Βασίλη, το συμμαθητή μας, είναι πολιτικός μηχανικός και μου είχε πει ότι σε κάτι αναστραφές εκεί θα περνούσαν κάποιους
1: ομοβούς. Α, είναι πραγματικό δηλαδή.
0: Βρήκανε κάποια επιτύβια πλάκα.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί του λέω: το θυμάμαι το Βασίλη και μάλιστα σας έχω δει και εκείνη τη μέρα που τα λέγατε. Γιατί περνούσα από δίπλα από εκείνο τον μπάρ και σας βέβαια.
1: Τώρα τι έγινε, αρέσει.
0: Συγχρονικότητα, δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί. Τέλος πάντων.
1: Όπως λέει και ο Πολάκης, κάρμα is a bitch.
0: Να σας πω την περίληψη, γιατί είναι πολύ ωραία γραμμένη. Mm. Είναι Ένα Πιάτο Λιγότερο, εκδόσεις Καστανιώτη. Mm. Είναι πολύ ωραία και σαφέστατα γραμμένη.
1: Από αυτές τις πολύ προσεγμένες πλέον.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Όχι
1: τις σκληρότητες.
2: Ναι. Ναι.
0: Στις 14 Ιουλίου του 1965, μια μέρα πρωτού παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, στο ημεροβίλι της Σαντορίνης, ο νεαρός Σαράντης Καγιαλής γλιστρά σε μια σκαμμένη τρύπα. Πέφτει προς τα πίσω με το κεφάλι και μένει στον τόπο. Την προηγουμένη, το συνεργείο των εργατών με το οποίο δουλεύει έχει τυχαία ανακαλύψει σε λίγα μόλις μέτρα βάθος μια αρχαία επιτύμβια στήλη. Ο θάνατός του θα βυθεί σε πένθος δύο οικογένειες.
3: Radio Rumeni. News.
0: Τους να αντιμετωπίσουν το χαμό του, θα βρεθούν ξαφνικά να ψάχνουν στοιχεία για μια δεύτερη στήλη που είναι κρυμμένη στο νησί από την εποχή του πολέμου. Τότε που κρύβανε αρχαία για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Αυτό αναφέρεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με φόντο τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, θα μπλεχτούν εκούσια αλλά με μια σχετική άγνοια κινδύνου σε μια περιπέτεια αναζήτησης που θα τις φέρει αντιμέτωπες με ανομολόγητες ιστορίες και αισθήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει το βιβλίο.
1: Υπάρχει εδώ δηλαδή το πολιτικό στοιχείο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει, όχι υπερβολικά,
1: όχι
0: να σε κουράζει.
1: Ως στοιχείο, στοιχείο.
0: Ως στοιχείο, ναι. Σχετικά με αυτό, η Μαριλένα, σας λέω, είναι πολύ. Την ενδιαφέρει αρχαιολογία, ιστορία. Έχει σπουδάσει μεωριακή βιολογία, σε αυτό εργάζεται. Δηλαδή είναι πολύ ολιστικός άνθρωπος και μου αρέσει να διαβάζω τέτοιους συγγραφείς γιατί φέρνουν στοιχεία από όλα αυτά που τους ενδιαφέρουν και στη γραφή τους και φαίνεται.
1: Σαν βιβλίο τώρα.
2: Όπως είσαι λοιπόν, και εσύ, Λίζα, να το πούμε αυτό.
0: Εντάξει.
2: Αυτή η κατηγορία είναι.
0: Το καταδύναμη.
1: Ναι, αλλά πάντα μικρότερη από εσύ.
2: Όλες άλλες κυρίες.
0: Λοιπόν, ξεκινάει με την πενθούσα μάνα που έχει σκοτωθεί ο γιος της σε αυτό το δυστύχημα. Γενικά στην αρχή είναι πολύ βαρύ, να το πω αυτό, αλλά ελαφραίνει λόγω των χαρακτήρων που περιβάλλουν τη μητέρα, οι οποίοι προσπαθούν να τη στηρίξουν. Δίνει πολύ έμφαση στη γυναική αλληλεγγύη, δίνει έμφαση σε όλες αυτές τις σιωπές και τις ερμηνεύει. Τις σιωπές που υπάρχουν όταν υπάρχει πένθος.
1: Σωστά.
0: Τις ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία, είναι καταπληκτική. Οι περιγραφές της για τη Σαντορίνη είναι απίστευτες, δηλαδή σε βάζουν στο νησί. Είναι μια έτοιμη ταινία, της το είπα. Της λέω: δεν ξέρω αν ακούει και κάποιος παραγωγός.
1: Ναι.
0: Είναι έτοιμη ταινία.
1: Ναι.
0: Έχει και το μυστήριο, έχει και την αγωνία. Έχει και την κάθαρση στο τέλος, γιατί το πένθος διοχετεύεται τελικά στο να κάνουν αυτές οι γυναίκες κάτι χρήσιμο για την κοινωνία και να αποδώσουν και ένα φόρο τιμής στον γιο που χάθηκε εκεί στις ανασκαφές. Ας πούμε κάπως να μην πάει χαμένο ο θάνατος. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Είναι παραμυθού. Δηλαδή νιώθεις ότι έχεις τη γιαγιά από τη Σαντορίνη δίπλα στο τζάκι που σου αφηγείται κάτι από το χωριό της.
1: Μάλιστα.
0: Απλή γλώσσα, πολύ ανθρώπινη και συγκεκριμένη. Δεν γράφει με αυταρέσκεια, γράφει. Είναι πραγματικά σαν να σου αφηγείται ένα παραμύθι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αμεσότητα είναι που μετράει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στον αναγνώστη.
0: Ναι, ναι. Φεύγει νερό.
1: Και αυτό που μένει τελικά.
2: Φυσικά.
0: Ναι. Αυτό.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό.
4: Και μου είπατε γιατί την έδειξα.
1: Ναι.
4: Γιατί και
1: το έχει γράψει τώρα το 20
4: αυτό. Ταιριάζει τέλεια με αυτό τώρα που θα δώσει πάση.
0: Έχει γράψει και άλλα μυθιστορήματα.

0: Έχει γράψει και διηγήματα.
1: Μάλιστα. Να τη δούμε και την κοπέλα.
2: Ωραία. Εκδόσεις Καστανιώτη. Μαριλένα Παπαϊωάννου, ένα πιάτο λιγότερο. Μυθιστόρημα.
1: Πολύ ωραία.
2: Η πρόταση της κυρίας Καβάγιου. Πάμε στα βρουλά. Έλα.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, συνδέεται με τη σιωπή που είπε το δικό μου βιβλίο.
2: Ναι.
3: Με το μαγικό. Το ονειρικό και τη διήγηση αφήγηση παραμύθι.
2: Ναι.
3: Εγώ λοιπόν έχω να προτείνω το.
2: 4-1.
3: 4-1. Αλλά απλό πώς συνδέθηκε.
2: Ναι, ναι.
3: Τυχαία.
2: Ναι.
3: Αλεσάντρο Μπαρίκο.
2: Ναι.
3: Μετάξι.
2: Ναι.
3: Εκδόσεις Πατάκι.
2: Μάλιστα.
3: Είναι μια μικρή διήγηση. Ο Μπαρίκο έχει γράψει μόνο του ότι αυτό το βιβλίο του δεν είναι ούτε μυθιστόρημα, ούτε διήγημα, ούτε νουβέλα. Είναι απλά μια ιστορία.
2: Μάλιστα.
3: Είναι μια ιστορία για.
2: Αυτός
3: θεωρεί ότι δεν είναι καν ερωτική ιστορία. Εγώ την αισθάνθηκα σαν ναι, από τις πιο όμορφες ερωτικές ιστορίες που έχω διαβάσει.
2: Α, ναι.
3: Είναι λοιπόν για έναν Γάλλο, ο οποίος πηγαίνει στην Ιαπωνία. Όταν κάποια στιγμή.
2: Πώς τυχαίνεις πάντα την Ιαπωνία.
3: Αυτή την Ιαπωνία, ναι. Και εγώ το παρατήρησα.
2: Ναι.
3: Τελευταίο καιρό που είχα κάνει με την Ιαπωνία.
0: Ναι, λογικά το παρατήρησε.
3: Ναι.
2: Θα σε δούμε μετά με κάνα μήνα και σε από τα μάτια θα είσαι. Ναι.
3: Ο Ερβέ λοιπόν Ζονκούρ είναι. Φτιάχνει μετάξι.
2: Μάλιστα.
3: Και υπάρχει μια επιδημία στη Γαλλία και πεθαίνουν όλοι μεταξοσκόλικες.
2: Μάλιστα.
3: Για να σώσει λοιπόν την επιχείρησή του, πηγαίνει να αγοράσει από την Ιαπωνία από έναν. Τρομερό και φοβερό κύριο που έχει μεγάλη εξουσία, αυγά μεταξοσκόλικων να μπορέσει να σώσει την επιχείρησή του.
2: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν γνωρίζει μία.
2: Και να τη μεταλαβαδίζει μετά στην Γαλλία πάλι.
3: Στη Γαλλία πρέπει να επιστρέφει. Είναι η εποχή όμως που η Ιαπωνία είναι λίγο πριν τον εμφύλιο της Ιαπωνίας.
2: Ναι.
3: Δεν επιτρέπει τώρα σε ξένους να μπαίνουν στα βάθη και να πηγαίνουν στις πόλεις τους και όλα αυτά. Ο Ερβέρο καταφέρνει μέσα από τον. Χαρακάει τον Ιάπωνα.
2: Το σύνδεσμό του δηλαδή.
3: Το σύνδεσμό του. Ο Ιάπωνας λοιπόν έχει μία γυναίκα που του ανήκει, έτσι όπως την παρουσιάζει, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, απίστευτα γοητευτική, ασιάτισσα, αλλά έχει λέει μάτια ευρωπαϊκά. Δεν σκίστα τα μάτια της. Την οποία γοητεύεται ο Ερβέ, την ερωτεύεται και αιμονικά την ερωτεύεται. Κάνει 4 φορές το ίδιο ταξίδι. Τάχα μου για το μεταξοσκόλικα. Στην ουσία για.
0: Εγώ για αυγά.
3: Την κυρία. Εγώ για αυγά ήρθα, ναι. Εγώ για τα αυγά ήρθα. Αλλά τελικά. Δεν προκύπτει ποτέ, γιατί φυσικά η γυναίκα είναι Ανατολίτη, ανήκει στον μεγάλο. Εδώ Χαρακέι. Ό,τι γίνεται με τα μάτια,
2: ναι.
3: Όλα είναι υποδόρια.
2: Ναι.
3: Υπάρχει ένας απίστευτος ερωτισμός ανάμεσά τους, ο οποίος όμως δεν εκφράζεται ποτέ.
0: Ναι. Όπως είναι η ερωτική επιθυμία η ταινία, τη θυμάστε. Έτσι, αυτό το υπόκοφο, το υπόγειο.
2: Ναι,
0: δεν εκφράζεται ποτέ.
3: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό.
3: Και γι' αυτό λέω ότι είχε να κάνει με τις σιωπές. Και λέει ότι μέσα σε αυτό ήθελα να μεταφράσω όλες τις σιωπές που ζούμε και που περνάμε όταν είμαστε. Ναι. Σε τέτοιες δυσκολίες, ευκολίες.
2: Ευάλωτη γενικότερα.
3: Ευάλωτη. Αυτός λοιπόν γυρνάει πίσω. Υπάρχει μια γυναίκα, η Έλεν, η γυναίκα του.
2: Ναι.
3: Το βιβλίο είναι πολύ περίεργο.
0: Αυτή τη στιγμή που είναι μικρό βιβλιάκι.
2: Τελευταίο μας το μέσα.
0: Έλα, δε μάτι.
3: Θα σας το πω γιατί. Λοιπόν, είναι 111 σελίδες και είναι τα 4 ταξίδια του είναι αυτούσια το ίδιο γραμμένο πράγμα.
2: Δηλαδή
3: διαβάζεις.
0: 4 φορές το ίδιο.
3: Ναι, ξεκίνησα και πήγα. Και επαναλαμβάνει τη δεύτερη φορά που ξαναπήγε. Ξεκίνησα και πήγα, πέρασα τη λίμνη. Είδα το χαράκι. Δηλαδή είναι 4 φορές. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά είναι.
2: 4 φορές επανάληψη, δηλαδή.
3: Επανάληψη, ναι. Παίζει με τις επαναλήψεις πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο. Τέλος πάντων, επιστρέφει λοιπόν στη γυναίκα του. Η γυναίκα του έχει καταλάβει ότι κάτι υπάρχει.
2: Κάτι γίνεται
3: εκεί,
2: με τα
3: και ο άντρας της έχει γυρίσει μόνο σωματικά. Δεν είναι πνεύμα, ψυχή, είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, γίνεται ο εμφύλιος. Δεν καταφέρνει να επιστρέψει ξανά στην Ιαπωνία.
2: Ναι.
3: Μένει με τον καημό. Μέχρι που φτάνει ένα γράμμα στα Ιαπωνικά.
2: Ναι.
3: στα χέρια του. Αυτός είναι σίγουρος ότι είναι από αυτή τη γυναίκα με τα χαρακτηριστικά τα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
3: Πάει, το μεταφράζει,
2: ναι,
3: σε μία, στη Madame Blanche, η οποία είναι Γαλλίδα αλλά με ιαπωνικές ρίζες. Και αυτό το γράμμα είναι υποτίθεται από αυτήν. Του εξομολογείται τον ερωτά της, πόσο πολύ, και τη ζητάει να την ξεχάσει, γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλλον δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει, απογοητεύεται, φτιάχνει ένα τεράστιο κλουβί στην αυλή του με πουλιά παραδείσια για να θυμάται όλη αυτή την κατάσταση την εξωτική.
2: Ναι.
3: Η γυναίκα του αρρωσταίνει, πεθαίνει.
2: Mm.
3: Και κάποια στιγμή στον τάφο της που πηγαίνει.
2: 111 σελίδες γίνονται όλα αυτά.
3: Ναι, είναι απίστευτο. Και με επαναλήψεις κιόλας.
2: Μέσα από το στόμα μου το πήρε.
3: Είναι φοβερό.
2: Και με επαναλήψεις.
3: Γι' αυτό το διάλεξε. Γιατί είναι από τα πιο ιδιαίτερα βιβλία που έχω διαβάσει.
2: Ναι.
3: Μάλλον όχι το πιο ιδιαίτερο, από τα πιο ιδιαίτερα.
2: Ναι.
3: Πεθαίνει λοιπόν η γυναίκα του και πάει κάποια στιγμή και βρίσκει κάποια λουλούδια τα οποία τα φορούσε η Madame Blanche.
2: Συγγνώμη, δεν καταχάθηκα τώρα.
3: Στον τάφο της γυναίκας του βρίσκει κάποια λουλούδια, κάτι μπλε περίεργα λουλουδάκια, που ήταν της Madame Blanche.
2: Είδες που δεν το πιάσεις και εσύ.
4: Όχι, κάτσε το επόμενο.
3: Πηγαίνει στη Madame Blanche. Πηγαίνει στη Madame Blanche και να ρωτήσει ποια ήταν η σχέση του με τη γυναίκα, πώς την γνώρισε, πώς. Και ανακαλύπτει ότι το γράμμα το είχε γράψει η γυναίκα του για να τον ευχαριστήσει, πατώντας την περηφάνεια της, γιατί είχε καταλάβει ότι την είχε ερωτευτεί, με τη βοήθεια της Madame Blanche. Για να μπορέσει να του δώσει αυτή την ευτυχία. Γιατί τον αγαπούσε. Top.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπήρχε.
2: Εντάξει, είναι ένα κλείσιμο.
3: Γι' αυτό λέω. Είναι απίστευτα αριστική ιστορία.
0: Απλώς τελικά είναι ερωτική ιστορία από την πλευρά της γυναίκας.
3: Και συνειδητοποιεί. Όχι, συνειδητοποιεί ο ίδιος. Ότι ο έρωτάς του τελικά ήταν η Έλεν και ότι αυτή η αιμονή. Με το ταξίδι, με όλη αυτή την αλλαγή. Ναι, απογοητεύτηκε.
4: Εντάξει, κάποια στιγμή
2: συνειδητοποίησε.
0: Ο
2: έρωτας
0: ήταν εκεί. Εντάξει.
2: Μπράβο, ρε.
3: Ναι, το πόλο γιατί δεν γινόταν με το πόλο.
4: Εσύ τι πιστεύεις?
2: Εγώ νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι όλη η ιστορία, έτσι όπως το λέει η Σταυρούλα.
3: Το καταλαβαίνεις, νομίζω, από ένα σημείο και μετά.
2: Εκτός από αυτό,
3: ότι...
2: θέλει μάλλον, λέω, εκτιμώ εγώ, θα μας πει ότι όλη η ιστορία είναι στη γραφή.
0: Ναι, ναι. Καταρχάς είναι στην επανάληψη, θα το ξαναδιαβάσουν. Δεν μας το πες, αλλά θα το ξαναδιαβάσουν.
3: Λοιπόν, ναι.
2: Είναι στη γραφή,
0: είναι
2: δηλαδή.
0: Είναι στην επανάληψη, ναι. Είπαμε.
3: Okay. Γενικά ο Μπαρίκο έχει, θεωρώ εγώ, ναι, ότι δεν έχω διαβάσει πολλά, 3-4 βιβλία του. Έχει έτσι με το όνειρο, τις προσδοκίες, όλο αυτό που δεν καταφέρνουμε.
2: Ναι.
3: Έχει έναν ερωτισμό, με τις σιωπές έχει κόλλημα, θεωρώ.
2: Ενδεχομένως και με το αυτό που λέμε.
4: Ανεκπλήρωτο.
3: Και επίσης έχει μια μουσικότητα. Το βιβλίο, όλα τα βιβλία του έχουν μια απίστευτη μουσικότητα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, το βιβλίο αυτό είναι. Και το έγραψε και ο ίδιος, μάλλον και κάποιοι άλλοι το είχαν κρίνει.
2: Ήταν αποθυμένα, ενδεχομένως.
3: Ήταν σαν, είναι σαν ένα μουσικό κομμάτι. Και ότι οι επαναλήψεις είχε σκοπό να είναι κάτι σαν το ρεφρέν του τραγουδιού. Ναι. Που λέμε το ίδιο πράγμα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πάντως είναι κάτι μαγικό. Και αυτό που λες, μια επιθυμία που μένει ως επιθυμία, είναι βασικό
2: και
0: λογοτεχνικό θέμα,
2: ναι,
0: παιδί μου. Είναι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε πει.
0: Μια πρόκληση για τη λογοτεχνία.
3: Ποιος είναι, λέει, ο μόνος αιώνιος έρωτας? Ο ανεκπλήρωτος.
0: Ναι, βέβαια.
3: Δεν θυμάμαι,
0: ναι,
3: ποιος μεγάλος το είχε πει.
0: Αυτό. Ναι. Ναι,
2: εντάξει,
3: είναι αλήθεια.
2: Ναι, γιατί εξαδιανικεύεται κιόλας.
3: Βέβαια.
2: Εντάξει.
3: Ναι, αυτή η κυρία δεν ήξερε τώρα αν θέλει. Δεν μίλησαν καν τη γλώσσα, ας πούμε. Ήταν όλα. Φυσικά, φτιάχνεις στο μυαλό σου μια ιστορία όπως θες εσύ.
2: Ναι.
3: Άψογη.
2: Ναι.
3: Εντάξει, το πιο σπουδαίο άτομο για μένα είναι η Έλεν, φυσικά, η γυναίκα του.
2: Σωστά.
3: Το οποίο βγαίνει στο τέλος, και για το πώς στέκεται και για όλο αυτό που έχει γίνει.
2: Ναι. Και για όλο αυτό που ουσιαστικά την ιστορία η Έλεν την έχει στήσει.
3: Ναι.
2: Δεν θα υπήρχε ιστορία αν δεν υπήρχε η Έλεν.
3: Φυσικά.
2: Έτσι. Α, δεν πάνε επαναλάβανε αυτός και να πηγαίνουν αρχόντα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου είπα πριν και εγώ για την Έλεν. Η βασική ερωτική ιστορία είναι αυτή.
2: Και ενδεχομένως δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή, έτσι πώς το περιγράφεις, το ότι... ότι μπορούμε να κοιτάζουμε λάθος όσον αφορά τον έρωτα.
3: νομίζω ότι.
2: Δηλαδή το ότι ο έρωτα μπορεί να είναι δίπλα μας και εμείς να κοιτάζουμε, σου ξέρω κι εγώ, στα 50 μέτρα.
3: Ναι, αυτό ακριβώς λέει στο τέλος. Ότι ο έρωτας της ζωής μου ήταν δίπλα μου και εγώ προσπαθούσα να τον βρω κάπου αλλού.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Μόνο γι' αυτό.
3: Γι' αυτό νευρίασε και η Λίζα.
2: Καλά, η Λίζα έγινε εξωφρενότητα. Με το ζόρι την κρατούσαμε.
4: Άρχε. Τον άτιμο.
2: Με το ζόρι την κρατούσαμε.
4: Πάντω σου λέω.
3: Και πέθανε κιόλα. Και πέθανε κιόλα.
2: Μία τα αυγά, μία η επαναλήψη. Μία η μεταφράστρια. Δεν ήθελε πολύ.
4: Ιταλός πάντως έγραψε για Γάλλο που πάει στην Ιαπωνία.
3: Έτσι κάνει.
2: Ναι. Εντάξει, από ό,τι προλάβα να δω είναι, θεωρώ το ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το κοσμοπολιτικό, το οποίο προέρχεται από την γεωγραφική του περιφέρεια, γιατί είναι από το Τωρίνο, είναι μια διαφορετική, έτσι, να το πω κάστα, αλλά μια διαφορετική κατηγορία Ιταλών.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άγγελος.
1: Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι.
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Σάκη Μπουζούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Dervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και σήμερα είναι 5η, 30 του Ιούλη. Πάει και ο Ιούλιος, Θανάση μου. Ούτε που το καταλάβαμε. Πολύ αθλητική επικαιρότητα λοιπόν, πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα Ευρώπης για ΠΑΟΚ, για Παναθηναϊκό. Και οι δύο πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω έχει κερδίσει 3-2 στο πρώτο μάτς εκτός έδρας. Για το Europa, για τα προγραμματικά είναι το μάτς αυτό, για τα προγραμματικά του Conference. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την Πάξη και αυτός πρέπει να τελειώσει τη δουλειά. Νικηφόρο ήταν και για τον Παναθηναϊκό το πρώτο μάτς, 2-1 εκτός έδρας. Είναι αρκετά τα παιχνίδια πάντως σήμερα και για το Conference αλλά και για το Europa League, για τα προγραμματικά. Έχουμε ήδη δύο μάτς εξέλιξη για το Conference. Athletic Club Escaldes από την Ανδόρα, από ό,τι βλέπω, Vaduz από το Λιχνεστάιν 0-1 στο 52ο λεπτό. Τόμπολ από το Καζακστάν, Πανεβέζης από τη Λιθουανία 1-1 στο 53ο λεπτό. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πρώτος τρόπος, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε έτσι για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στα ακροατές των 943 Internet Sports.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε?
2: Ξεκινήσουμε το θέμα αυτό, τη διαμάχη της FIFA με όλο το παγκόσμιο...
0: Που καλά κρατεί,
2: βέβαια, σήμερα μάλιστα η UEFA έχει καλέσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τις 55 χώρες μέλη της, έτσι, όπου πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Τσεχίας, βεβαίως της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Ντάβιτ Ρούτα, έχει ταχθεί υπέρ της πρότασης του Γιάννη Φαντίνο. Αυτό, μας περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν οι άλλες ομοσπονδίες είμαι περίεργος να δω τι θέση θα πάρουν, έτσι, γιατί μέχρι τώρα έχει πάρει θέση ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Βεμ, που έχει πει ότι το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους οι οποίοι κάθε εβδομάδα πάνε στην κερκίδα με τον ήλιο, με τη βροχή, με το κρύο. Σε αυτούς ανήκει το ποδόσφαιρο. Η υπουργός αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεραρί, είπε το ποδόσφαιρο ανήκει στον κόσμο του, δεν είναι προϊόν για επένδυση. Η UEFA, όπως έχω πει από την πλευρά της, έχει πει υπάρχουν και κόκκινες γραμμές σε κάποια πράγματα και δεν πρέπει να τις περνάει κανένας, και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Μικάλεφ, ο Γλέν Μικάλεφ, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού, λέει για πώληση το ποδόσφαιρο. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως ο Τζιάννη Φαντίνο δείχνει κάπως διαλλακτικός τελευταία, γιατί είπε, δήλωσε ότι εμείς το έκανα πρόταση, δεν το επέβαλα, και μάλιστα έχει πει στις ομοσπονδίες, οι 211 χώρες μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ότι περιμένει την απάντησή τους μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, γιατί θεωρεί ότι αν πάρει το πράσινο φως, τότε από την 1η-1η-27 θα μπορούν οι ομάδες να παίρνουν επιπλέον χρηματοδότηση 8 με 10 εκατομμύρια, και αυτό θα συνεχίζεται μέχρι να φτάσει περίπου 33 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα, σε κάθε ομοσπονδία για την ακρίβεια. Αλλά τα λεφτά από τη μία, από την άλλη βεβαίως τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, γιατί καλό είναι το ποδόσφαιρο να παραμείνει όπως είναι. Δεν χρειάζεται να ζερθούν άλλοι τρόποι να προσφέρει χρήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τέτοια η δυναμική του ποδοσφαίρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέβασαν το ΑΕΠ τους 43 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε καταλαβαίνει κανένας γιατί θέλουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί να κάνουν αυτή την εταιρεία μαζί με τη FIFA, να εξαγοράζουν το 20% του παγκόσμιου κυπέλου. Βεβαίως η αρχηγία και τον πρώτο και τελευταίο λόγο θα τον έχει η FIFA, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει ο Γιάννη Φαντίνο. Αλλά καταλαβαίνουμε όλη τη μεγάλη δύναμη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι.
0: Θυμάσαι τι έλεγε ο Κώστας Βουτσά σε μια ταινία, φίλε? Μπορώ να τρουπώσω. Άμα τρουπώσω, έλεγε, εντάξει, θα τη βρω την άκρη μετά.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ στην πορεία.
2: Καταλαβαίνω τι εννοείς, βεβαίως, έτσι είναι. Τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Ιεράκη, θα δούμε. Αυτό το θέμα θα κρατήσει. Θέλω το παρακολουθούμε. Τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, ο 22χρονος διεθνής Έλληνας στόπερ, συμφώνησε σε όλα με τη Ρώμα. Η Ρώμα θα καταβάλει στην ομάδα του Γιμπόλσου, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει υποβαστεί στη δεύτερη διτάξη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Θα δώσει λοιπόν 15 εκατομμύρια η ιταλική ομάδα στην γερμανική. Θα θυμίσουμε η Βόλφσμπουργκ που δώσει 17 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ πριν δύο χρόνια για να αποκτήσει τον Έλληνα στόπερ.
0: Και ο Ρώμα, συγγνώμη, η Ρώμα, είπες, δεν ακούσες καλά.
2: 15,
0: μάλιστα.
2: 15. Η Βόλφσμπουργκ τον είχε αγοράσει 17.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο Κουλιαράκης θα έχει αιτήσεις απολαβές, οι οποίες θα ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά, μια χαρά, εννοείται. Εντάξει, στην Ιταλία νομίζω ότι του δίνεται μια πρώτη στάξη ευκαιρία δίπλα στον Γκασπερίνη να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι Ιταλοί στο θέμα της άμυνας, ναι, ειδικά, ναι. Είναι κορυφαία, είναι μαέστρε.
0: Στην ομάδα που είχε παίξει και ο Δέλλας, να θυμίσουμε, ο Μανολάς, στη Ρώμα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και άλλα Ελληνόπουλα σε αυτή τη θέση εκεί στο κέντρο της άμυνας.
2: Κάποια Ελληνόπουλα, ναι, βεβαίως. Και πολλοί αρκετοί Έλληνες είχαν παίξει έτσι. Και Τσιμίκας μέχρι πρόσφατα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πολλοί αρκετοί Έλληνες τώρα που διαφέρει αυτή τη στιγμή ο αθλητικός διευθυντής της Ελληνικής Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή, ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Βασίλης, ο... Θα να δεις πολύ στο μυαλό μου πέρα. Εν πάση περιπτώσει, αρκετοί ποδοσφαιριστές με επιτυχία. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε να...
0: Να σε πάω τώρα πριν πάμε, να σε πάω πολύ πιο πίσω, όχι στη Ρώμα, όμως στην Αβελίνο. Ο Μουστάκιας είχε ανοίξει το δρόμο για την Ιταλία. Ήταν και άλλος πριν από τον Μουστάκια. Τον Αναστόπουλο.
2: Εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για την Ιταλία ήταν τη δεκαετία του 50 ο Αλφρέντο Ριγκόνι, που είχε πάει από την Κέρκυρα σε Ιταλική ομάδα.
0: Α, και ο Μουστάκιας ήταν μετά.
2: Μετά,
0: μάλιστα, ωραία.
2: Ο πρώτος ουσιαστικά Έλληνας που έπαιξε στο εξωτερικό βεβαίως ήταν το 49 ο Κώστας Οχέλμης, που είχε πάει από τον Εθνικό στη Βένους της Ρουμανίας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκείνες οι εποχές ήταν άλλη νόμια, εντελώς δεν έχει καμία σχέση με τους σημερινούς, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται. Τα πράγματα αλλάζουν σίγουρα. Ήταν κάποιες εποχές που οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν, ήταν ουσιαστικά σε εισαγωγικά κτήμα της ομάδας. Ναι. Αν η ομάδα δεν ήταν, δεν έφευγες. Για παράδειγμα, θα αναφέρω τώρα, επειδή χθες είχε και τα γενέθλιά του, ο Ηλίας Ιωαννής. Ο Ηλίας Ιωαννής είχε πρόταση από την Πολώνια έτσι 70 εκατομμυρίων δραχμών, γύρω στο 64-65. Αλλά καταρχήν δεν τον άφηνε ο Ολυμπιακός. Μετά του είχε ένα σοβαρό προβληματισμό και κατά τρίτον ήταν και πολύ ερωτευμένο. Καταλαβαίνεις, και γι' αυτό δεν πήγε στην Ιταλία, που θα δεις μπορεί να είναι ο σπουδαίτερος Έλληνας εντερφόρο από πλευράς τεχνικής κατάρτισης. Την τρίπλα του, ας πούμε, δεν την έχω διαβάσει, δεν μπορώ να πω ότι το έχω δει, αλλά από αυτά που έχουν πει αρκετοί παλαιότεροι συνάδελφοι, την τρίπλα του Ιφαντή ακόμα δεν την έχει βρει Έλληνας παίκτης. Να φέρω ότι ίσως μοιάζει ο Ελ Αραμπί, να καταλάβει ο Έλληνας φίλος τι σημαίνει Ηλίας Ιφαντής.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε την...
0: Θέλω να μου πεις πριν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, συγγνώμη κιόλας, θέλω να μου πεις δύο λόγια για τα σημερινά μάτς. Και μετά, όσο χρόνος μας απομένει, να...
2: Ωραία, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Πρώτα για τον ΠΑΟ που συμμετέχει στο Europa League, έχει κερδίσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, εκτός έδρας στην Δυνάμο Κιέβου, στην Πολωνία βεβαίως, η οποία ο προπονητής της... Ο Κρίστιουγκ, ο 58χρονος, άφησε δύο ποδοσφαιριστές στο δεξιό μπακ και ένα αρεχάφ, γιατί δεν ήταν απολύτως καλά. Θεωρώ ότι με την εφάνιση προγραμματοποίηση ο Πάκου στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά ο Κωνσταντέλλας ήταν απίστευτος, εκπληκτικός, φανταστικός, έτσι όσο ήταν το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πάκου μέσα στην Τούμπα που θα είναι ευλογισμένη θα πάρει την νίκη πρόκριση για την επόμενη φάση. Το ίδιο θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει και ο Παναγός, το κατάμεστο επίσης Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Παναγός ο οποίος κυνηγήσει 2-1 μέσα στην Ουγγαρία, την Μπάξη, την ομάδα που έχει μόνο Ούγγρους στο ρόστερ της, και καλά κάνει, θα λέγαμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Παναγός θα έχασε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά με τον Γιάνκουσιτς. Σε δύο περιπτώσεις ο Γιάνκουσιτς θα μπορούσε να σκοράρει. Βεβαίως για μένα ο καλύτερος παίκτης του Παναγού στον πρώτο παιχνίδι ήταν ο Καμαρά, έτσι. Το θεωρώ ένα επίπεδο πάνω από όλους τους ποδοσφαιριστές των Βρασίνων, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ήταν εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, μικρός, 23 ετών. Μπορεί κάποια στιγμή ο Παναγός να τον πουλήσει και να πάρει λίγα εκατομμύρια. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γιατί είναι επαγγελματικό πλέον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Παναγός θα είναι πρέπει λογικά η ομάδα των Ίστρων να παρουσιαστεί εντελώς διαφορετική, πιο επιθετική σήμερα. Να προσέχει όμως και τα νότα, γιατί είδαμε ότι ακόμα κάτι δεν λειτουργεί καλά στο κέντρο άξιας. Έτσι είναι. Και θέλω να πιστεύω το βράδυ θα πανηγυρίσουμε δύο νίκες προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, ώστε να πάνε πιο ψηλά και στα τέλη Αυγούστου και οι πέντε ελληνικές ομάδες να είναι παρούσες στις τρεις μεγάλες κληρώσεις που θα πραγματοποιήσει η UEFA στο Μόντε Κάρλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε αύριο για αυτά τα μάτς. Έχουμε άλλα δύο λεπτά και τι άλλο έχουμε να πούμε στους φίλους μας.
2: Η Chelsea να πούμε 55 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την Crystal Palace τον 6χρονο στόπερ, τον μεγάλο Max Lacroix, όπως εσείς πέρασε συμβόλαιο 6 ετές. Γιατί τα πενταετή στην Αγγλία ουσιαστικά τα έχουν καταργήσει οι Άγγλοι, μέχρι και 8 ετή συμβόλαια υπογράφουν με 10 ετή. Μέσα περίπτωση. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η τριβέτα είναι Ελλάδα Sports 94,3. Φίλες και φίλοι, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 6. Και οι δύο ελληνικές ομάδες απόψε πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά που άρχισαν την προηγούμενη Πέμπτη, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αλλά όπως είπε και ο Μάνος, χρειάζεται τεράστια προσοχή.

Καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη, στο φίλο τον Θέμη. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Όχι η Βίκη μου, σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Καλά, σε μικρή σημασία έχει. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Κανένα πρόβλημα. Ρεπορτάζ και σχόλια του εκλεκτού ρεπόρτερ. Αναμένω, σας ευχαριστώ, λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, με Σωτήρη Γεωργίου, είχαμε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γεια σου Ρομπίνιο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι, ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Τι λέτε, να πάμε μέχρι Εύβοια, Χαλκίδα, εκεί στο κλίμα Ανθιδών. Στο Hotel Ανθιδών Estate. Το κλίμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μία μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει σίγουρα η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate λοιπόν, θυμισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Σίγουρα αξίζει.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Τάσο. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τη FIFA και την ιδιωτικοποίηση εν μέρη του ποδοσφαίρου. Τα παρακολουθούμε όλα, τα συζητάμε εδώ με τον Μάνο Σαραμόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα,
0: Σωτήρη, μας ακούς?
1: Εγώ κανονικά, ναι.
0: Μάλιστα, τώρα σε ακούμε για εμείς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε χρόνια πολλά σε ένα κοινό μας φίλο που έχει γενέθλια. Ρομπίνιο, ο Ρομπίνιο.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Και κάτσε να βρω το μήνυμα. Ξέρεις τώρα, περίμενα να δεις που είναι. Λοιπόν, είναι στα Αστέρια στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα στη Βουλιαγμένη, και κερνάει, λέει, Μπελβεντέρε. Και του είπα να πάρεις και εσύ το ελικόπτερο από την Πάτρα και να έρθεις σε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο να είμαστε εκεί.
1: Να είναι καλά, δυνατός. Υγεία, χθες είχε η γενέθλια και ο φίλος μου ο
0: Θοδωρής. Ο Θοδωρής, ο Φέρης, ναι.
1: Όχι ο Φέρης, ο Θοδωρής, ο Βινιό πάνω.
0: Α, ο Θοδωρής, ναι, μπερδέσκα, όχι, ξέρεις, ναι, γιατί ναι. Εγώ κόλλησα με ναι. Ναι, για τη συναυλία που έγινε, που είχα ναι. Τον Γιώργο, μωρέ, το Φόσκολο, γι' αυτό μπερδέσκα. Ναι. Ο Θοδωρής πάνω από το Πιπινιό, το φίλος. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί, τα αδέρφια. Και έχουμε, ναι, ναι. Και έχουμε καιρό να πάμε από εκεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, σήμερα ήθελα λίγο να σε ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό και να σου πω γιατί. Γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, έτσι για λίγο. Γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ ευαίσθητος και στα κοινωνικά. Άκου, δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, γι' αυτό είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα. Υπουργός, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Πώς το είπε, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τώρα δεν ξέρω που βρέθηκε και όλα αυτά. Απλά σου λέω το διατάφτα που το άκουσα και εγώ. Δεν πρόλαβα να το ψάξω και το. Όντως ισχύει, γιατί το άκουσα.
1: Ναι, γιατί είπε μετά δεν υπάρχει οικογένεια του μέλλοντος.
0: Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ να μιλήσουμε, λέει, για τη διαφορετικότητα.
1: Ναι, και μετά έκανε μια αναδιάθρωση.
0: Εντάξει, τι να το κάνουμε αυτό. Ξέρεις γιατί το λέω. Δεν, ούτε πολιτικά θέλω να μιλήσω, ούτε να βάλουμε κατά της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, ούτε τίποτα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, είδες, φωτιές, νεκροί πυροσβέστες.
1: Αλλά και δεν μην μιλάμε, κατάλαβα.
0: Όχι, δεν είπα να μην. Εννοώ, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είπα.
1: Υπουργός είναι τι είναι, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο.
0: Θα δέχεις την κριτική, ναι.
1: Αν δεν σ' αρέσει, πα σπίτι σου. Και δεν ασχολείται με την πολιτική.
0: Ακριβώς. Σωστό. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή η εκπομπή μας είναι με αθλητικά, αλλά εμείς πάντα.
1: Η εκπομπή σου γι' αυτό ξεχωρίζει, γιατί έχει άποψη.
0: Ακριβώς. Πάντα εμείς θα το κάνουμε αυτό. Σκεφτόμουν, φίλε, πέρα από την οικογένεια και για τις πυρκαγιές. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας που θα μπορούσε να είχαν οργανωθεί οι δήμοι, δεν ξέρω, οι περιφέρειες με ντρόν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσω τις λύσεις.
1: Έγραψα πριν και κάτι ακριβώς πάνω σε αυτό. Καταρχήν τώρα για τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου δεν ξέρω ακριβώς τι εννοώ. Στην πρώτη τη ευθυνήση δεν έχω καταλάβει. Ενώ, εντάξει, δεν νομίζω ότι. Για να μην πάω στο άλλο άκρο, φυσικά. Εντάξει, εγώ δεν καταπιάνομαι τόσο από τις φράσεις, γιατί πίσω από τις φράσεις πρέπει να βλέπουμε και το νόημα το οποίο έχει στο μυαλό του ο καθένας. Δηλαδή, μην πιάνομαι από μια λέξη. Εντάξει, το ότι η ελληνική οικογένεια, αν εννοεί ότι δεν έχει σχέση με το παλιό τρόπο που μεγαλώσαμε, αυτό είναι αλήθεια. Αν το αναφέρει σαν. Αν τώρα εννοεί κάτι άλλο, πρέπει να το διευθυνθεί ή κάνει μια διευθυντική.
0: Έκανε μια διευθυντική, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα το δούμε και θα το αξιοποιήσουμε. Θα το αξιολογήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές, η αλήθεια είναι ότι να δώσουμε συλληπιτήρια στους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι μην ξεχνάμε επίσης ότι και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Το έγραψα και σε ένα σχόλιο μου στο Facebook, ότι θυμούνται για να χαρακτηρίζουν ήρωες όσους φεύγουν από τη ζωή στα επαγγέλματα αυτά και ειδικά και στους πυροσβέστες, αλλά όταν έχουν απαιτήσεις λογικές, τους φέρνουν τα μάτια της θυσίας.
0: Πόσο δίκιο έχεις.
1: Ναι, μην το ξεχνάμε και αυτό, και επίσης δεν ασχολούνται με τα προβλήματα του κλάδου, αλλά κατά τα άλλα τους λέμε ήρωες. Σε πάση περιπτώσει, εγώ έχω ξαναπεί ότι πρέπει να έχουμε ορθολογική σκέψη και να είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν στέκομαι εγώ ούτε να λέω ότι εύκολα κάποιος θα πει τώρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είπα διαχρονικά είναι το πρόβλημα, δεν έχει να αφορά τη Νέα Δημοκρατία, και επίσης έχει κάνει και πράγματα και η Νέα Δημοκρατία στο μέτρο το οποίο μπορεί. Θα μπορούσε πολύ περισσότερο όμως, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και εμείς να προσεγγίσουμε τα πράγματα όχι για να. Υπάρχει κάποιο όφελος, αλλά για να γίνει κάτι επιτέλους θετικό. Τώρα το θέμα λοιπόν είναι ότι δυστυχώς έπρεπε να έχουμε πολλούς πυροσβέστες. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα οι πυρκαγιές. Βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη, και εκεί να οργάνωτοι σε σχέση με εμάς. Δεν είχαμε προβλέψει, όπως και εμείς δεν είχαμε προβλέψει στους κάποια πράγματα. Αυτά πρέπει να τα προβλέπουμε. θα μου πεις τώρα, αν δεν προβλέψεις τα πάντα, πώς θα στέλνεις τα κονδύλια και πώς κονδύλια θα έχεις για παντού. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια. Αλλά επαναλαμβάνω, το μυαλό μας μπορεί να κάνει διάφορους σχεδιασμούς και διάφορες δεύτερες σκέψεις. Γιατί πράγματι δεν είναι εύκολο να λες κονδύλια για την ασφάλεια, κονδύλια για τις φωτιές προληπτικά, κονδύλια για τον κονδύλια εκεί. Θα μπορούσες όμως να αξιοποιήσεις πόρους που θα μπορεί να δημιουργήσεις με κάποιες ενέργειες. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό έρχομαι και λέω κιόλας εγώ, τι θα τα κάνουν αυτά οι χαρτογιακάδες και οι δημοσιοσκεπτήθες. Γιατί γεμίσαμε από χαρτογιακάδες οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Γεμίσαμε από δημοσιοσκεπτήθες στην πολιτική οι οποίοι κάνουν όλες τις σκέψεις και το βράδυ κάνουν δημόσια εμφανίσεις και ψηφοδερία. Δεν νομίζω ότι κάνω τίποτα να σκεφτούν. Εγώ όμως κάθομαι να σκεφτώ. Βέβαια δεν έχω κανένα όφελο. Εγώ είμαι βλάκα τελικά γιατί στο τέλος χάνω και απλά λέω το καλό. Οπότε αυτή είναι η έξυπνη. Ο καθένας είναι όπως θέλει, από τι μόνο θέλει να αφήσει τη ζωή. Πάση περιπτώσει λοιπόν από ότι θα μπορούσε να πάνε η κυβέρνηση, εν λόγω τώρα και οποιοδήποτε είναι κυβερνώντας έτσι, θα μπορούσε να πάει στους εφοπλιστές για παράδειγμα και να πει: κάτω εδώ παιδιά, εγώ είμαι υπέρ το να συναλλάσσονται πάνω από το τραπέζι με την έννοια του ωφέλους του ευρύτερου, η πολιτική με τους επιχειρηματίες. Και αυτό το κάνει η Αμερική και αυτό έχει 100 χρόνια μπροστά από εμάς, μην το 200. Θα μπορούσε λοιπόν να πάει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στους εφοπλιστές και να πει: παιδιά, γιατί υπάρχει προβληματάκι με τις φωτιές και ξέρουμε ότι στηρίζετε και θέλετε να στηρίξετε. Παίρνετε 200-300 πυροσβεστικά, πληρώστε 5.000 πυροσβέστες. Το κονδύλι είναι τόσο. Μην βάζω εκτακτό φόρο, μην βάζω αυτά, δεν είναι σωστό. Θα σας κάνω και μια φοροαπαλλαγή. Για να είστε και εσείς λίγο κερδισμένοι, βάλτε και κάτι παραπάνω και είμαστε όλοι χαρούμενοι και θα σας ευεργετούμε κιόλας. Θα λέει και ο κόσμος μπράβο σας. Είπε ένα παράδειγμα έτσι. Ένα δεύτερο, να πας στα νησιά που έχουν πρόβλημα τα νησιά πλέον, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολλά να ακούνε πλέον, δυστυχώς. Και το θέμα των φωτιών, επειδή κάποιος δεν το κατανοήσει, είναι τεράστιο σε βάθος και αφορά όλο τον κόσμο, είναι σε όλο τον πλανήτη, γιατί χαλάει το περιβάλλον. Αυτό θα φέρει προβλήματα στην υγεία μας, αυτό θα φέρει προβλήματα στα ασφαλιστικά συστήματα, αυτό θα φέρει προβλήματα στα συστήματα υγείας, φέρνει πρόβλημα στις τροφές. Φέρνει αύξηση των τιμών, φέρνει πρόβλημα στο ζωικό βασίλειο. Είναι άπειρα τα θέματα.
0: Είναι αλυσίδα όλα αυτά που.
1: Αλυσίδα την οποία δεν έχει καταλάβει κανείς και απλά κοιτάμε μόνο αν δεν κάνει κανείς και ο δικοτικά έκανε το δάση. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά. Το θέμα λοιπόν, ας πάσα νησιά λοιπόν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση για να πει: ελάτε εδώ, Δήμοι, περιφέρειες, τι είστε στέγαση για τους πυροσβέστες. Θα σας δώσω και ένα βάντο. Πάντα υπάρχουν αυτές τις συναλλαγές που λέω. Για να μπορέσεις να μου έχεις στέγαση. Ελάτε εδώ πέρα, βγάλτε έναν έκτακτο φόρο, μια έκτακτη φορά κάτι και βάλτε να έχουν 50 πυροσβέστες και 10 οχήματα εδώ πέρα. Ας πληρώσουν τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα, όλοι αυτοί που βγάζουν χρήματα. Οι εστίες όλοι αυτοί που βγάζουν χρήματα, έτσι. Λοιπόν, ελάτε εδώ λοιπόν, βάλτε και εσείς τον όβολό σας για να υπάρχει πρόληψη να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα μου πεις ότι δεν μπορεί να κάνεις πάντα κάτι, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή mega fires λόγω κλιματικής αλλαγής, αλλά τουλάχιστον όμως μπορεί να σώσεις κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν λύσεις πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν άνθρωποι που τα σκέφτονται.
0: Ακριβώς. Κοίτα, για να μην αδικήσω την Υπουργό και να πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ξεκίνησε μετά την αναδημοσίευση Σωτήρη ενός αποσπάσματος από μια ομιλία της κυρίας Μιχαηλίδου σε ένα συνέδριο στις 14 του Μαΐου. Τοποθετήθηκε εκεί υπουργός και μεταξύ άλλων είπε: δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος με μία και μοναδική μορφή, επισημαίνοντας πως οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλία οικογενειακών σχημάτων. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μία οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Αυτό είχε δηλώσει σήμερα στην ΕΡΤ. Δημοσίευσε ένα βίντεο με ολόκληρη την ομιλία της, για να λέμε και την άλλη πλευρά.
1: Ναι, δεν είναι λάθος αυτό. Δεν είναι τέλος, δεν είναι λάθος. Απλά προφανώς κάποιοι παίρνουν και λένε, φαντάζομαι ότι είναι σαν υιοθετής ότι δεν θέλουμε οικογένεια με παιδιά. Δεν είπα όμως αυτό, γι' αυτό πρέπει να ψάχνουμε πάντα. Και, ή να ρωτάει αυτός ο οποίος κάνει μια συνέντευξη ή ακούει κάτι, να ρωτάει τι ακριβώς εννοείται. Όταν εγώ το κάνω αυτό και λέω τι ακριβώς εννοείται, φαίνω περίεργος. Όχι στους συνενταξιαζόμενους, φαίνουμε στους άλλους. Γιατί έχουμε μάθει μόνο να ακούμε, να παίρνουμε ό,τι θέλουμε, να το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Λάθος είναι και αυτό.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό το θέμα πήρα αρκετά μηνύματα και γι' αυτό ήθελα να το συζητήσω μαζί σου, να σου πω
1: κάτι. Ναι, πολλά μηνύματα, εγώ διάβασα, κατηγορούμε πολύ κτλ. Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει, κάνει λάθος τοποθετήσει άλλα θέματα κτλ. Εντάξει, ο καθένας όμως κάνει τοποθετήσει του, κρίνεται. Εντάξει, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο να κατηγορούμε και να κάνουμε απριόρι. Πάμε τώρα, τι άλλο, μπάσκετ.
0: Να μην πάμε λίγο μπάσκετ. Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο Σωτήρης, ο Γεωργίου, που είναι λίγο μυρωδιάς από το μπάσκετ, πριν τον Ιούνιο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχε μιλήσει και είχε πει το τι θα γίνει μετά από αρκετό καιρό για τον Φρανσίσκο, κατά πάσα πιθανότητα όπως έλεγε, και τελικά για άλλη μια φορά.
1: Είμαστε απλά δημοσιοποιήσεις να προβάλλουμε με TikTok, με ιστορίες και με όλα αυτά, όλα αυτά. Εμείς απλά έχουμε τα αθράκια μας εκεί στο στοίχημα.gr και το podcast μου στο Μπουλού του Μπάσκετ στο Spotify. Εντάξει, δεν είμαστε στη στροβολή, να πληρώνουμε διαφημίσεις, να κάνουμε για να φέρνουμε κλικ και τα λοιπά. Η σοβαρότητα δεν μπορεί να περιλαμβάνει και αυτά, το ξαναπεί. Εντάξει, καθένας την διαλέγει τη ζωή. Θα ζει φαινόμαστε στο τέλος γιατί δεν παίρνουμε λεφτά.
0: Καλά, αυτό ξαναπέστε.
1: Αλλά κάνουμε το σωστό αφαιρό. Εγώ χαίρομαι, βλέπω κόσμο στον δρόμο και λέει, ξέρουμε ότι είσαι ο πιο καθαρός και ο πιο ξεκάθαρος. Και ό,τι λες είναι καραντί. Λοιπόν, γιατί το Φρανσίσκο είχα πει.
0: Ήρθε στην Αθήνα, έτσι να πούμε.
1: Από τον Ιούνιο είχα πει λοιπόν ότι είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού στη θέση 1. Και εδώ και καιρό επιμένω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Παναθηναϊκός ψάχνει, κάνει ό,τι μπορεί για το Φρανσίσκο. Και μια εβδομάδα πριν είπαμε, εδώ αυτό τουλάχιστον είναι. Που θα το πεις εκτός. Εγώ δεν στέκομαι αποκλειστικά και αυτό το χρέο βλακίες να λες αποκλειστικά κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ουσιαστικά οι πρώτοι που είπαμε, δεν το είχα ακούσει από αλλού, δηλαδή δεν μπορεί να του έχει πει κάποιο άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει και λεφτά στη Βιλερμπάν. Θυμάσαι που το λέω, πριν από μια εβδομάδα θα δώσει και ένα 2 εκατομμύρια στη Βιλερμπάν για να πείσει και τη γαλλική ομάδα που είχε θεματάκια, γιατί αν δεν είχε δεν θα γινόταν αυτό. Αλλά υπήρχε, δηλαδή γενικά εμένα θυμάσαι ότι είχα ενδιασμού για το αν η Βιλερμπάν θα φτιάξει τέτοιο μπάτζετ και όλα αυτά. Μου φαίνονταν λίγο εξωφρενικά όλα αυτά τόσο γρήγορα. Και γι' αυτό και είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει λεφτά και στη Βιλερμπάν και θα πάρει το Φρανσίσκο. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο είναι ο πρώτος στόχος, είναι μια σπουδαία μεταγραφή, ένας από τους καλύτερους γκάρ, από τις καλύτερες μεταγραφές γκάρ στο ένα. Φέτος ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη να παίξει σαν το Φρανσίσκο για να έχει και σκορ και δημιουργία και το είχε ανάγκη αυτό να πω γιατί αν ο Ναν, επειδή δεν υπάρχει διάλυση στο Παναθηναϊκό πίσω από τον Ναν αυτή τη στιγμή και ο Ναν δεν θα παίζει πάνω από 25 λεπτά θεωρώ γιατί αυτή είναι η προσοχή του Μπράντοβιτς. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα θέμα εκεί. Ποιος θα σκοράρει, ποιος θα παίζει στους δύο. Άρα λοιπόν το λύνει το πρόβλημα στο Παναθηναϊκός γιατί ο Φρανσίσκο μπορεί να παίξει κατά συνθήκη στο δύο με ποια είναι. Να παίζουν δύο κόμπο γκάρ μαζί. Δηλαδή ο Μπάτιο με τον Φρανσίσκο που είναι 91 και 98 αντίστοιχα. Αλλά είναι αθλητική και μπορεί να παίξουν μαζί 10-12 λεπτά και να σουτάρει πολύ ο Φρανσίσκο και να είναι ο Μπάτιο αυτός ο οποίος θα οργανώνει πιο πολύ και να βράζεται δύο θεία. Ο Μπράντοβιτς πάει στο σύγχρονο μπάσκετ με τους κόμπο γκάρντ γενικώς. Ο Παναθηναϊκός πλέον δεν θα κάνει την μεταγραφή.
0: Έχει κλείσει το ρόστερ, γιατί έχω και ερωτήσεις.
1: Έχει κλείσει, δηλαδή απλά να έρθει το Ματζούκα και θέσει το Κουζέλο που δεν ασχολούμαι.
0: Καλά, όχι, ενώ μεταγραφές.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ρόστερ γιατί υπήρχε και μια σκέψη για τον Μπαμπ. Αλλά αυτός πήγε στο Ντουμπάι και εδώ είναι ένα θέμα που θα αναφερθώ μετά γιατί ο Μπαμπ πάει στο Ντουμπάι και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να έρθει εδώ για να άλλαζε ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ και να πήγαινε ο Γκραντ Χάπουλ. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ρόστερ. Τα γκάρ θα έχει την τετράδα τη βασική με Φραντζίσκο, Ναν, Μπάντιο και τον Γκραντ που παίζουν σε όλες τις θέσεις εκτός από τον Άβου δεν παίζει στον Άσο και θα είναι και ο Λούκας ο οποίος θα έρθει στον Άσο για αυτό 10 λεπτά ποιοτικά στη δημιουργία. Για την Ελλάδα θα υπάρχει ο Καλαϊτζάκης και αν χρειαστεί την Ευρώπη κάποια λεπτά και ο Μωραΐτης. Τελείωσε το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Το μεγαλύτερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα 40 εκατομμύρια περίπου καθαρά αγωνιστικό. Και ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης πλέον και περιμένει την έναρξη της προετοιμασίας και το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ ευνοϊκό με 7 παιχνίδια που βγήκε χθες, με 7 παιχνίδια στα 8 πρώτα στο ΟΑΚΑ. Καθώς ο Ολυμπιακός θα παίξει τα πρώτα 6 από τα 8 έξω όπως έχει ζητήσει ο ίδιος λόγω του ΣΕΠ.
0: Οπότε επηρεάζει, θες να πεις, λόγω του Ολυμπιακού γίνονται και το Παναθηναϊκό αντιστοίχως.
1: Ναι, δεν μπορούσαν να παίξουν δύο ομάδες εκτός. Οι ομάδες θα δώσουν περίπου από 75-91 παιχνίδια maximum Ολυμπιακός, είναι τεράστιος αριθμός, έτσι είναι NBA καθαρά που λέμε, έτσι το κομμάτι των παιχνιδιών που θα δώσουν. Άρα χρειάζεται τα μεγάλα ρόστερ. Η εξέλιξη της ημέρας, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη βέβαια δέξει το σκορ ένα μάτι της εθνικής ομάδος των εφήβων Άντερ 18 στην Ευρωμπάσκετ στην Ιταλία που παίζουμε. Νικήσαμε τη Σερβία χθες σε
0: 78.
1: Με φοβερό Χατζηλάμπρος, θυμάσαι το είχα πει έτσι 21 πόντους πάλι φοβερός απίστευτος.
0: Ναι, σήμερα χάσαμε από την Ισπανία, τελικό είναι, 66-69.
1: Χάσαμε, ενώ ξεκινήσαμε με συν 16, αλλά τελικά χάσαμε.
0: Ναι, βλέπω στην τέταρτη περίοδο, φίλε, το επιμέρου σκορ είναι 7-26.
1: Ναι, ναι, είδες, ναι. Γιατί ξεκίνησε εθνική με συν 16-29-13.
0: Ναι, 29-13, 19-13, το δεύτερο, το τρίτη περίοδο 11-17. Από το ημίχρονο και μετά δεν ήταν καθόλου καλή η εθνική και στο τέλος 7-26 η τέταρτη περίοδος.
1: Βάλαμε 18 από το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Η εθνική ομάδα που θα μπορούσε, εντάξει, είχε δύσκολη διασταύρωση, δεν τα κατάφερε να πάει στην τετράδα, θα παίξει τη θέση 5-8. Κρατάμε το Χατζηλάπου του Άρη που είναι τρομερό ταλέντο. Αν δούμε αν θα παίξει μπάσκετ, να θα βρει ευκαιρίες.
0: Το θέμα είναι να παίξει, μπράβο, να παίξει το παιδί.
1: Έχει φοβερό ταλέντο, ψηλό, σκάρ, πολύ ψηλό. Τρομερό ταλέντο, σκοράρι, τρίποντο, φοβερό. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Ολυμπιακού. Τώρα εδώ υπάρχει μια εξέλιξη με το θέμα του Μπαμπ. Εφόσον κλείνει στην Ντουμπάι, το Ντουμπάι έχει πάρει εκεί, έχει και τον Ράιτ που έχει κρατήσει που είναι βασικό, αλλά θα έχει δύο βασικού στον Άσο. Δεν παίζουν στο δύο. Ο Ράιτ και ο Μπαμπ. Και έχει και το Μίτς που έχει πάρει από την Βούλφου, ένας Αμερικάνος καλούτσικος για τρίτος. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον το Ντουμπάι δύσκολα θα κινηθεί και το Walkup. Μάλλον έκανε την κίνηση αυτή θεωρώντας ότι ο Walkup δεν είναι εύκολο να μείνει ελεύθερος, με την έννοια ότι θα πρέπει να δώσει πάρα στο Ντουμπάι, στο Ολυμπιακό. Είπαμε ότι οι Άραβες ασχολούνται με τα λεφτά. Εάν δεν έβρισαν βέβαια τη λύση του Μπαμπ, θα έδινα στον Ολυμπιακό. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ και το Walkup. Με κράτησε το καρτό λίγο. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Walkup αυτή τη στιγμή έχει μπλέξει. Με την έννοια ότι ξεκίνησε αυτές τις άκοψες δηλώσεις για να πάρει παραπάνω λεφτά. Ήταν στην πόρτα της εξόδου. Το γυαλί έχει ραγίσει και τώρα από ό,τι φαίνεται μπορεί να μείνει αμανάτη που λέμε και με το περσινό συμβόλαιο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η εξέλιξη είναι πράγματι θετική, γιατί από τη μία λες κρατάει το Walkup Ολυμπιακός και για τα ελληνικά διαβατήρια σημαντικό, δεν ξέρεις τι κατάσταση θα είναι ο Walkup, όμως και τι κλίμα θα υπάρχει, τι φιλοσοφία, πόσο χρόνο θα βρει, πόσο έχει ραγεί στο γυαλί, αν μπορεί να επανακάψουν οι σχέσεις και το καθεξής. Ο Ολυμπιακός πάντως είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή που ψάχνει έναν ή δύο παίχτες, χωρίς να καίγεται όμως, γιατί και ο Ολυμπιακός όσον αφορά το βασικό ρόστερ του είναι καλυμμένος, έχει κρατήσει τους πάντες, έχει πάρει δύο σπουδαίους παίχτες, το ένα το Μοντέλο, το Μαχιντάρα, αλλά έχει ενισχυθεί στη θέση που είχε θέμα. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στην ουσία ψάχνει τον αντιπίτερς και ίσως και τον αντιμακίσει, δηλαδή ψάχνει δύο παγκίτες. Υπάρχει ένα όνομα μεγάλο το οποίο θα μπορούσε να κοιτάξει με προϋποθέσεις αν είχε δυνατότητα να είναι ελεύθερος μέσα από ένα trade από το NBA που να μην μείνει εκεί το Χεζόνια. Εντάξει, είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει και παίξει από το NBA. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στην Ευρώπη. Γενικά πάντως ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται για να αποκτήσει τον έναν ή τους δύο παίχτες του Απόργου για να γεμίσει το ρόστερ του. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει φτάσει μέχρι 29 πόντους συν η εθνική μας.
1: 29 και έχασε.
0: Και έχασε, ναι, ναι, 69-66. Γιατί το έψαξα.
1: Γενικώς αυτή η εθνική έχει πρόβλημα στους σκοράρους, μέχρι στο Χατζηλάπρου δεν σκοράρει εύκολα, το είχαμε δει σε όλο το τουρνουά. Εντάξει, κρίμα, πάντως χάσαμε τρία μάτς στις λεπτομέρειες και στην πρώτη φάση, το ίδιο και από τη Γαλλία στο τέλος με ένα 10-0. Έδειξε ταλεντάκι πάντως αυτή η ομάδα, η Άντερ 18, η Εφήβων, θα παίξει τη θέση 5-8, εντάξει, οκ. Ας κρατήσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ταλέντο.
0: Ακριβώς, αυτό λέει και ο φίλος εδώ, ότι με δύο μηνύματα να κλείσουμε, αν είναι δυνατόν, λέει, χάσαμε, κερδίζαμε 25 πόντους, Χατζηλάμπρου μεγάλη πίδα για το ελληνικό μπάσκετ. Η Βιλερμπάν, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, από 60 εκατομμύρια πέσει στα 25 μαζί με τους φόρους. Τι μυρωδιάς είναι ο Πάρκερ.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι, αυτό το έχω ξαναπεί, ότι είναι εύκολο να λες θα φτιάξει ένα μεγάλο μπάτζετ, είναι εύκολο να λες θα έρθουν 50-40 λεφτά. Εδώ όμως δεν υπήρχε ένας ο οποίος μπήκε μέσα και βάζει τα λεφτά. Εδώ ήταν, λέγανε για όσα θα μπουν διάφοροι όμιλοι μέσα, τα λοιπά.
0: Συνήθως όπου λαλούν πολύ κοκόρια αργεί να ξημερώσει.
1: Ναι, δεν είναι έτσι. Και στην άκρη, δεν μπήκαν επενδυτές, δεν πήγαν λεφτά στην
0: άκρη. Να δούμε, ναι.
1: Το ότι μπαίνουν λεφτά, δεν μπαίνουν επενδυτές, δεν σημαίνει ότι μπαίνουν για να βάλουν τώρα λεφτά. Ή δεν ξέρεις τι συμφωνίες υπάρχουν. Μπορεί να μπαίνουν απλά επενδυτικά, λες ότι πρέπει να αποσπαθώ στην Λερμπά. Δεν σημαίνει να βάλω και κάθε χρόνο να βάζω και 10 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ρομπίνιο λέει: από τα καλύτερα παιδιά στο χώρο, Σωτήρης Γεωργίου, γνώστης του αθλήματος. Άντε ρε Μάκη Αγγελόπουλε, να έχεις δει ο Ρομπίνιο. Πάρε τον άνθρωπο ειδικό σύμβολο να σωθούμε.
1: Α, καλά, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, άμα είμαστε
0: συμφωνώ.
1: Είναι πολύ φίλοι, αλλά δεν ξέρεις, πολλοί μου λένε με τόσο μπάση που ξέρεις τόσο.
0: Ναι, και μου έχει κάνει εντύπωση, ρε φίλε, που δεν έχεις μια πρόταση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, έχω ξαναπεί, παιδιά. Έχω μιλήσει σε πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες στην Ελλάδα θέλουν να τους λες ότι έλα, Προεδράνα.
0: Αυτά που θέλουν, ναι.
1: ό,τι κάνεις εσύ είναι το σωστό. Εντάξει, δεν είμαι, δεν είμαι Καραγκιώσης. Ωραία, σου Καραγκιώσης να το βλέπουμε.
0: Να, να το βλέπουμε. Και να κλείσουμε, φίλε, με ένα ωραίο.
1: Να, πρόβατο είμαι, να αναράρχονται. Εγώ όταν στις δουλειές μου να το πω αυτό. Και χάνω δουλειές. Όταν λέει, άμα είσαι σοβαρός άνθρωπος, έχεις άποψη. Πρέπει να καταθέσεις άποψή σου. Βέβαια, οι σοβαροί επίσης άνθρωποι και επιχειρηματίες θέλουν να ακούνε αυτό που κάνουν λάθος ή να ακούνε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουν να ακούνε να τους λες ότι είσαι ο καλύτερος. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι περισσότεροι θέλουν να τους λες ότι είσαι προεδράρα, ότι είσαι ο καλύτερος, δεν κάνεις ποτέ λάθος και ότι πεις εσύ είναι το σωστό. Δεν είναι έτσι όμως, τι να κάνουμε. Αν θέλουν να χάσουν τα λεφτά, το διαμάτι είναι.
0: Εγώ θα προτιμούσα να είσαι στον Ολυμπιακό, λέει ο Διαμαντής. Να τα, άκου τώρα, με αυτό θα κλείσουμε. Ελληνική οικογένεια, λέει ο Σωτήρης, να θυμηθούμε, λέει. Καλοκαίρι στα δεκαετία του 90, μπάνιο το πρωί. Φαγητό αμέσως μετά, νεκρική σιγή το μεσημέρι γιατί κοιμούντουσαν οι μεγάλοι. Και μόλις έπεφτε ο ήλιος, ποδήλατο και παιχνίδι με τα παιδιά που έβλεπες μόνο το καλοκαίρι, αλλά αγαπούσες πολύ όλη την ημέρα. Όλο το καλοκαίρι.
1: Τα βάζω αυτά και στο Facebook, ανεβάζω την αρθρογραφία μου και που έχω και την στο patronama.gr. Εκεί είναι η αρθρογραφία μου και βάζω όπως έβαλα για το θέμα των σχέσεων ότι,
0: ναι, το
1: ότι τα social media καταστρέφουν τις σχέσεις και την πρέπει να προσέχουμε. Αντίστοιχα τώρα την βάζω ένα άνθρωπο η χαμένη.
0: Πες το γρήγορα γιατί θα μας κόψουν.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvet. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων.

0: ανεμισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες.

0: 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Εδώ είναι μια άλλη ερμηνεία ενός ηθοποιού που τραγουδάει
2: το Αποστόλη Τότσικα.
1: Nights in White Satin.

0: Αποστόλης Τότσικας.
1: Ράδιο Ρούμελ.
2: Ράδιο Ρούμελ News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγγυλωμένο ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Η ώρα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Για δεύτερο 24ωρο μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Όπως διευκρίνησε ο αρχιπύραργος Βασίλειος Βαθρακόγιαννης, παρά το γεγονός ότι επιχειρούν σχεδόν 300 πυροσβέστες στο νησί, είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος, όπως και στην Πάρο, καθώς οι άνεμοι ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σχεδόν μηδενική ορατότητα και για την Άνδρο, πρόσθεσε. Νωρίτερα, μέσω του 112, κάτοικοι και επισκέπτες των Κεραμών κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Δρυμίσκο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, η Ιερά Μονή Πρέβε λυσώθηκε από τις φλόγες, ωστόσο το μέρος του Φοινικόδασους παραδόθηκε στις φλόγες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική οικολογική καταστροφή. Για υπόνοιες εμπρισμού έκανε λόγο στον Αθήνα 84 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. 51 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από την Πρέβελη, από το λιμενικό, και μεταφέρονται με σκάφος στην Αγία Γαλήνη. Αναζωπήρωση της φωτιάς και στην Πάρο, η κένωση από Άσπρο Χωριό προς Διό και από Καμάρι και Αγκεριά προς Αλική, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν τη Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Φωτιά στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα η κένωση προς Μπατσί, αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν, ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ, φωτιά επίσης στην Άσο Κορυθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνος στις κηδείες του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Στεκόμαστε στο των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Αύριο το πρωί κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, με τη Μέση Ήρωα, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στη χθεσινή πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον Αθήνα 84 ο Θανάσης Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Κατήγγειλε επίσης ότι πολλοί εποχικοί πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές με λιγμένες και παλιές στολές. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα λιμάνια. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασκευμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Πύρωμα δόνοα δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού με σύσσωμη την αντιπολίτευση, να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνει αναμένεται η σημερινή μάχη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0.

0: Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Αυτό το φως το αναμένο ακολουθούμε και μπαίνουμε κι εμείς και ξεκινάει κάπως έτσι η Γλυκιά Σμωρία λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αθήνα 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε παρέα και για αυτό το βραδάκι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Θα διαλέξω για σας λόγια και τραγούδια. Φως, το φως θα παίξει έτσι το δικό του ρόλο στα τραγούδια τουλάχιστον του πρώτου ημιώρου και από το αναμένο φως στο ημίφως. Καλά να περάσουμε.

0: Ζήφο σε στίχους της Έλια Ζερβού από το άλμπουμ Ρίξε κόκκινο στη νύχτα και από το 1993, ενώ ξεκινήσαμε με το Φως το αναμένο του Νίκου Πορτοκάλουγλου στη νεότερη εκδοχή που υπάρχει στο άλμπουμ Απέναντι, ντουέτο με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Και να πούμε τώρα ότι μπορούμε να επικοινωνούμε στο Viber στον αριθμό 6948-984-984, ενώ μπορείτε να με βρίσκετε και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram Αριστεία Γιάννου και να τα λέμε και από εκεί.
1: Κάποιες βραδιές φεύγω από το σπίτι αθόρυβα.
0: Το ωραιότερο φως, το μέσα μου φως.

μαζί σου στο φως μας τραγούδησε με όλη την αισιοδοξία της η Μαρίζα Ρίζου, ελληνική στίχη από τον Νίκο Μωραΐτη, για μια μελωδία από το εξωτερικό που έγινε αυτό το πολύ ρυθμικό και αισιόδοξο τραγούδι. Και τι έλεγε? Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Και θυμήθηκα πολλά χρόνια πριν ένα τραγούδι με στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, μουσική του Στέφανου Κορκολή, από αυτά τα πανέμορφα άλμπουμ που φτιάχνανε τότε, για τη φωνή και της Μαρίας Δημητρίου.

Κρατήσαμε λοιπόν αυτό το δημιουργικό δίδυμο που τότε είχε κάνει πολύ όμορφα άλμπουμ και φυσικά στη συνέχεια εξελίχθηκε η πορεία και των δύο, ο καθένας χωριστά, Στέφανος Κορκολής και Παρασκευάς Καρασούλος λοιπόν, για το άλμπουμ που είχα φτιάξει τότε με την Μαρία Δημητριάδη, το Μαγικό Κλειδί, και έτσι όπως έμπαινε το φως, γιατί είπαμε, κρατήσαμε το φως.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

πάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

0: Αλεσάνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί, αλλά και από κόλυπο προς τη χώρα. Πυρκαγιά εξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνος στις κηδείες του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρέστη στην εξόδια ακολουθία του πυροσβέστη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Αύριο το πρωί κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, με τη μέση ήρωα ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στη χθεσινή πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχείρηση σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Θανάσης Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα λιμάνια. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτήριων αποδέσμευσης των κατασκευμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Στους 98 και 3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
1: Αθήνα 984.
3: Ράδιο Ρούμελι. News.
4: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλή σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Χωρίς διαφήμιση.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
12: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

έβλεπες πάλι. Όταν κλωτσούσανε το ζάκ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

0: δεν προτιμάει τον Αναζαρουρή και δίνει στον Γιάκουσης, αλλά η κοντράρει πάνω στο Ζαπό, η μπάλα στον έντερο αρχικό του σημερινού παιχνιδιού και αυτό στόπερ μαζί με τον Στεφάνι Φράι. Ετιέν Καμαρά κοντά στο κέντρο του γηπέδου θα δώσει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος Κυριακόπουλος τώρα έχει δίπλα του τον Αντίνο και γυρίζει πίσω στον Ετιέν Καμαρά για να είναι πιο σίγουρος. Ετιέν Καμαρά για τον Γιώργο Κυριακόπουλο.
1: Μιχάλη, πάμε να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου ημιχρόνου από την Τούμπα. Το μικρόφωνο σου είναι πάντα ανοιχτό. Οτιδήποτε συμβεί διακόπτης, έτσι.
2: Να πούμε ότι στο 22ο λεπτό στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός πάξει 0-0 και παραμένει το 0-1, προηγείται η Χάμαρμπη της Άντερλεχτ.
3: Σάντα Μαρία, Μιχαηλίδης. Παλιά για τον Τάισον. Το πρόλαβε το πλάγιο, το πρόλαβε. Μύθου. Θα διώξει η άμυνα της Δυνάμου. Με το κεφάλι ο Βολός είναι για τον Πονομαρέγκο. Πονομαρέγκο κρατάει, Χατζηδιάκος κόβει. Πλάγιο για την Δυνάμου. Τρομερό φεγγάρι εδώ απέναντι τώρα ακριβώς. Είναι πανσελήνος του Ελαφιού σήμερα. Ακριβώς απέναντι μου το έχω. Και έκανε και ένα ωραίο πλάνο σκηνοθέτης λίγο πριν στο διάλειμμα εδώ στο monitor. Ο Βολόσιν. Ο Μπράσκο σε μια σέντρα δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Ρετούσκο μπλοκάρει ο Παυλένκα. Μέσα στην μικρή περιοχή πήρε την κεφαλιά ο Ρετούσκο. Έπαιξε λίγο
0: Ελντορμα εκεί πάλι με τον Κένι.
1: Ναι, Μιχάλη, συνέχισε.
0: Είχαμε μια τρομερή ευκαιρία τώρα εδώ. Τσάπρας έφερε μια ωραία κάθετη για το Σαντίνο Αντίνο. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Θα μπορούσε να δώσει η κατέβηση μαζί με τον Τετέι. Θα μπορούσε να επιλέξει τον Έλληνα επιθετικό. Δεν το προτίμησε και έχουμε ένα out το 23ο λεπτό. Παναθηναϊκός πάση 0-0.
1: Ωραία, συνεχίζουμε με Τούμπα.
3: Η πάσα θα την περάσει για τον Ζιβκοβιτς που είναι στον άξονα. Ζιβκοβιτς για τον Σάντα Μαρία. Τζόναθαν Γκόμεζ για τον Τάισον από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ. Κλείνει και ο Τέλιας από εκεί. Τάισον κρατάει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Κωνσταντέλιας με δύο της Δυνάμου κοντά του. Αφήνει για τον Τζόναθαν Γκόμεζ. Τζόναθαν Γκόμεζ πιο πίσω για τον Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος κρατάει και παίζει και πάλι για τον Τζόναθαν Γκόμεζ. Κρατάει την μπάλα ο Αμερικανός, τον πιέζει. Στα όρια του φάουλο Μπράσκο. Σωστά ο Τζόναθαν Γκόμεζ. Δεν ρισκάρει, δεν πουλάει την μπάλα. Παίρνει και το χειροκρότημα της Τούμπας. Γυρνάει για τον Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος. Ζήκοβιτς στον άξονα. Πάει να πιέσει ο Μπουγιάλσκι. Μιχαηλίδης. Ανάμεσα στις γραμμές, πολύ ωραία κίνηση του Τέλια. Ωραία υποδοχή της μπάλας. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας. Εφορμά ο Κωνσταντέλιας. Έναν, δύο. Το πλασέ. Τι έκανε! Τι έκανε! Τι έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας! Καταπληκτικό 2-0. Ένα γκολ το οποίο θα γίνει σήμα τηλεοπτικής εκπομπής. Πέρασε έναν, πέρασε δύο, πέρασε τρεις. Ζωγράφισε το 2-0 στη γωνία του Σούρκης. Με γκολ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, με γκολ αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το δεύτερο γκολ όμως είναι καταπληκτικό γκολ. Εκπληκτικός Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σεληνιάστηκε, έλεγα και το φεγγάρι λίγο πριν. Σεληνιασμένος Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Χατζηδιάκος του λέει τι έκανες. Πιάνει το κεφάλι του ο Χατζηδιάκος. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Ίγκορ Κόστιου καλά. Κι όμως το έκανε. Ο Τέλιας ο οποίος ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Καταπληκτικό γκολ. Ξεκινήσαμε τα highlight από το δεύτερο επίσημο της σεζόν. Παίρνει την μπάλα χαμηλά στο γήπεδο. Περνάει τον Κετσιόνα στο σταματημένο. Περνάει τον Τιαρέ. Του βγάζει φωτογραφία ο Τιαρέ. Πλασάρι για το 2-0. ΠΑΟΚ Δυνάμο 2-0 ο ΠΑΟΚ με το 1,5 πόδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και πάλι ψηλά ο ΠΑΟΚ με Ζαφύρι. Ανέστης Μύθου. Για τον Τάισον. Σαντα Μαρία.
1: Λοιπόν, ο αρτίστας του ποδοσφαίρου που ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας έγραψε και το δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ. 2-0 λοιπόν, βάσης πρόκρισης πολύ δυνατές για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Πάφος πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο 90. 2-0 προηγείται τη Σκάι του Σπλίτ και με αυτό το αποτέλεσμα πάει το μάτς στην παράταση. Γκολ για τη Φερετσβάρος 1-0 της απέναντι στην Τβέντε στο 25ο λεπτό. δευτερόλεπτα πριν να λήξει ο αγώνας. Χράντε Κράλοβε Τρόμσο 3-1. Με αυτό το σκορ περνάει η ομάδα της Τσεχίας. Μιχάλη.
0: Στο 26ο λεπτό Παναθηναϊκός Πάξη στο 0-0. Έχει πέσει λίγο ρυθμός τώρα, αλλά συνεχίζει το σφυροκόπημα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας τώρα παίρνει την μπάλα από το Τσέριν στην περιοχή. Παίρνει το rebound το Σλοβαίνο Σκάφ, δίνει στον Ανδρέα Τετέι. Ο οποίος Ανδρέας Τετέι θα δώσει στον Σαντίνο Αντίνο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το σουτ. Η μπάλα περνάει εκτός, τρομερή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 27ο λεπτό, Σαντίνο Αντίνο.
1: Νομίζω ότι την έβγαλε ο δερματοφύλακας, Μιχάλη. Ωραία απέκρουση.
0: Ναι, ναι. Ωραία απέκρουση και τώρα πάει ο Ανάζαρουρί να εκτελέσει το κόρτερ από τα αριστερά. Ανεβαίνουν τα τεσίπελ εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο κόσμος ζητάει ένα γκολ για να κλειδώσει την πρόκριση η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Ζαρουρί κάνει νόημα την κομπή να θα εφαρμόσει. Πάσα χαμηλά, Αντίνο. Ζαρουρί σέντρα. Μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά πάλι καθαρίζουν οι Ούγγροι. Και η μπάλα περνάει εκτός. Ο Πέτο θα δώσει στα δεξιά για τον Λαπού. Και η μπάλα γυρνάει πίσω. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ινιάκη Πένια παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Στεφάν Ντε Φράι. Για τον Γιώργο Κυριακόπουλο και ο Γιώργο Κυριακόπουλο για τον Άνταμ Τσέριν. Πάλι ο Έλληνας μπακ θα τροφοδοτήσει τον Ανδρέα Τετέι στο κέντρο. Ποιος πιέζεται αλλά κερδίζει. Αλλά σπειράει για φάουλ, θα πατά το παιχνίδι ο Μάρκ Νάχτεγκαλ. Ήδη ο Ανδρέας Τετέι δεν συμφωνεί με την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή. Ο Ζαμπό τώρα είναι στο κέντρο, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Το φάουλ που κέρδισαν οι Ούγγροι. Ο Κυριακόπουλος πετάει την μπάλα με κεφαλιά, αλλά προκειώνεται στα πόδια των Ούγγρων. Για ένα τζαρτζάρισμα εκεί, ο Σαντίνο Αντίνο παίρνει την μπάλα και η μπάλα περνάει εκτός. Πλάγιο out για την Ουγγρική ομάδα. Λαπού από τα αριστερά. Μια σέντρα παράλληλα, σέντρα για τον Ετιέν Καμαρά που θα γυρίσει πίσω στον Ινιάκη Πένια. Ινιάκη Πένια χαμηλά για τον Ζαρουρί. Κερδίζει ο Τσάπρας. Αλλά κέρδωσε ένα πλάγιο για την Ουγγρική ομάδα κοντά στον πάκο του Παναθηναϊκού. Ο Ζέκ έχει πάει να το εκτελέσει και επαναφέρει. Η μπάλα γυρνάει πίσω, γυρνάει στον Ζάλαϊ, ο οποίος πιέζεται. Αλλά σταματάει το παιχνίδι για offside. Το οποίο πάει να αλλάζουν γρήγορα Τσάπρας με φόκη. Ο Τσάβρας τώρα θα επιχειρήσει να επαναφέρει την μπάλα, Τετέι. Αλλά η μπάλα είναι στα πόδια του Βάς, του στόπερ της Πάξης, ο οποίος είχε βάλει αυτό το γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Και έτσι είχε έρθει το 1-0 για την ομάδα του Τριφυλιού. Τσάβρας τώρα στο πλάγιο, κοντά στον πάγο της ομάδας του. Ζαρουρί. Κερδίζει ο Μαροκινός. Η μπάλα κρατάει ο Τσέριν, η μπάλα περνάει πάνω στα σώματα και κερδίζουν οι παίκτες της Ουγγρικής ομάδας. Ο Λαπού είναι με την μπάλα στα πόδια του για τον Σάλαϊ, ο οποίος πιέζεται και αυτός από τον Ζαρουρί. Σάλαϊ, κερδίζουν εκεί οι παίκτες, Γιώργος Κυριακόπουλος τώρα και το κοινό ψηφώνει τους παίκτες. Το Τετέι δεν καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Πολύ καλή ευκαιρία στο 30. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. Παραμένει το 0-0 με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του.
1: Θα Λοιπόν, Μιχάλη, αφού πω ότι η Πάφος με το δεύτερο γκολ έστειλε το μάτι στην παράταση, πλέον στην Κύπρο θα υπάρχει παράταση απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ. Η Κράλοβε τελείωσε 3-1. 1-0 εξακολουθεί. Χάμαρμπι και προηγείται. Η Φερετσβάρος προηγείται της Βέντε 1-0. Να σου πω ότι θα δώσω το μικρόφωνο στον Βασίλη Γερασίμου. Από εδώ και πέρα εγώ να σας χαιρετήσω. Αύριο ραντεβού στις 8 ακριβώς. Βασίλης Γερασίμου λοιπόν από εδώ και πέρα μέχρι τις 3 το πρωί, η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές. Μετά θα τον έχουμε πάλι μαζί μας τέλη Αυγούστου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα, Μιχάλη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Μιχάλη, συνεχίζει, εσύ κανονικά.
0: Ναι, ναι. Γιάνκουσιτς τώρα, το κέρδος είναι ένα πλάγιο για την ουγγρική ομάδα, το οποίο κοντά στον πάγκο του τον Ούγκρον, ένα φάουλ, συγγνώμη, φάουλ ήταν, ο Τσάμπρας έχει τη φάση να επαναφέρει την μπάλα. Επαναφέρει ο Έλληνας μπακ, εκεί που μόνο μαχούνται τέκες από, αλλά κερδίζει ο Ζαρουρί, αλλά μπάλα περνάει εκτός, πλάγιο out για την ομάδα της Ουγγαρίας. Ο Ζέκε έχει την μπάλα στα χέρια του, επαναφέρει ο Ούγκρος μπακ. Τεφράι, Ζαρουρί, Τέριν, Τσάπρας, Πλάγιο. Προσπαθούν να βρουν το γκολ οι παίχτες του Τριφυλιού. Τσάπρας κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει σηκωθεί ο Γιάκο Πνίστρου που να δώσει οδηγίες για την ομάδα του. Τουμπά, Κυριακόπουλος, Αντίνο, Καμαρά. Μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο Αναζαρούλη, αλλά καθαρίζει ο Λαπού. Ντεφράι για τον Γιάκουσιτς, και ο Γιάκουσιτς που πιέζεται, αλλά κερδίζουν οι παίκτες της Πάξη. Και σταματά το παιχνίδι ο Μακ Νάχτεγκαλ για φάουλ που κερδίζει η ουγγρική ομάδα, το οποίο ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα ο Ζέκε. Ζέκε μια βαθιά παλιά και καθαρίζουν Τεφράι και καθαρίζουν και μπάλα προσγειώνεται στα πόδια παιχτών. Κέρδος το πλάγιο για τον Τριφύλλη, ο Τσάπρας για τον Καμαρά, και ο Καμαρά τώρα θα γυρίσει πίσω στον Νινιάκη Πένια. Πένια για τον Τουμπά. Μια βαθιά παλιά εκεί πολύ ωραία, πάει να την υποδεχθεί ο Τετέι, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Πλάγιο out για την ομάδα της Πάξη, το οποίο πάει να το εκτελέσει από τα αριστερά ο Βάς. Μπάλα προσγειώνεται στα πόδια του Αχμέτ Τουμπά, ο Ζαμπό, και η μπάλα πάλι στα πόδια του Σάλαϊ, και η μπάλα περνάει πλάγιο για τους Ούγκρους. Ο Λαπού ετοιμάζεται να επαναφέρει. Μια ψιλοκρεμαστή σέντρα. Πονές για εξαιρετικό φάουλ και έχουμε γκολ για την Πάξη. Ο Κόρβας νομίζω είναι αυτός που το σκοράρει. Στο 35ο λεπτό η Πάξη ανοίγει το σκορ, αλλά υπάρχουν έντονες φωνές γιατί πάει και πανηγυρίζει μπροστά στη θύρα 13. Τώρα αρχίζουν να εμψυχώνουν οι παίχτες, οι οπαδοί του Τριφυλλιού, την ομάδα τους. Στο 35ο λεπτό, Παναθηναϊκός Πάξη 0-1.
4: Μιχάλη, καλησπέρα και από εμένα. Κακή μάλλον κακό για τον Παναθηναϊκό αυτό το 0-1, τώρα στο 35 σε κακό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός δεν πέσει καλά όμως, έτσι δεν είναι αλήθεια, φίλε Μιχάλη? Δεν είναι και πολύ πολύ καλός.
0: Δεν έχει. Τώρα έχει αρχίσει και χάνει την συγκέντρωσή του το τριφύλι.
4: Και ήταν και ωραίο γκολ αυτό που βλέπουμε τώρα στο replay. Ήταν ωραίο γκολ. Βέβαια δεν υπάρχει VAR για να δούμε αν υπήρχε φάουλ. Από την επόμενη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι να συνδεθούμε πάλι με το γήπεδο της Τούμπας και με τον Λίμπερο, να ακούσουμε τον ΠΑΟΚ πώς πάει το παιχνιδάκι και τα λέμε πάλι, Μιχάλη, εδώ θα είμαστε. Είσαι πάντα στον αέρα, Μιχάλη.
2: Με τον Πέτο σκόρας.
3: Είναι ο Πέτο και ο Πέτρο.
2: Ναι, σωστά.
3: Ο Παύλο ήταν.
2: Ίδια μέρα γιορτάζει,
3: δεν πειράζει. Εδώ τώρα ο Ζαφίρης θα μπορούσε να έχει αποφύγει αυτό το φάουλ. Τον πέταξε με το σώμα τον Ρετούσκο. Στατική φάση μετά από ώρα για την Δυναμό. Με τον Μπουγιάλσκι πάνω στην μπάλα. Στο 61. Θα εκτελέσει ο Μπουγιάλσκι με φάλτσα. Μπάλα περνάει από όλους. Δοκάρι για την Δυναμό. Δεν τελειώνει η φάση. Ο Σανταμαρία θα βγει πρώτο στην μπάλα. Το πλάγιο είναι για τους Ουκρανούς. Οπότε εδώ φάουλ ζητάει ο Σανταμαρία. Τον πέταξε στις διεθνείς πινακίδες. Κεφαλιά από τον Λόνβικ ήταν. Τη βρήκε χωρίς να καταλάβει την μπάλα.
4: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0. Είναι πολύ κοντά στην πρόκριση με το συνολικό σκορ 5-2. Υπάρχει διακοπή για τραυματισμό του Σανταμαρία. Πάμε πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο Μιχάλη Σοηλέ.
0: Στο 37ο λεπτό, Παναθηναϊκός Πάξι 0-1. Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η ομάδα του Τριφυλιού. Έχει πάει να το εκτελέσει ο Τζαρουρί, αλλά η μπάλα περνάει εκτός από την άλλη πλευρά. Κακή εκτέλεση αυτή για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Κόβαστικ έχει πάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Αν μείνει το 0-1, το μάτς οδηγείται σε παράταση. Εκτελεί ο Κόβαστικ κάποιες κεφαλιές εκεί πέρα μεταξύ κέντρου και περιοχής των Νούγκρων. Κυριακόπουλος επαναφέρει για τον Τσέριν. Τουμπά για τον Τεφράη. Και ο Τεφράη γυρίζει πίσω στον Ινιάκη Πένια. Πένια για τον Τουμπά και ο Τουμπά στο Γιώργο Κυριακόπουλο. Από τα αριστερά της περιοχής. Κέρδωσε ένα πλάγιο για τον Τριφύλλη. Πάει τα πτελή γρήγορα. Όχι, δεν τα εκτελεί γρήγορα. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος τώρα εκτελεί. Ο Γιάκουσιτς πιέζεται από τους παίχτες της Πάξη. Κερδίζει από τον Αντίνο και ανεβαίνει πάλι μια βαθιά παλιά στα δεξιά εκεί που είναι ο Ναζαρουρί, αλλά ο Λαπού καθαρίζει τη φάση και παραχωρεί πλάγιο. Που τα εκτελεί γρήγορα ο Τσάπρας. Έχει ανέβει τώρα ρυθμός για τον Τριφύλλη. Προσπαθεί να εμψυχώσουν και η κερκίδα τους παίχτες του Γιάκουπ Τίστρουπ. Ένα σουτ, μπάλα στον Κόβατσιτς και μπάλα πετάει εκτός. Πολύ δυνατό αυτό το σουτ. Ζαρουρί. Μπάλα πετάει από τον Παπ στα πόδια παιχτών της Πάξη. Κόβατσιτς είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα την επαναφέρει. Στο 40 λεπτό οδεύουμε, Παναθηναϊκός Πάξης 0-1 με το γκολ του Πέτου.

Άρα για τον Τσάπρα. Τσάπρας στον Ζαρουρί και αυτός πάλι στον Ευγέν Καμαρά και αυτός στον Αχμέτου Μπά και στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Κέρδος στο πλάγιο για το Τριφύλι και Καμαρά στο

0: καβαλά το παιχνίδι για φάουλ που έκανε ο Σαντίνο πάνω στον Βίντεκερ.
1: Λοιπόν, για πάμε πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. Μιχάλης, πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Επεμβαίνεις όποτε το θεωρείς σκόπιμο. Πάμε στην Τούμπα.
2: Η φορά σαν να θέλει να εκτελέσει απευθείας από εκεί ο Μπράσκο. Για να δούμε. Θα εκτελέσει απευθείας ο Μπράσκο. Κόντρο Παβλένκα. Επικίνδυνη εκτέλεση. Η μπάλα έσκασε στο έδαφος. Πήρε ταχύτητα. Ο Παβλένκα σαν να βγάζει υποδοχή σε αγώνα βόλεϊ. Έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Κι άλλο κόρνερ με τον Μπουγιάλσκι στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά του Λόνβικ out. Κάνει ένα πρόβλημα. Πανηγυρίζει την άμυνα αυτή ο Ζίβκοβιτς σχεδόν σαν γκολ με τον Λόνβικ. Παβλένκα θα στήσει την μπάλα στο κέντρο της μικρής του περιοχής. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Έχει βάλει το νερό στο αυλάκι. Είναι κοντά στην πρόκριση. Στην πρώτη από τις τρεις προκρίσεις που θέλει για να παίξει και φέτος στη League Phase του Europa League. Ζίβκοβιτς θα κλέψει. Στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Όχι, δίνει χέρι ο διαιτητής, ο οποίος σαν να λειτουργεί λίγο με χρονοκαθυστέρηση.
1: Λοιπόν, στο 65 μπήκαμε στην Τούμπα. Παραμένει το 2-0 για τον ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να βάλουν την Αμοκέβου 3 γκολ για να πάει το μάτς στην παράταση. Πάμε τώρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Στάδιου, εκεί που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο. Λίγο πριν το ημίχρονο, Παναθηναϊκός Πάξη 0-1, Μιχάλης Οιλές.
0: Στο 43ο λεπτό έχουμε φτάσει. Παναθηναϊκός Πάξη 0-1 με τον γκολ του Φέτα από το 35ο λεπτό. Και τώρα οι παίκτες του Τριφυλιού έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Γιώργος Κυριακόπουλος θα δώσει κάθετα στον Εθιέν Καμαρά. Και ο Έλληνας Μπακ θα γυρίσει πίσω στον Ινιάκη Πένια. Και αυτό θα δώσει τον Στεφάν Τεφράι. Τσάπρας. Το κέρδος. Ένα πλάγιο out κοντά στον πάγκο του Πάξη. Για το Τριφύλι, ο τριαντάφυλλος Τάφρας είναι αυτός που έχει πάρει την μπάλα και κάνει μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο Ανδρέας Τετέι, που προσπαθεί να πάρει την μπάλα, αλλά η μπάλα περνάει εκτός και πάλι ο τριαντάφυλλος Τάφρας κοντά στην περιοχή του Τριφυλιού του της Πάξης, συγγνώμη, ετοιμάζεται να επαναφέρει και Αγκουσίτς κρατάει ωραία. Ο Ούγκρος Μπάρτς κερδίζει τώρα ο Τάπρας και η μπάλα περνάει εκτός, εκ νέου. Περοκόπτα και κόρνερ για το Παναθηναϊκό. Ο Γιάνγκος στο 45 λεπτό εκμεταλλεύτηκε όλη την αγώνα της άμυνας. Μπήκε μέσα ο Κροάτης Μπάρτς, ο οποίος δεν είχε καθόλου αγωνιστικό χρόνο επειρά από απενίδες. Τώρα με τον Γιάνγκο Κτίθρουκ βρίσκει τον χρόνο του και καταφέρνει και δικαιώνει τον προπονητή του. Πνίγεται στα καλλιά των συμπαιχτών του ο Κροάτης Σταφ και τώρα ξυπνάει όλο το γήπεδο. Φωνάζουν στο 44ο λεπτό Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
1: Ήταν πολύ ωραίο γκολ και αυτό, Μιχάλη. Τα δύο γκολ που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι και τα δύο πολύ ωραία γκολ, πολύ ωραία σουτ. 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Συνεχίζεις.
0: Ψηφώνει όλο το κοινό, ο Γιάνγκος συζητάει από τον κόσμο να φωνάσει πιο δυνατά. Και είναι ένα μάτς που βάζει το Παναθηναϊκό σε τροχιά πρόκρισης. Και τώρα θα πω κάνει ένα μια βαθιά παλιά. Θα κερδίσει, θα πιέσει ο Ανδρέας Τετέι. Αλλά η μπάλα περνάει πλάγιο. Ο Ζαρουρί εκτελεί γρήγορα για τον Τσάπρα. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Ζαρουρί για τον Καμαρά. 2 λεπτά ο εξτραχρόνος του πρώτου ημιχρόνου. Τέρι

0: για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος ανεβαίνει και θα δώσει τον Αντίνο, κερδίζει ο Ελ Κασπάρ για τον Αντίνο, μια βαθιά παλιά. Κερδίζει ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο και αυτό θα δώσει τώρα τα φτέρυν. Τεφράι, Τάφρας. Ο Τσάκας για τον Τζέρι. Λιφράει ο Τσάπρας, κερδίζουν οι Ούγγροι. Ο Χόρβας στα δεξιά για τον Πέτο, μια κάθετη για τον Σάλαϊ. Θα καταφέρουν να βαρύσουν οι παίχνες του Παναθηναϊκού και παραγωγή ο Άουτ. Ο Στεφάν Τεφράι είναι αυτός ψύχρεμος, ο 34χρονος στόπερ από την Ολλανδία που έχει κάνει μια μεγάλη θητεία σε Ίντερ και Λάσιο. Έχει έρθει εδώ και προσθέτει πια εκεί εδώ την εμπειρία του. Τάπρας για τον Τεντέι. Φάουλ που κερδίζει ο Έλληνας. Επιθετικός και κάρτα για τον Ζαμπό, τον αρχηγό. Αρχίζει και ζωντανεύει η κερκίδα εδώ πέρα, στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Ντεφράι ετοιμάζεται να εκτελέσει και ανέβει ψηλά ο Ολλανδός στόπερ. Κάνει την παλιά, ο Ζαμπό καθαρίζει. Και μπάλα περνάει εκτός και προσγειώνεται στα πόδια του Στέφαν Ντεφράι.
1: Για πάμε στην Τούμπα.
2: Δοκάρι για την Δυνάμο. Δεύτερο δοκάρι για τον Μπράσκο. Δεύτερο δοκάρι για την Δυνάμο, πρώτο για τον Μπράσκο. Ρετούσκο, η μπάλα και πάλι παραμένει στα πόδια των παιχτών της Δυνάμο. Σαπαρένκο στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Παβλέγκα. Νικ Χάβκο. Και πάλι για τον Μπράσκο. Ωραίο σουτ. Μπαλά έσκησε 2-3 φορές στο έδαφος και πήρε ταχύτητα. Και τη ώρα από δεξιά. Γιαρμολέγκο. Η σέντρα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μιχάλης Ωηλές.
0: Έχουμε ημίχρονο, Βασίλη. Παναθηναϊκός πάξει 1-1 με τον γκολ του Γιάκουση στο 43ο λεπτό. Μια ωραία βολίδα στο μέσα από την μεγάλη περιοχή. Κατάφερε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.
1: Ωραία.
0: Ο Κροάτης Κάφ.
1: Μιχάλη, τα λέμε σε 15 λεπτά και πάλι στο και το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα κατευθείαν και πάλι στην Τούμπα για περιγραφή από την, το Λίμπερο.
2: Τιαρέ για τον Κετσιόρα. Κετσιόρα μια παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Σιχ. Το πλάγιο όχι, δεν βγήκε, την πρόλαβε ο Χατσίδης. Πάσα για τον Αντέλια. Θα πάρει το πλάγιο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα κάνει και το πλάγιο για τον Χατσίδη. Θα παίξει γρήγορα στην κόντρα ο Πάουκ θέλει. Χατσίδης εκεί με τον Σιχ. Φάουλ θα δώσει τώρα ο διαιτητής υπέρ της Δυνάμο. Γελάει ο Χατσίδης. Το διαμαρτύρο από τον πάγκο του Πάουκ. Και ο Λύση φωνάζει Γερεμέγεφ και Καμαρά. Όχι, Γερεμέγεφ και Μπάμπα, συγγνώμη. Και Καμαρά, τριπλή αλλαγή θα γίνει. Μιχάβκο για τον Κετζιόρα. Τιαρέ. Ο Ρεντούσκο πολύ χαμηλά στο κήπεδο Τιαρέ με ρίσκο εκεί με τον Σίφκοβιτς. Θα πάρει την κόντρα από τον Σίφκοβιτς, θα πάρει το πλάγιο η Δυναμό. Η μίχρονος στις Βρυξέλλες, Άντρελετ Χάμαρμπι 0-1.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 73. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα. Θα πάρει την νίκη και την πρόκριση για, το, για την επόμενη φάση. Εκεί που θα περιμένει τον αντίπαλο, η Χάμαρμπι τώρα είναι 0-1. Αν τελειώνει έτσι, θα ήταν αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Αν, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο, έχουμε ακόμα στο ημίχρονο. Έχουμε cool break στην Τούμπα. Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.
2: Αποκλειστικά από το Λίπερο.
1: Λοιπόν, να πάμε από την αρχή, από τα παιχνίδια των 9. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Εκπομπής, αναλυτικά τα μάτς όλα. Λοιπόν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας γίνεται 2-2. Στο 90 ισοφαρίζουν, στο 87 ισοφαρίζουν οι Ισραηλινοί. Το The New Sense σε Φλόρα Ταλίνη γίνεται 1-0 στο 92 και αυτό. Βαλέτα Ράκοβ είναι 0-4 στο 92. Και από εκεί πέρα έχουμε Ντέρι Σίτι Ριέκα 0-1. Και αυτό το μάτς τελειώνει σε πολύ λίγο. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0 στο 75. ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Καραμπάκ 0-0 στο 1-1. Άγιαξ Βοϊβοντίνα γίνεται 3-1 στο 65. Βέστηρη με την Ρίγα Σκόλα 1-1. Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ 1-1. Μπαλκάνι Μποέμιαν 3-1. Σκεντίγια με την Νίκ Μπράβο είναι 2-1. Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ 2-0. Στράσεν Παρτιζάν 0-1. Άντελε Χάμαρμπι Μίχρονο είπαμε 0-1. Φερετσβάρος Βέντε 1-0. Παίζει με 10 η Φερετσβάρος. Αούστρια Βιέννης Λεπάγια 2-1. Γάνδη Τσεκάρση 0-0. Ζρίνσκι Μόσταρ Βαλούρ 1-2. Και από εκεί πέρα γκολ έχουμε για την Κλούζ με την Αλασκέτ 2-0. Παναθηναϊκός Πάξ είπαμε 1-1. Κατοβίτσε Ζήλινα 0-0. Κόλερ Έινεν Σίκη 0-2 στο 35. Κόπερ Ρούναβικ 0-0. Μπενφίκα Σεν Γκάλεν 1-0. Μπράγκα με την Πάνκεβο είναι 0-0 στο 20 λεπτό. Το γκολ για την Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Δυναμό Σίδη Αλουμίνι 0-0. Σουτιέσκα Βίντερπς 0-1. Χιμπέρνια Μαλίσεβα 2-0. Και αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Θα τα πούμε όλα μετά, παιδιά, αναλυτικά. Πάμε πάλι στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ότι αν έβρισκε τρόπο να απομακρύνει, Χατζηδιάκος εξαφανίζει την μπάλα σε πλάγιο. Σωστά, για να γίνουν και οι αλλαγές τώρα. Στο 75 ακριβώς. Τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο τελικά δεν θα μπει ο Γερεμέγης, μπαίνει ο Ελουσπόντο στο παιχνίδι. Πρώτη αλλαγή, ο Ματί Καμαρά αντί του Χρήστου Τζαφίρη. Δεύτερη αλλαγή, αντί του Παντελή Χατζηδιάκου μπαίνει ο Αρίτζ Ελουσπόντο. Χειροκροτεί ο Χατζηδιάκος, τον χειροκροτεί Τούμπα. Και θα μπει και ο Μπάμπα Ράχμαν. Βγαίνει ο Ζίβκοβιτς, μάλιστα. Δεν το περιμένατε.
3: Όχι.
2: Και καλά καταλάβατε, ο Μπάμπα πάει παίζει εξτρέμ μπροστά από τον Κόμες. Φύγατε από το στούντιο, ε.
3: Καθόλου.
4: Τι από το στούντιο, τι είπες?
3: Αν φύγαμε.
2: Φύγατε.
4: Το όχι, σχολιάσαμε κάτι.
3: Πάει ο Χατσίδης, δηλαδή δεξιή, εξτρέμ.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι τώρα τη φίλη Γιώργο Πρωτάσου, όχι αν κερδίσει η Χαμαρμπή, όπως κερδίζει να μηδέν, περνάει, γιατί πρώτο μάτς είχαν έρθει στο παλό. Ήταν 1-1 το πρώτο μάτς στην Σουηδία. Αν η Χαμαρμπή καταφέρει και κρατήσει το να μηδέν, περνάει και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
4: Πρέπει να είναι το πρώτο, ε.
2: Κάτσε να θυμηθώ λίγο, περίμενε.
4: Σου δίνουμε λίγο χρόνο να θυμηθείς.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο από αλλαγή δεν έχουμε. Διακοπή στην Τούμπα, γίνανε κάποιες αλλαγές. Μπήκε ο Μπάμπα, μπήκε ο, νομίζω, ο Καμαρά. Είχαμε αλλαγές στην Τούμπα, το παιχνίδι παραμένει 2-0. Έχουμε μπει στο 76, δεν γίνεται κάτι. Τώρα δεν μπορεί να γίνει ανατροπή. Έτσι πιστεύω, μπάλα είναι, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι με τα δύο πόδια πια στην επόμενη φάση. Περιμένει αντίπαλο, θα το μάθει σε περίπου μία ωρίτσα. Και κάτι με το παιχνίδι της Άντελεχ με τη Χάμαρμπι, είπαμε τώρα είναι στο 0-1. Ο Παναθηναϊκός 1-1. Προηγήθηκε η Πάξη 0-1. Σοφάρισε με τον Γιάκουσιτς με πολύ ωραίο γκολ. Το 1-1 είμαστε τώρα στο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός με το μάτς, με το αποτέλεσμα αυτό, περνάει στην επόμενη φάση. Κέρδισε εκτός έδρας 2-1. Αν είναι έτσι το μάτς, περνάει και ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει με Τζέσσεκα 1948. Πάμε πάλι στην Τούμπα. Επικίνδυνο φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
4: Πιο πόδωρο από εκεί.
2: Αλλά
4: Κωνσταντέλια έχω.
2: Αλλά. Never say never. Δύο στο τείχο έχει βάλει ο Σούρκης. Δεν ψάχνω για να έχει βάλει δύο, γιατί μπορεί να μπει τρίτο τώρα και να γίνουμε και σποτάκι. Λοιπόν, Τέλειας πάνω στην μπάλα. Παίρνει φορά, το κορμί του δείχνει ότι θα πάει και απευθείας. Σφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελεί ο Τέλειας η σέντρα στην περιοχή. Μας ξεγέλασε, διεκδικεί ότι η Αρέα έχει πολύ μακριά. Δεν απομακρύνει την μπάλα ο Σαναμαρία στο έδαφος. Θα διώξει και ο Πονομαρέγκο. Η μπάλα τώρα θα κατέβει και στο Παρέγκο θα ψάξει να βρει τον Ρετούσκο. Ο Κένι πάρα πολύ ωραία αμυντική ενέργεια. Πήγε με πολύ δύναμη, πήρε την κόντρα. Τζόναθαν Γκόμες θα αφήσει και τον Ελουστόντο και ο Ελουστόντο και τον Παυλέγκα. Ο Κένι, άμα σου ορμήξει, δύσκολα είσαι. Δύσκολα είσαι.
4: Για πες τώρα με τις αλλαγές, πώς τους βλέπεις στον αγωνιστικό χώρο.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μέχρι την επόμενη αλλαγή παίζει με Παυλέγκα τερμά Κένι δεξιά, Ελουστόντο Μιχαηλίδη στόπερ, Τζόναθαν Κόμες αριστερά. Καμαρά Σάντα Μαρία στα χαφ, κλέβει ο Χατσίδης, παίρνει και το χειροκρότημα. Καμαρά στην κόντρα επίθεση, ο Παοκ κρατάει την μπάλα ο Αφρικανός. Δεξιά για τον Μύθου, ανεβαίνει ο Καμαρά, ανεβαίνει ο Χατσίδης, ανεβαίνει και ο Τέλια στην απέναντι πλευρά. Η σέντρα του Μύθου περνάει μπάλα από όλους. Ο Μπάμπα στην περιοχή, ο Μπάμπα το σου, την μπάλα κοντράρει, αλλάζει πορεία. Θα διώξει άμενα τη δυνάμω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι δύο πρώτοι αποκλεισμοί που έγιναν νωρίτερα στο Conference League τη Ρουμανική Τεάουα και τη Τουρκική Μπασάξεχη και μάλιστα θα ήταν και ανίσχυρη στην κλήρωση Δευτέρα, είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, εάν περάσει, να ανέβει στους χειρούς η Ισπανική Χετάφε και να μην είναι υποψήφια αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ήταν δύο εκπλήξεις αυτές της Στεάουα και της Μπασάξεχη που αποκλείστηκαν.
2: Παίζει με Καμαρά Σάντα Μαρία στα χαφ, δεξιά Χατσίδη, αριστερά Μπαμπά, όχι στην άμυνα, στην επίθεση, δεκάρι και αρχηγό του Τέλια και μπροστά ο Μύθου. Έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα στην Τουμπά, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προηγείται με 2-0. Ο Μπάμπα θα πάρει πάρα πολύ ωραία την μπάλα του Μπονομαρέγκο, το σπρώχνει ο Μπονομαρέγκο, θα διώξει την μπάλα ο Γκανέζος. Στο μεταξύ βλέπω τώρα ότι στο Europa League ο Τέλιας έχει σκοράρει 4 φορές. Εννοώ καθόλου προς τα προκριματικά τι έχει κάνει. 5 φορές τα προκριματικά, συγγνώμη. 5. Και άλλα 4 στη League Phase. Κι όμως, είναι η πρώτη φορά που σκοράρει 2 γκολ. Ναι. Το πιέτα που λένε οι Ιταλοί. Θα κλέψει ο Κένι, παίρνει ο Καμαρά, παίζει κάθοτε για τον Μύθου. Ανοιχτή άμυνα της δυνάμου, κρατάει ο Μύθου. Συγκλίνει προς τα μέσα. Η πάσα δεν είναι καλή. Έχει σκάσει και ο Μέση ο Μύθου. Παίρνουν οι Ουκρανοί με τον Γερμολέκο. Με τον Κόμες. Κρατάει ο Γερμολέκο, τα κουνάκι για τον Σιχ. Έχει επιστρέψει ο ΠΑΟΚ. Γερμολέγκο, αλλαγή παιχνιδιού στην περιοχή. Ο Καμπάγεφ για τον Λόνβικ. Και πάλι Καμπάγεφ. Καμπάγεφ. Η κόντρα θα ευνοεί στον ΠΑΟΚ και θα πάει στα πόδια του Παβλέγκα. Σίγουρα μια ενδεκάδα που δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε. Με αυτό το σχηματισμό και με τον Μπάμπα Εκστρέμ. Μύθου. Θα περάσει μπάλα από τον Μύθου και από τον Τιαρέ. Χατσίδης πιέζει να κάνει λάθος ο Σούρκης, όχι. Γερμολέγκο με τον Κόμες. Κοντά του ο Κόμες δεν τον αφήνει να γυρίσει. Γερμολέγκο για το Σιχ. Στο μεταξύ παραμένει πεσμένος ο Τιαρέ σε άλλο σημείο του γηπέδου. Τώρα σηκώνεται. Μιχαηλίδης κόβει με το κεφάλι. Ωραία, ο Σάντα Μαρία αφήνει για τον Καμαρά. Θα μπει και ο Δημήτρης Πέλκας σε λίγο. Νομίζω τώρα αυτό γίνεται για standing ovation στο Κωνσταντέλια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη πιο extreme αλλαγή. Κεφαλιά του Μικχάβκο, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά. Για να δούμε. Κι όμως είναι η αλλαγή. Και τώρα ήρθε η ώρα της αποθέωσης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Standing ovation στο Τούμπα για αυτό το παιχταρά. 2 γκολ σήμερα. Η πρόκριση φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Αποθέωσε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αφήνει το περιβραχιόνιο στον Δημήτρη Πέλκα στο 83. Χειροκροτεί, ανταποδίδει και ο Τέλιας. Μια πολύ ζεστή αγκαλιά του Αλέσιο Λύση με τον Τέλια. Την ώρα που πηγαίνει στον πάγκο, η κεφαλιά που θα πάρει ο Μύθου, offside εδώ, ο Πέλκας μόλις πήγε στο μάτς. Συνελήφθη σε θέση offside ο Δημήτρης Πέλκας. Τρίτος διαφορετικός αρχηγός στο μάτς. Παράλληλη πάσα, παραλίγο το λάθος για τους Ουκρανούς, ο Κετζιόρα μες στην περιοχή. Για τον Σιχ και πάλι πίσω στον Κετζιόρα μες στην περιοχή της δυνάμου η μπάλα. Κετζιόρα. Ελουστόντο με τον Πονομαρέγκο, αλληλοτραβιούνται, παίρνει ο Καμπάγεφ. Κρατάει ο Καμπάγεφ στο χώρο του κέντρου. Γερμολέγκο για τον Σιχ. Τιαρέ για τον Λόνβικ. Η πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Καμπάγεφ. θα κυκλοφορήσει την μπάλα. Η Δυνάμο θα περάσει τον Μπέλκα Καμπάγεφ κάθετα από τον Μαρένκο με τον Ελουστόντο. Πάρα πολύ ωραίο. Με την εμπειρία του ο Ελουστόντο καθάρισε τη φάση χωρίς να το καταλάβει ο Πονομαρένκο. Θέλει να βγάλει κόντρα ο Πάουκ με Χατσίδη ανάμεσα σε δύο. Κρατάει ο Χατσίδη στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι. Τάκλινγκ του Μπέλκα στην μπάλα. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα πάρει και το φάουλο Μπέλκα από τον Διαρέ. Κλασικός Δημήτρης Μπέλκας. Στα όρια του φάουλ πάντα. Θα κλείσει και τις αλλαγές του σε λίγο ο Κώστιουκ. Θα μπει ο Μπιλοβάρ και ο Μουγκουέγκουε. Τώρα τον βάζει μόνο και μόνο για να 10 λεπτά να μας δυσκολέψει.
3: Την μπάλα θα πηγαίνει συνέχεια σε αυτόν.
2: Στο Μουγκουέγκουε. Ο Πέλκας θα εκτελέσει το φάουλ. Μακριά από την εστία του Σούρκης. Παρ' όλα αυτά έχει ανέβει και ο Ελουστόντο, έχει ανέβει και ο Μιχαηλίδης. Ο Πέλκας θα εκτελέσει. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Καμαρά. Out. Σαν απομάκρυνση ήταν αυτή η κεφαλιά εδώ. Από τον Καμαρά. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα. Τη βρήκε στην πτώση του άλματος του. Στο 85 στην Τούμπα. Λίμπερο ακούτε 107,4. ΠΑΟΚ Δυνάμο 2-0. ΠΑΟΚ έχει καθαρίσει την πρόκριση. Πέλκας θα προλάβει, όχι δεν προλάβει το πλάγιο. Την ερχόμενη Πέμπτη, δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια ώρα, θα υποδεχθεί εδώ στο σπίτι του είτε την Anderlecht είτε την Hammarby. Προς το παρόν αυτή που προηγείται στο σκορ, στο συνολικό σκορ του ζευγαριού στις Βρυξέλλες είναι η Hammarby. Προηγείται να μην στο ημίχρονο. Θα μάθουν σε περίπου μία ώρα. Και θα είναι η απέμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια.
1: Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στην Τούμπα στο 85. Παραμένει το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα με την πρόκριση. Θα την πάρει πανηγυρικά με δύο νίκες. Θα πάμε σε λίγο στον Μιχάλη Σοηλέ και πάλι.
2: Πάλι θα πάρει ύψος με τον Πέλκα μονομαχία και ο Μιχάβκο εκεί θα κλέψει και πάλι ο Πέλκας. Με δύο τη Δυναμό. Το πλάγιο είναι για ποιον? Για τον ΠΑΟΚ. Κοντοστάθηκε λίγο επόπτης αλλά έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Να σας πω την αμαρτία μου, θα ήθελα και ένα τρίτο γκολ. Αλλά δεν το βλέπω. Κένι. Χατσίδης. Θέλει να περάσει ο Χατσίδης από το Μικχάβκο. Καλύπτει την μπάλα να πάρει το out. Δεν έχει βγει μπάλα. Κρατάει ο Χατσίδης. Πατάει περιοχή ο Δημήτρης Χατσίδης. Η σέντρα, η κόντρα, δεν βγαίνει corner. Εδώ από την επιμονή του Χατσίδης έκλεψε την μπάλα.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο. Συνδεόμαστε και πάλι με τον καλό φίλο Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
0: Έχουμε την πρώτη αλλαγή για την πάρτι. Αποχωρεί ο Λαμπού και θέλει να μπει ο Λέντερ. Η πρώτη αλλαγή για την ουκλική ομάδα. Προσπαθεί να αλλάξει σε αυτή το παιχνίδι της, γιατί είπαμε είναι η τελευταία ευκαιρία και για τις δύο ομάδες το Conference League. Όποιος χάσει σήμερα αποκαιρετά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες αλλαγές. Και τώρα η σέντρα είναι το Τριφύλι. Ελπίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Από τον Μαρκ Νάχτε καλύπτουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Και έχουμε σέντρα στο ματ. Θυμίζουμε Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Προηγήθηκαν οι Ούγγροι με τον Μπέτο στο 35 και στο 44 ο Γιάκου Σίτσι σοφάρισε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα ένα πλάγιο στα αριστερά, ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Επαναφέρει την μπάλα. Κέρδος νέο πλάγιο για την ουκρική ομάδα.

Αχμέ του Μπά τώρα θα γυρίσει φάουλ, έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να επαναφέρει. Θα δώσει, θα πάει μπάλα στα αριστερά του στον Τσάπρα. Και ο Τσέρι θα γυρίσει πίσω στον Στεφάν Ντε Φράι, ο οποίος θα δώσει δίπλα του στον Αχμέτ του Μπά. Κυριακόπουλος τώρα μια βαθιά παλιά. Προσπαθεί να βρει τον Ανδρέα Τετέι. Πιέζεται από το ζαμπό. Και η μπάλα έχει περάσει εκτός. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, που θα πάει να το εκτελέσει ο Ανάς Ζαρουρί από τα αριστερά.

0: τελευταίες στάσεις εκτελεί ο Ζαρουρί. Διώχνει ο Κόβαση, ξαναπροσγειώνεται πάλι στα πόδια του Ζαρουρί. Από κοντά για καραμπόλα και εν τέλει δεν είχαμε κάποιο γκολ. Η μπάλα πέρασε εκτός. Τώρα φωνές για φάουλ πάνω σε παίχτες του Παναθηναϊκού. Στον Γιάκουση, στον σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή στείνει την μπάλα ο Κροάτης Χαφ. Ο Ζαρουρί είναι πάνω από την μπάλα. Μαζί με τον Γιάκουσιτς συζητάνε πώς θα πάει, αν θα το πάρει απευθείας για γέμισμα. Γιάκουσιτς εκτελεί μπάλα πάνω στο τείχος. Εκ νέου παίρνει το rebound ο Ζαρουρί και η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το ταρτάν του Ολυμπιακού Σταδίου. Και ο Κόβαστικ ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το 41ο λεπτό, Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Αντίνο μια κεφαλιά. Γιάκουσιτς. Πιέζονται εκεί πέρα. Οι Ούγγροι καταφέρουν και διώχνουν την μπάλα. Αλλά εκεί χωρίς πρόβλημα ο 9 και 5 παίρνει την μπάλα στα πόδια του και ηρεμεί το παιχνίδι για το Παναθηναϊκό. 5. Θα δώσει στον Τεφράι και αυτό θα γυρίσει στον Πένια. Ο Πένια με τη σειρά του θα δώσει τον Τσέριν. Και έδωσε ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά με τα χέρια, τα μπάλα στα χέρια του Τσάπρα. Η μπάλα περνάει πάλι εκτός. Ήδη το κοινό αρχίζει και ψυχώνει τους παίχτες του Γιάκο Πλίστρου. Πιέζονται, κερδίζουν οι Ούγγροι και, αλλά δεν σε σημείο που εκεί υπάρχει 9 και 5 και διώχνει την μπάλα γρήγορα. Κερδίζει τώρα Παναθηναϊκός ο Τσέριν για τον Ανδρέα Τετέι. Θα κάνει το σούτο Τετέι, ο Κόβασιτς μπλοκάρει στο 50 λεπτό. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Δεν καταφέρει να σκοράρει ο Έλληνας επιθετικός.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, είσαι πάντα στον αέρα, παρεμβαίνεις όποτε χρειαστεί. Πάμε στην Τούμπα να ακούσουμε τα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, η πρόκριση έχει κρυθεί από πολύ νωρίς, 2-0. Πάμε να δούμε τα τελευταία δύο λεπτά. Συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη, με Τούμπα και με τον Λίμπερο.
2: Ο Σίλβεστερ Ζακ. Λίμπερο, ακούτε, 104 ΠΑΟΚ Δυναμό 2-0. Καμπάγεφ θα περάσει και τον Κέιν, θα περάσει και τον Χατσίδη. Το γύρισμα του Καμπάγεφ, Σαπαρένκο, το σουτ, μπλοκάρει ο Παυλένκα εύκολα. Ο ΠΑΟΚ που ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη Πέμπτη, εδώ σε αυτό το γήπεδο. Στη φετινή του ευρωπαϊκή καμπάνια. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι με τη σημερινή πρόκριση ο ΠΑΟΚ δεν εξασφαλίζει τίποτα. Μόνο αν περάσει και την επόμενη αντίπαλο θα εξασφαλίσει το μίνιμουμ του Conference League. Γιατί έγινε μια κουβέντα τις τελευταίες μέρες. Πλάγιο που θα πάρει ο Σίχακη από τον Μπαμπά. Σαπαρένκο. Και πάλι στην επίθεση η Τράμα ψάχνει τον κόλ της τιμής. Έχει ένα δίλεπτο, ένα λεπτό ακόμα. Γερμολέγκο. Η πάσα στην περιοχή του Μουγκουέγκουε. Το γύρισμα του Μουγκουέγκουε κοντράζει στο Μιχαηλίδη. Διώχνει ο Μπάμπα λίγο πιο μακριά. Η κεφαλιά από τον Τζόναθαν Γκόμεζ σε ένα σημείο που είναι και πάλι μόνο παίκτης της Δυναμό. Στα Παρένκο και πάλι. Καμπάιεφ. Μαρένκο αφήνει για τον Καμπάιεφ.
1: Λοιπόν, να πούμε, έχει σοφαρίσει η Άντρεχτ Χάμαρμπι. Έχει γίνει το μάτς 1-1 στο 53. Αν πάει έτσι, πάμε σε παράταση.
2: Σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Καμαρά. Θα πάρει ο Μύθου που είναι πάρα πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Κλέει το ρολόι του ο Σίλβεστερ Ζακ. Και σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Χειροκροτήματα στην Τούμπα. Τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0. Με δύο νίκες ο ΠΑΟΚ μέσα έξω παίρνει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Τώρα περιμένει τον αντίπαλό του, θα είναι η Άντερλεχτ ή η Χάμαρμπι, οι οποίες είναι 1-1 περίπου στο 65ο λεπτό. Πάμε τώρα για περιγραφή συνεχής ενημέρωση με τον Μιχάλη Σοηλέ από το Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Μιχάλη, ο λόγος εσένα.
0: Παναθηναϊκός Πάξη 1-1, όπως είπες και εσύ. Το 53ο λεπτό προηγήθηκε η Πάξη με τον Πέτο. Ο Γιάνκου Σίτσου σοφάρει στο 44ο λεπτό. Και τώρα κέρδος είναι ένα πλάγιο out που έχει κερδίσει η Πάξη. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Αχμέν Τουμπά γυρίζει πίσω στον Ινιάκη Πένια. Πένια για τον Τζάπρα. Τζάπρας τώρα για τον Ζαρουρί. Για βαθιά παλιά. Και η μπάλα προσγειώνεται πάλι στα χέρια του Ινιάκη Πένια. Εδώ μεταξύ έχουν σηκωθεί και πρώτοι παίκτες για ζέσταμα, όπως είναι ο Τσίρι Βέγια, ο Φαντρόγγελε, ο Κάτρης και ο Ράστοντερ. Αλλά και ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος έχει επιστρέψει και από το παγκόσμιο κύπελο, είχε αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάης. Για βαθιά παλιά τώρα, εκεί που είναι ο Σαντίνο Αντίνο, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Αργεντινός μεσοθετικός. Και ο Κόβατσικ ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Επανέφερε την μπάλα ο Ούγκρος τερματοφύλακας. Τουμπά τώρα για τον Τετέι. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης, κερδίζει ο Τετέι, αλλά δεν κάνει καλή επιλογή και ο Ζαμπό είναι αυτός που ανακαιτίζει και διώχνει την μπάλα, αλλά πάλι προσγειώνεται στα πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι Καμαρά για τον Γιάκουσιτς και από Τίο Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Πιέζεται εκεί ο Αργεντινός, δίνει στον Τσέριν στήριγμά του, κερδίζει εκ νέου ο Αντίνο. Με φάουλ, όμως φωνάζουν για φάουλ, αλλά το έδωσε τελικά το φάουλ. Στο Γιάγκο. Εκτελείται το φάουλ. Εδώ υπήρξε ο Νάχτιγκαλ. Δίπλα στον Βάς η μπάλα και από εκεί ο Βάς τροφοδοτεί τον Γιόρφη. Πάλι ο Βάς για τον Ζαμπό. Ζαμπό για τον Ζέκε. Κάθε την παλιά για τον Πετό. Κέρδος είναι πλάγιο για τους Ούγκρους. Εδώ πατάει την μπάλα και δίνει στον Παπ. Πάμε τη σειρά του στον Ζαμπό και αυτός γυρίζει πίσω στο goalkeeper του Κόβατσικ. Κόβατσικ επαναφέρει. Τη στιγμή που υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θα δούμε την πρώτη αλλαγή όσον ούπο για την ομάδα του Γιάνκου Πνίστρου. Κερδίζουν τώρα οι Ούγκροι. Χόρβαθ, μια βαθιά παλιά στα αριστερά από κοντά. Γκολ Πάξη με τον Γιόρφη. Κάνει τον 2-1 η Ουγγρική ομάδα στο 57ο λεπτό και πανηγύριζε εκεί με τους μπροστά στους οπαδούς της Ουγγρικής.
1: Πάλι μια δράνια στην άμεση του Παναθηναϊκού, Μιχάλη. Πάλι κατάφερε η πάξη με μια. Νομίζω δεν έχει κάνει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είναι η δεύτερη φάση έτσι, που είναι πίσω επικίνδυνη. Κατεβαίνει και βάζει το δεύτερο γκολ. Και ο Παναθηναϊκός τώρα πάλι αρχίζει τα δύσκολα. Ε. Έτσι είναι, Μιχάλη. Μ' ακούς βασικά.
0: Έτσι είναι, Βασίλειο. Ακριβώς όπως το είπες και εσύ. Τώρα γίνονται κάποιες οδηγίες από τον Γιάκοπ Νίστρου. Νομίζω αν βλέπω καλά είναι ο Φακούντο Πελίστη αυτός που θα μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει τελευταίες οδηγίες από τον Δανό προπονητή. Και όμως ο Ουρουγανός είναι αυτός, πάει κοντά στο τέταρτο, ήδη έγινε το νόημα για την αλλαγή.

0: Καϊόγκρι είναι στη, με την μπάλα στα πόδια, ο Χόρβατ για τον Γιόρφη. Πλάγιο που θα εκτέλεσε ο Γιώργος Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Κερδίζουν οι Όγκροι, πιέζουν όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Τετέ και τον Αντίνο να κλέβουν, αλλά καθαρίζουν με τον Πάπη Ούγκρι και η μπάλα πάλι στα πόδια του Ινιάκη Πένια.
1: Πάλι δεύτερο μήχρονο Παναθηναϊκός. Φίλε Μιχάλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μπήκε πάλι μουδιασμένα. Σαν να θέλει να κρατήσει το 1-1 φάνηκε ο Παναθηναϊκός από την αρχή, πάλι του δεύτερου μηχρόνου, και την πλήρωσε με δεύτερο γκολ της Πάξης και τώρα τρέχει.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και τώρα βλέπω ότι κάνει και δεύτερη, διπλή αλλαγή θα κάνει. Μαζί με το Μπελίστρι ετοιμάζεται και ο Ρίκ Φαντρόγκελ, ο άλλος τόπερ. Για να δούμε τώρα όμως την Πάξη, τετέι, πιέζεται, αλλά δεν κλέβουν οι παίκτες της Πάξης, καταφέρουν και βάζουν την άμυνα. Και τώρα πάνε να βγουν στην αντεπίθεση οι Ούγγροι, φόρμα για τον Παπ, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά, αλλά καθαρίζει εκεί ο Ντεφράι και η μπάλα προγιώνεται πάλι σε παιδιά Ούγγρων. Τσάπρας για τον Τετέι, και ο Τετέι τώρα για τον Γιάκουσιτς. Κρατάει ο Κροάτης και κέρδος είναι κόρνερ.
1: Λοιπόν, μέχρι να δούμε το corner, να πούμε ότι η Άντελεχτ με τη Χάμαρ μπήνε ακόμα στο 1-1. Λέμε το παιχνίδι αυτό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ. Μία από τις δύο ομάδες θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Το μάτς τώρα, αν τελειώσει έτσι, οδηγείται στην παράταση. Είχαν έρθει πρώτο μάτς στη Σουηδία επίσης 1-1. Μιχάλη, συνεχίζεις.
0: Και τώρα γίνονται και αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Εξ ο Ζαρουρί και στη θέση του Πελίστρη. Και ο Αχμέ του Μπα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να πει ο Ρίχ Παντρόγκελε. Αλλαγές προσώπων για τον Τριφίλη.

0: να παρακείς την άμυνα του Γιάκομ Νίστρουπ και να πετύχει και ένα γκολ για να του δώσει πρόκληση. Να του βάλει πάλι τον Παναθηναϊκό σε τροχιά πρόκλησης. Εκτελείται το κόρνερ, μπάλα πέρασε από όλους. Από τον Κυριακόπουλο στον Γιάκουσιτς, ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Βγάζει εκτός για τον Κυριακόπουλο. Για βαθιά παλιά, για τον Τεθέη. Μπάλα παραμένει στην περιοχή των Ούγκρων, αλλά καθαρίζουν οι Ούγκροι. Τέρι είναι ένα σουτ στα σώματα. Στο 61ο λεπτό. Παραμένει το 2-1 για την Ουγγρική ομάδα. Θυμίζω ότι άμα το σκορ παραμείνει έτσι, θα το μάτι θα τον οδηγηθεί σε παράταση. Ο Ντεφράι με κεφαλιά διώχνει την μπάλα και αυτή προσγειώνεται στα πόδια Ούγκρων. Ο Καμαρά τώρα προσπαθεί να πιέσει. Ο Βίντεκερ θα γυρίσει στο πίσω στο Ζαμπό, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά παλιά και θα περάσει την μπάλα εκτός από του χώρου, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάβρας είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Κερδίζουν όμως οι Ούγγροι. Παντρόγγελεν για τον Δεφράι. Παντρόγγελεν τώρα για τον Γιώργο Κυριακόπουλο και αυτός για τον Τζέρι. Ο Τζέρι για τον Γιάκουσιτς. Κερδίζει ο Κροάτης. Πίεσε ο Καμαρά, αλλά η μπάλα παραμένει σε πόδια Ούγκρων. Ο Σάλα είναι αυτός με την μπάλα στα πόδια του τώρα. Αλλά παραμένουν στα πόδια του Παναθηναϊκού ο Τσάπρας. Και τώρα φοράει δύο φάουλ οι Ούγκροι πάνω στο Ζάλαϊ από τον Γιάκουσιτς. Θυμάστε να παραφέρει ο Τσάπρας. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Κρατάει ο Αργεντινός. Μια σέντρα εκεί που θα καθαρίσει ο Σαμπό και θα... αλλά θα παραμείνει στα πόδια παιχτών Παναθηναϊκού η μπάλα, καθώς κερδίσει ο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κλείσει στο Καμαρά. Το Καμαρά στο Φαντρόγγελεν, ο οποίος έχει περάσει το κέντρο. Κυριακόπουλος για τον Τσέριν. Τσέριν για τον Αντίνο και ο Κυριακόπουλος τώρα. Μια σέντρα. Πάω τώρα για την Ουγγρική ομάδα που έχει πάρει ο Ζαμπό την μπάλα. Αλλά ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Σορνούπα θα γίνει.
1: Μιχάλη, μπήκαμε στο 65, στο 65 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός με το 1-2 δεν έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Να είναι να πεις ότι θα έχει πιέσει, αν έχει ανέβει πολύ, πιέζει και αυτά. Το πας πάει στα, όπως θα θέλω τη σπάξει, από ό,τι φαίνεται. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι το 65.
0: Και τώρα έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ράστοντερ θα περάσει τη θέση του Γιάκουσιτς, του σκόρερ. Τρίτη αλλαγή για τον Τριφύλλη. Κάνει τώρα πιο επιθετική την ομάδα του Γιάκου Μίστρου με δύο επιθετικούς. Έλμιν Ράστοντερ και Ανδρέας Τετέι θα παραμείνουν στην κορυφή. Τεφράι για τον Φαντρόγγελε. Φαντρόγγελε για τον Κυριακόπουλο. Δεν προσπαθεί να ανέβει τώρα. Κερδίζει ο Τσέριν. Για το ωραία κάθεται για το Ράσοντερ που είναι φρέσκος, αλλά ο Ζαμπό θα καταφέρει να καθαρίσει και να δώσει ένα κόρτερ για την ομάδα του Τριφυλιού. Ο Άνταμ Τσέριν αυτός πάει να πάρει την μπάλα και να το εκτελέσει. Στο 66 λεπτό, Παναθηναϊκός πάξει 1-2. Τελείω Τσέρι. Η μπάλα περνάει εκτός. Πάλι ο Τσέρι, μια βαθιά παλιά. Παραμένει στην περιοχή, αλλά κέρδος είναι το out για την κοπτική ομάδα. Δεν καταφέρνει να ενθουσιώσει σε κάτι καλό η ομάδα του Τριφυλλίου αυτή την ευκαιρία. Μπόβαστη.

μιλήσω για τον Παντρόκελον και αυτόν για τον Πένια. Τετράει τώρα, πιέζει από το Σάλαϊ, αλλά βγάζει την μπάλα στα δεξιά και πάει κερδίζει πλάγιο η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Τσάπρα. Δεν έχει αναλάβει την εκτέλεση. Σαμπό τώρα με την μπάλα. Την μπάλα πάνω στα πόδια του Τεφράη και αυτό γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια για τον Φαντρόγγελε. Και ο Φαντρόγγελε τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Καμαρά και αυτό για τον Αντίνο. Αλλά ο Χόρμαν το ρίχνει κάτω. Γονές για φάουλ. Δίνει φάουλ. Και έχει βγάλει και την κάρτα ο Ναχτεγκάλ για τον Χόρβα. Τρίτη κίτρινη κάρτα για την Ουγγρική ομάδα. Ο Κυριακόπουλος τώρα θα δώσει δίπλα στο Φαντρόγγελεν και αυτός για τον Τεφάη. Πάλι ο Φαντρόγγελεν στο κέντρο του γηπέδου. Κυριακόπουλος. Τέρι. Πάλι ο Κυριακόπουλος γυρίζει στον Παντρόγγελ και αυτός θα δώσει στον Νιάκη Πένια. Νιάκη Πένια και τον Παντρόγγελ. Μια βαθιά παλιά πάει να την πάρει ο Ράστοντερ, αλλά καταφέρουν και βγάζουν την παλιά. Όχι, ναι, πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ράστοντερ το εκτέλεσε γρήγορα για τον Αντίνο. Και ο Αντίνο μπαίνει στην περιοχή. Αλλά οι Ούγγροι καταφέρουν, διαβάζουν σωστά τη φάση. Και η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πού θα την επαναφέρει ο Κόβαστικ.

ενδιαφέρον τερματοφύλακα της τουρκικής ομάδας. Αντίνο. Μας έδιωξε γρήγορα και καλά προσγειώνεται στα πόδια του Ινιάκη, στα χέρια του Ινιάκη Πένια για τον Φαντρόγγελε. Και ο Φαντρόγγελε θα κάνει μια βαθιά παλιά. Προσπάθησε να κυνηγήσει τη φάση ο Ράστοτερ, αλλά ο Ζαμπό καθάρισε φάση γρήγορα. Καμαρά για τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Καμαρά. Κυριακόπουλος. Βαθιά παλιά και πάει να πάρει ο Τσάπρας, αλλά κερδίζουν οι Ούγγροι. Αλλά παραχωρείται πλάγιο για την Ουγγρική ομάδα. Ένα παιχνίδι το οποίο ψάχνουν λίγο τα παθήματά του, σαν και προηγείται η πάξη. Κερδίζουν τώρα οι Ούγγροι και φεύγουν στην κόντρα. Αλλά εκεί είναι ο Κυριακόπουλος και θα δώσει τον Τσέριν. Τσέριν για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας έδωσε τον Καμαρά και ο Αντίνο τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια του. Κυριακόπουλος για σέντρα. Μπορείς να βρεθεί σε παίκτη Παναθηναϊκού. Έξαλλος ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Τον βλέπω από εδώ ψηλά που είναι, ότι είναι έξαλλος. Γιατί είναι αντίδραση τότε με την επιλογή του παίκτη του. Στη στιγμή που ετοιμάζει τριπλή αλλαγή υπάρξει.

0: Και η μπάλα περνάει εκτός. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Έξω ο Σάλαϊ στη θέση του. Οπότε ο σκόρερ της πρώτης αναμέτρησης. Έξω ο Χόρβαθ στη θέση του ο Γκρίκιτς. Και έξω ο Πέτο και θέση του ο Τόθ. Αυτές είναι οι αλλαγές της Πάξη. Στο 23ο λεπτό. Παραθυναϊκός Πάξη 1-2. Προηγήθηκαν οι Ούγγροι με τον Πέτο. Ισοφάρισε ο Γιάκουρση στο 44 και ο Τζόφρι στο 57 διαμόρφωσε το 2-1.
1: Να πούμε στο Μιχάλη εδώ στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, η Άντρεχτ με τη Χάμαρ παραμένει το 1-1 στο 73, παιχνίδι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, η ομάδα που θα περάσει από το ζωγάρι αυτό θα είναι αντίπαλός του την άλλη Πέμπτη. Συνεχίζει Μιχάλη.
0: Ο Παντρόγκελεν τώρα δίνει δίπλα στο Στεφάν Ντε Φράι και αυτός θα δώσει στο Ρεθιέν Καμαρά, ο οποίος θα γυρίσει στον Ινιάκη Πένια. Μια βαθιά μαλλιά θα βρει τον Ανδρέα Τετέι, αλλά θα κερδίσει ο Ράστοντερ για να δώσει τα δεξιά στον Τσάπρα. Καμαρά τώρα για τον Τσέρι, ο Τσέρι για τον Κυριακόπουλο, για τον Αντίνο, ο οποίος είναι εκτός περιοχής. Κυριακόπουλος για τον Τσέρι, Τσέρι για τον Κυριακόπουλο. Βελίστρι με τον Τσάπρα. Ράστοντερ. Βελίστρι πιέζεται. Κερδίζει ο Τσάπρας όμως. Έξω για τον Τσέρι. Κυριακόπουλος τώρα θα κάνει ένα σουτ. Την μπάλα περνάει εκτός στο 74ο λεπτό. Κερδίζει όμως το χειροκρότημα από τον κόσμο. Και ήδη ετοιμάζονται άλλη μια διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Παίρνει τώρα τις οδηγίες από τον Δανό προπονητή τους παίχτες του. Ο Ταπόρδα είναι ο ένας και ο άλλος είναι ο Τσιριβέγια, αν είδα καλά. Τσάπρας. Μπάλα στα πόδια Ούγκρων. Κερδίζουν όμως οι πράσινοι με τον Εθιέν Καμαρά. Τώρα πάνε οι παίχτες στο τέταρτο. Ο Πέτρο Τσιριβέγια και ο Βισέντε Ταπόρδα είναι αυτοί που θα μπουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Τσέρι θα περάσει ο Πέτρο Τσιριβέγια. Και στη θέση του Σατίνο Αντίνο ο Βισέντε Ταπόρδα.

Tamara. Κρατάει ο Καμαρά ακόμα. Δίνει δεξιά του στον Τσάπρα. Και αυτός πάλι στον Καμαρά. Και αυτός για τον Πέτρο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τώρα για τον Ταμπόρδα. Μπάλα σε πόδια Ούγκρον. Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος και τον Ανδρέα Τετέι κάνει λίγο την ισορροπία του, αλλά τελικά κρατάει. Αλλά η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για το Παναθηναϊκό, το οποίο δεν μάθει να το παραφέρει γρήγορα ο Κυριακόπουλος. Ράστοντερ κρατάει. Κέρδος είναι κόρνερ για το Παναθηναϊκό. Το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Τσιριβέγια. Μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ισπανός μέσος. Διώχνει ο Κόβασικ. Κυριακόπουλος επαναφέρει. Ένα σουτ. Πάλι ο Κόβασικ είναι αυτός που θα μπλοκάρει την μπάλα. Σε 27ο λεπτό. Κόβασικ. Επαναφέρει. Τα πόρδα για το Φαντρόγελε. Ο Γιώργη έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του. Έκανε μια βαρμπαλιά αλλά κατάφερε ο Τεφτάι και επανέφερε πίσω στον Νικιάκη Πένια. Ράστοντερ πιέστηκε. Κέρδωσε ένα πλάγιο για τους Ούγκρους. Κοντά στον πάγκο του Τριφυλιού. Ο Γιώργη παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Η μπάλα στο Ντεφρά γυρίζει πίσω στον Ινιάκη Πένια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Μια βαθιά παλιά για τον Τσάπρα. Τάβρας τώρα για τον Τσιριβέγια. Τα πόρτα πίσω για τον Τεφράι. Το Τεφράι για τον Κυριακόπουλο. Μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο Ανδρέας Τετέι στα αριστερά. Τετέι κρατάει για τον Ταπόρδα. Ο οποίος μπαίνει στην περιοχή αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ και η μπάλα προσγειώνεται στα χέρια του Κόβατσικ.

Κυριακόπουλος τώρα παραπέρνε τα πόδια του Νούγκρον. Τώρα τα πόρτα είναι με την παλά στα πόδια. Θα έρθει να είναι περιοχή. Για τον Τζάκα μια παλιά. Ο Πάς καταφέρνει και διώχνει. Και κέρδωσε ένα πλάγιο για το τριφύλι. Τζάπρας τελευταία γρήγορα το πλάγιο. Τζάπρας με τη Ριβέγια και ο Καμαρά τώρα. Φάουλ τώρα. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι. Τα πόρτα για τον Κυριακόπουλο. Μια σέντρα. Πάλα στα πόδια πέφτουν του Παναθηναϊκού, τα πόρτα είναι. Για τον Τζιριβέγια, αυτό για τον Καμαρά, τα πόρτα. Και πάλα στα πόδια του Κόβασικ. Εκτελεί ο τερματοφύλακας στο βολέ. Και ο Φαντρέγγελεν σπρώχνει έναν αντίπαλό του. Φάουλ για την Αφρική ομάδα. Στο 80, Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Πέτρος στο 35, Γιάκος στο 44 και Γιώφρης στο 57. Τώρα υπάρχουν φωνές ότι δεν έχει στηθεί σωστά η μπάλα. Εκτελούν οι Ούγγροι. Μια σέντρα. Εκεί ο Ινιάκη Πένια καταφέρνει και βγάζει την μπάλα, την προσεκτική επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Κρατάει ο Ταμπόρδα. Και αυτό για τον Πελίστρη. Κρατάει ο Ρουγουανός. Και φεύγει προς την αντίπαλη περιοχή. Κρατάει, μένει όρθιος από τα μαρκαρίσματα. Ανδρέας Τετέι. Θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα περνάει out. Απελπιστικό out. Το 21ο.

0: φοράει πάνω στα πόδια του Καμαρά και ο Ταπόρδα στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί θα δώσει τον Πέτρο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Στα δεξιά. Για τον Πελίστρη, αυτό για τον Ταπόρδα. Για τον Κυριακόπουλο. Ο οποίος θα βγάλει έξω στον Ταπόρδα. Πάσε στον Καμαρά, πάλι ο Ταπόρδα. Περαπατής περιοχή. Για τον Κυριακόπουλο εκτός περιοχής. Κράτησε ο Έλληνας μπακ. Διώχνουν όμως οι Ούγγροι. Δε Φράι. Για τον Τσιριβέγια. Τώρα ο κόσμος αρχίζει και χειροκροτάει. Τσιριβέγια ωραία κάθετη. Ο Ανδρέας Τεσέη. Ο Ράσο δεν έκανε ένα σουτ. Πάλι ο Κόβας της φλόκαρε και διώχνουν οι παίκτες της Πάξη. Άλλη μια ευκαιρία στο 23ο λεπτό με τον Παναθηναϊκό να σκοράρει για να βάλει το, η ομάδα να μπει σε τροχιά πρόκριση. Τσιριβέγια. Με τον Τζάπρα. Πατάει στην περιοχή. Έκανε ένα καλό γύρισμα, αλλά κέρδωσε ένα κόρνερ. Πάει ο Πέτρος Τσιριβέγια για να τεφτελέσει. Αλλά έχουν μια αλλαγή. Αποχωρεί ο Γιόρφη, ο σκόρτης του τέρματος, για να πει στη θέση του ο Παλόκ. Τώρα με το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η εξέδρα αρχίζει και ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Γιώργο αποχωρεί και δίνει τη θέση του στο Παλόκ. Εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά το Φαντρόγγελεν. Πάλα σε πόδια προφόρ της Πάξη. Και από εκεί στα πόδια του Τσάπρα για τον Ταπόρδα. Μια βαθιά μαλλιά για τον Τεφράι. Ο Ράσο Τερσόνι για τον Παναθηναϊκό. Το 85. Ο Έρτη Ράσο Τερ κάνει το 2-2 και παρηγορήθηκε το 2013. Εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ καλά την αντεπίθεση μέσα του Τρυπηλιού. Και ο Βορειομακεδόνας επιθετικός κάνει το 2-2 και ο Παναθηναϊκός είναι σε τροχιά πρόκρισης. Και ο κόσμος θα βγάλει τα τεσιπέλη για ακόμα μια φορά. Τώρα κάνει και την αλλαγή της υπάρξης. Ο Παλόκ πήγε στη θέση του Γιώφρη. Ο Έλμιν Ράσοντερ δικαίωσε τον προπονητή του που τον επέλεξε σε αυτό το σημείο. Το αντιδράσω πέρα από αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο που έχει κερδίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραθυναϊκός Πάξη 2-2 στο 27ο λεπτό. Σε κοιτάει και πάλι το παιχνίδι, η σέντρα η Ούγκρη, ο Ζαμπό θα κάνει βαθιά παλιά.
1: Να πούμε, πετυχαίνει γκολ η Άντερλεχτ, κάνει το παιχνίδι 2-1, είμαστε στο 87, αν είναι το αποτέλεσμα αυτό. Η Άντερλεχτ θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ την επόμενη Πέμπτη. Μιχάλη, συνεχίζεις.
0: Τώρα οι Ούγγροι είναι με την μπάλα στα πόδια τους, μια βαθιά παλιά που ελέγχει τη φάση ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος παίρνει την μπάλα με τα χέρια και δίνει στον Ντε Φράι από τα δεξιά του και ο Ντε Φράι στον 30, φιλοτσάπρα. Ράστοντερ για τον Πελίστρη, πιέζεται και από τις παίκτες της Ουγγρικής ομάδας. Καμαρά τώρα για τον Απόρδα. Αυτός ήθελε να δώσει τον Τετέι, αλλά ο Τετέι δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα και η μπάλα καταλήγει κόρνερ, καθώς και βρήκε σε πόδια παιχτών της Πάξη. Κόρνερ από τα αριστερά.

0: πάει χαλαρά ο Πέδρο Τσιριβέ για να το εκτελέσει. Στο 27ο λεπτό, Παναθηναϊκός πάση 2-2. Τώρα εκτελεί ο Τσιριβέγια, κάνει νόημα ψήφο που είναι θα ακολουθήσει. Εκτελεί ο Τσιριβέγια, μπάλα παραμένει στην περιοχή. Από εκεί πέρασε εκτός και γύρισε πίσω στον τριεντάφυλλο Τσάβρα και αυτό ακόμα πιο πίσω στον Ινιάκη Πένια. Αλλά τώρα στον Στεφάν Ντε Φράι και αυτό θα δώσει δίπλα του στον κύριο Τάφιλο Τσάκα. Μια βαθιά παλιά τον Έλληνα δεξιό μπακ. Η μπάλα πήγε στον Ανδρέα Τετέι. Προϋποθέσεις εκτέου για αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Ζάμπο είναι εκεί και καθαρίζει ο έμπειρος Ούγκρος. Διαβάζει θα τη φάση. Και φλάγει ο out. Και διπάξει. Το 88, Παναθηναϊκός τάξη 2-2, προηγήθηκαν οι Ούγγροι με τον Πέτο, ισοφάρισε ο Γιάκος στο 44 και ο Χρήστοφερ στο 57 έκανε το 2-1 και ο Ελμυρά στο 85 έφερε το μάτι στα ίσα. Τώρα παραφέρει ο Κόβασικ, ο Τσάβρας και τον Τσιριβέγια και η μπάλα περνάει εκτός. Offside ο Ανδρέας Τετέι, αλλά φαίνεται να κουτσένει ο Έλληνας επιθετικός, αλλά συνεχίζει κανονικά. Ζαμπό. Μια βαθιά παλιά που είναι ο Κόρε, αλλά ο Ταμπόρδα καταφέρνει και βγάζει το τετιέν καμένα στην αντεπίθεση. Πιέζουν τον Τσιριβέγια, κερδίζουν οι Ούγγροι. Από τα αριστερά, εκεί θα μπλοκάρει ο Νιάκη Πένια. Με δυσκολία, αλλά κατάφερε και μπλοκάρε. Ο Ισπανός θερματοφύλακας. Η Νιάκη Πένια επαναφέρει. Για τον Τετέι. Και ο Τετέι θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει ο Αργεντίνος για να δώσει δεξιά του στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Συνεχίζουν οι οδηγίες και από τον Ανδανό προπονητή τον Γιάκο Μνίστρουπ. Ο Καμαρά γυρίζει πίσω. Σε λίγο θα μόνο και στα 90 λεπτά. Ντε Φράι διώχνει και ο έξτρα χρόνος είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά έξτρα χρόνος εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Απολύτως δικαιολογημένα. Παντρόγγελεν τώρα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο και τον Ράστοντερ και τώρα τα πόρτα με την μπάλα στα πόδια του. Τσιριβέγια. Έχει μια βαθιά παλιά για τον Ράστοντερ από τα αριστερά. Ράστοντερ με τον Βάζα τον πιέζει. Βγάζει έξω για τον Τσάπρα. Ένα σούτ από τον Τσάπρα, η μπάλα περνάει out. Στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει και τη νίκη. Δεν του κάνει μόνο η ισοπαλία, θέλει και την νίκη για τον κόσμο του. Κόβαστικ. Μπάλα περνάει εκτός, πλάγει ο out. Κοντά στη γραμμή του τέταρτου. Κυριακόπουλος, θυμάστε να επαναφέρει από τα αριστερά. Επανέφερε την μπάλα ο Ελλήνος μπακ. Για τον Ράστοντερ. Θα κάνει μια κάθετη στην αντίπαλη περιοχή. Η μπάλα περνάει εκτός για τον Πέτρο Τσιριβέγια. Και αυτός θα δώσει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Πελίστρη. Στα αριστερά ο Ρουγανός επιθετικός. Για τον Γιώργο Κυριακόπουλο. πάλι ο Έλληνας μπακ. Το Μπελίτσι και το Καμαρά πίσω στον Ινιάκη Πένια. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό τώρα του δεύτερου χρόνου. Παραμένει το 2-2. Ζαμπό.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, η Άντερλεχτ στην Μιχάλη καθαρίζει την πρόκριση. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ στο 93 στις καθυστερήσεις. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1 και την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Άντερλεχτ. Συνεχίζει, Μιχάλη.
0: Είχαμε μια ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ο Κόβαση κατάφερε και μπλόκαρε. Τώρα σφυρίζει ΠΑΟΚ για την ουκρική ομάδα ο Μαρκ Νάχτεγκαλ πάνω στον Ντορέ. Να θυμίσω μπορεί να δώσουν σκόραρες στο πρώτο παιχνίδι. Και δεν ετοιμάζεται να επαναφέρει ο Μπαλόγκ την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάποιες συστάσεις τώρα από τον Μαρκ Νάχτεγκαλ. Μπαλόγκ ετοιμάζεται να επαναφέρει. Αλλά διώχνει ο Τσιριζέι για αστραπιαία. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων παραμένει το 2-2 και μπλοκάρει ο Ινιάκη.

καθαρίσουν οι Ούγγροι, αλλά εκεί πάρα προσφέρει τα πια του Ράστοντερ, ο οποίος πιέζεται. Σε βγάζουν οι παίχτες και σφυρίζει για τέτοια.

Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε Μιχάλη Ζωηλέ. Παναθηναϊκός πάξει 2-2 με την ψυχή στο στόμα που λέμε. Παναθηναϊκός τελικά έκανε τα εύκολα δύσκολα. Πάλι καλά. Στο τέλος της ημέρας πήρε την πρόκριση. Την επόμενη εβδομάδα, είπαμε την επόμενη Πέμπτη, με την ΤΣΣΚΑ 1948. Άρα έχουμε δύο ομάδες με ελληνικές, μάλλον δύο ελληνικές προκρίσεις. Ο ΠΑΟΚ εύκολα με το 2-0 στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός πολύ πιο δύσκολα 2-2 στο ΆΚΑ, με το 2-1 της Ουγγαρίας πέρασε στην επόμενη φάση. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, ο ΠΑΟΚ με την Άντελεχτ, η οποία, να δούμε αν τελείωσε το παιχνιδάκι, είναι 3-1 τελικό. Άντελεχτ Χάμαρμπι 3-1, οι Βέλγοι στην επόμενη φάση αντίπαλοι του ΠΑΟΚ την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα.

0: πάμε να ξεκινήσουμε τα σχόλια. Πρώτα από τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές του Νέα Σαντρία, η TVT Sports. Για να ξεκινήσουμε το δεύτερο παιχνίδι, το τελευταίο εκεί που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά με αντίπαλο την Φάξη, την οποία την είχε νικήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Εδώ βρέθηκε να χάνει 1-0, ισοφάρισε σε 1-1. Τελικά πήρε την ισοπαλία 2-2, που σημαίνει και πρόκριση για την επόμενη φάση του Conference League. Όμως φάνηκε ότι η ομάδα των Πρασίνων θέλει ακόμη αρκετή δουλειά. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν οι επιλογές που έκανε στην επανάληψη ο Δανός προπονητής του Γιάκουμπ Νίστρο που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει ο Παναθηναϊκός από το 60 και μετά να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, να πιέσει την εστία των Ούγγρων και τελικά να ισοφαρίσει με εκείνο τον γκολ του νέου αποκτηθέντα που πήρε από την Τούν τον πρώτο σκόρ του Ελβετικού Πρωταθλήματος, του Ροστέντερ. Ήταν αρκετά καλός ο Παναθηναϊκός, είπαμε, από το 60 και μετά. Ο Πελίστρη είχε ορισμένες εντυπωσιακές προσπάθειες. Ο Τετέ ξεκίναγε καλά, κάπου δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις ενέργειές του. Το ίδιο και ο Αντίνο. Μου έκανε εντύπωση μόνο ότι ο Γιάγουσιτς, που ήταν ένας προσεχής ο Κροάτης, ένα εξαίσιο ταλέντο για μένα, ο οποίος θα μπορούσε, αν είχε μείνει στον αγώνα, δεν ξέρω αν κουράστηκε, να έχει κερδίσει ακόμα και κόκκινη κάρτα από τους αντιπάλους του που δεν μπορούσαν να τον ανακόψουν. Πολύ καλός για μια ακόμη φορά βεβαίως ο Ετιέν Καμαρά, αυτός ο σημαντικότατος χαφ που πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει αρκετά λεφτά από τον 23χρονο ποδοσφαιριστή. Το σημαντικό είναι βέβαια πάνω απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League. Απ' την άλλη πλευρά, σοου για μια ακόμη φορά του Γιάννη του Κωνσταντέλια, αυτή τη φορά στην Τούμπα.
0: Άλλα δύο γκολ.
1: Άλλα δύο γκολ.
0: Γκολάρες και τα δύο.
1: Πέτυχε και τα γκολ ο διεθνής μέσο επιθετικός. Ευελπιστούμε όλοι να αλλάξει και την απόφασή του να επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδα, το χρειάζεται, καθότι ξεκινάνε το Σεπτέμβριο τα παιχνίδια του Nations League. Πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία, δεύτερο στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία που θα έχει προπονηθεί το Jürgen Klopp. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε εξασφαλίσει την πρόκριση ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία που είχε νικήσει 3-2 τη Δυνάμο Κιέβου και σήμερα την νίκησε 2-0 και πέρασε πανηγυρικά στην επόμενη φάση.
0: Εκεί θα παίξει με την Άντελεφ, η οποία κέρδισε πριν από λίγο, τελείωσε 3-1 στην Χάμπερμπι.
1: Μάλιστα. Κοίτα, η Άντρεχτ είναι η παλιά μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου, έτσι είχε παίξει παλιά με ελληνικές ομάδες αρκετές φορές. Προσπαθεί τώρα να ξαναβρει τον καλό του σε αυτό με κάποιες κινήσεις που κάνει η διοίκηση. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολα και τα δύο παιχνίδια. Θα χρειαστεί σοβαρότητα, πειθαρχία, αλλά νομίζω η ομάδα του Λύση που δείχνει πολύ καλά στοιχεία θα βελτιώνεται και ευελπιστούμε όλοι να περάσει και αυτό το εμπόδιο.
0: Να πούμε Μάνο, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξασφαλίσει το Conference, πρέπει να περάσει και την Άντρελεχτ. Δηλαδή αν αποκλειστεί από την Άντρελεχτ, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα ότι αν περάσει σήμερα είναι ούτως ή άλλως το Conference. Όχι.
1: Ναι, έχεις δίκιο, σωστό.
0: Πρέπει να περάσει και την Άντρελεχτ.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, συμφωνώ απολύτως.
0: Άρα μόνο εξασφαλισμένοι για Ευρώπη είναι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη. Οι μόνοι εξασφαλισμένοι για. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε. Ο Παναθηναϊκός είναι εξασφαλισμένος, όχι. Ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
0: Μόνο η ΑΕΚ. Μόνο η ΑΕΚ. Τρία παιχνίδια.
1: Στο Conference πρέπει να μπει στο league face,
0: ιδάλλως
1: δεν έχει άλλο να πάει.
0: Θέλει άλλες υποκρίσεις.
1: Ναι, άλλες δύο θέλει βέβαια.
0: Ο ΠΑΟΚ μία, ο Παναθηναϊκός δύο.
1: Έτσι είναι.
0: Έχεις κάτι άλλο μάνα από την Ευρώπη, τίποτα να σου κάνει εντύπωση?
1: Τώρα, πρέπει να πούμε, σήμερα είχε μια έκτακτη συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η UEFA δηλαδή, είχε τηλεδιάσκεψη με τους προέδρους των 55 χωρών μελών της. Και εκεί που ξέραμε όλοι ότι ο πρόεδρος της Τσεχικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Τριούντα, ο Νταβίν, είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης του Τζιάννη Φαντίνο για να υπάρξει αυτή η νέα εταιρεία, να το πούμε έτσι, συνεργάτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που θα αποφέρει ένα σημαντικότατο ποσό σε κάθε εθνική ομοσπονδία, τουλάχιστον άλλαξε γνώμη και ο κύριος Τρούντα και 55 χώρες μέλη της UEFA αντιτάχθησαν όλες μαζί και επισήμως σε αυτή την πρόταση του Τζιάννη Φαντίνου, απειλώντας μάλιστα...
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Σάκη Μπουσδούνη. Παιδιά, δεν ανοίγουμε ακόμα τις γραμμές. Θα σας ανοίξουμε μετά τις 12. Να βγει και ο Σάκης Μπουσδούνης να πει το σχολείο του. Σε 3-4 λεπτάκια θα τον βγάλουμε. Μέχρι να πάμε στο Σάκη να πούμε τα τελικά αποτελέσματα από την αρχή. Το κουπόνι μεγάλο σήμερα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή, από τις 5 ώρα που ξεκίνησαν. Αθλέτικ Κλαμπ Σκάλτες με τη Βαντούς 0-2. Τόμπολ Πενεβέζης 1-1. Είχαμε ένα φιλικό του Άρη, Μόνσα Άρης 1-3. Συνεχίζουμε, Μακάμπι Τελαβίβ Σερίφ Τυρασπόλ 1-0. Άουντα Στεάου Βουκουρεστίου 4-1. Γιάμπλονες Βαρασντίν 2-0. Ζήρα με την Πάιντε 1-1. Εδώ ήταν έκπληξη. Το Χ 5-75. Ίντερ Τούρκου Μπασάξε Χ 2-0. Και εδώ έκπληξη. Αποκλειστήκαν οι Τούρκοι. Ήρβες Τιαρνάν 2-1. Νόα Ζήμπρου 2-1. Νόμε Κάλιου Σέλμπουρν 2-1. Πιούνικ Γερεβάν Ντεμπρεσένη 0-0. Λεβάντια Ταλίν Γκέτεμπορκ 1-3. Μίντιναν Μπεσίκτας 0-2. Πάφος Χάιντουκ 4-0. Στην παράταση, παρακαλώ, μεγάλη νίκη για την Πάφο. Είχε χάσει 2-0 στην Κροατία. Πέρασε με 4-0. Χράντετς Κράλοβε Τρόμσο 3-1. Γιώρι Έτο με την Μπίσεν 1-1. Βελές Μόσταρ Ντουνάησκα Στρέντα 0-3. Ζαργύρης Δυναμό Τυφλίδας 7-2. Μπραν Κλούζ 3-1. Νόρτζεραν Γκάις 6-0. Δυναμό Μίνσκ Νεύση Μπακού 0-1. Πετροκούμπ Μπόρας Μπανιαλούκα 3-3. Τορσβάν Μάδεργουελ 0-3. Βαλέτα Ράκοβ 0-4. Βενιού Σέντς Φλόρα Ταλίν 1-0. Μπεϊτάρι Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3. Δέρι Ριέκα 0-1. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Καραμπάκ είναι 0-0. Πήγαμε στα πέναλτι. Έχουν πάει στα πέναλτι τώρα. Άγιαξ Βοηβοντίνα 4-1. Βέστιρ Ρίγα Σκόλα 1-1. Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ 2-2. Μπαλκάνι Μποέμιαν 3-2. Και εδώ έχουμε ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι. Σκεντίγια Μπράβο 3-1. Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ 4-0. Στράσεν Παρτιζάν 0-1. Άντελετ Χάμαρμπι 3-1. Φερεσβάρος Τβέντε 2-2. Αούστρια Βιέννης Λεπάγια 3-1. Τελικά στην παράταση Γάνδη με την Τσεσκάση είναι 0-0. Ζρίσκι Μόσταρ Βαλούν Ρέκιαβικ 2-2. Κατοβίτσε Ζήλινα 3-1. Κλούζ Αλασκέρτ 3-0. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Κολερέιν Ενσίκη 0-3. Κόπερ Ρούναβικ ακόμα δεν έχει τελειώσει το μάτς, είναι 0-2. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη Μπενφίκα Σενγκάλεν 4-0 με 3 γκολ του Παυλίδη, παρακαλώ, από ό,τι βλέπω 3 γκολ του Παυλίδη, 4 γκολ του Παυλίδη στο 11, στο 55, στο 66 και στο 74. 4 γκολ, ε. Συνεχίζει εκεί που σταμάτησε πέρυσι ο Παυλίδης. Δυναμό Σίτι με την Αλουμίνη 3-0 στο 81. Μπράγκα Ζελέζινσαρ 3-0 στο 76. Στο 82 Σουτιέσκα με την Βίτμπετς 0-1. Χιμπέρνιαν Μαλίσεβα 4-0 στο 80. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Είπαμε Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφια στην άλλη Πέμπτη, στο ΆΚΑ, και στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, τελευταία εκπομπή. Φεύγουμε μετά για διακοπές καλοκαιρινές.

Την άλλη Τετάρτη έχουμε και τα μάω την άλλη εβδομάδα παιχνίδια και του Ολυμπιακού που παίζει με την Νάιμεγγεν. Παίζει την 4 Αυγούστου Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, πρώτο μάτς με την Νάιμεγγεν για τα προβληματικά. Εδώ μιλάμε για το Champions League. Πάω για το

να πούμε ότι είχαμε και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 18 για τον μπάσκετ. Μια εθνική ομάδα η οποία έπαθε μεγάλη ζημιά. Κέρδιζε 29 πόντους διαφορά κάποια στιγμή την Ισπανία. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έχασε με 66-69 και δεν θα είναι στον τελικό. Θα κάνει το, τώρα θα προσπαθήσει να πάρει την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Mundo Basket. Under 18 μιλάμε. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι σε ένα σημείο. Μετά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και το συν 29 έγινε μείον 3 νίκη για τους Ισπανούς.

0: πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για, με τον Σάκη Μπουζούνη για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Να δούμε ο Σάκης αν βρίσκεται σε κάποιο εξωτικό νησί. Είναι εδώ ακόμα στην Αττική. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Είπα και εγώ δεν θα το πεις. Γεια σου ρε φίλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φιλαρακού.
1: Τι έγινε? Είναι σε ένα εξωτικό νησί που λέγεται Καρπενήσι.
0: Ωραίο ρε φίλε ο Καρπενήσι. Έχει και ναι. Καρπό και νησί, Από όλα μαζί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει, συνδυάζεις. Εσύ συνδυάζεις.
1: Θα φύγω από εδώ, από την μετά από τα
0: Λαγωνίσι.
1: Θα πάω σε άλλο νησί, θα πάω στο Λαγωνίσι.
0: Μπράβο. Έχεις πάρει τα νησιά Σβάρνα.
1: Ενέρεση, τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό λέω. Ότι ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Εγώ όλες τις μέρες αυτό έλεγα.
0: Σε άκουγα ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο.
1: Και με τη Ζέτα, βέβαια. Μα φαινόταν, γιατί κοίτα να δεις. Δεν μπορείς. Καταρχήν δεν υπήρχε φόβητρο απέναντι. Ήταν η Μπαρσελόνα, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ήταν όμως μια πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα.
0: Η οποία πριν λίγες μέρες έβαλε 4 γκολ στο Φερεσβάρος.
1: Μπράβο. Έχει έναν τρόπο παιχνιδιού. Πληροτράχυλοι παίκτες. Παίζουν πολύ δυναμικά. Πέφτει πολύ ξύλο.
0: Βέβαια,
1: αλλά ένας διαιτητής σήμερα
0: βέβαια, να πάνε. Τους άφησε και ο Παναθηναϊκός να κάνουν το παιχνίδι, εντάξει, γιατί λέμε ότι είναι, έπαιξε καλά και η Πάξη, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν κακός μέχρι το 65 εκεί με τις αλλαγές.
1: Ναι, κάπως... ο Παναθηναϊκός σήμερα ένα 30 λεπτό έπαιξε μπάλα, οι αλλαγές
0: έπαιξαν ρόλο. Ναι.
1: Σήμερα οι αλλαγές βοήθησαν όλες τον Παναθηναϊκό και με το... καθάρισε με ένα τσίπημα φιδιού από τον Ραστόντερ που πέτυχε το πρώτο επίσημο γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού με ασίστ του Ντεφράι. Εντάξει, ήταν δύσκολη βραδιά. Η αλήθεια είναι για τον Παναθηναϊκό που λίγο έλειψε να έχουμε παράταση.
0: Ήταν καταστροφή.
1: Βέβαια.
0: Τώρα συνεχίζει. Εντάξει, πάλι μια.
1: Ότι δεν έχει μαξιλαράκι.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ούτως ή άλλως η ομάδα η επόμενη είναι πάνω κάτω ίδιες δυναμικότητες από ό,τι έχω δει με την Πάξη. Αλλά δεν είναι το φόβητρο. Μετά θα δούμε ποια ομάδα θα πέσει στον δρόμο του.
1: Εντάξει, όσο προχωράμε θα δυσκολεύει. Δεν μιλάω για το επόμενο που είναι σε 1948. Είναι αυτό το μάτς. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μια θέση στα play-offs.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη στις 5 του Αυγούστου είναι το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη στις 11 Αυγούστου στην Βουλγαρία. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ώρες.
0: Ναι, είναι νωρίτερα θα γίνει γιατί παίζει και η άλλη ομάδα της Σόφιας.
1: Γι' αυτό.
0: Θα τα αλλάξουν.
1: Μετά την αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα λόγω της δεύτερης ομάδας της Σόφιας, της ΣΚΑ Σόφιας, έτσι. Οπότε η UEFA δεν ήθελε να γίνει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε κοντινές ημερομηνίες στην ίδια πόλη. Γι' αυτό τροποποίησε την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, ας πούμε, του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει τα δικαιώματα, έτσι, για να.
0: Ναι, σωστό.
1: Πόσο φάνηκε ότι που δεν υπήρχε το VAR σήμερα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, το VAR είναι κάποιες φορές πρέπει να υπάρξει. Για το χέρι λες, το γκολ του, της δεύτερο γκολ της Πάξης, για το χέρι λες.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί θεωρώ ότι δεν υπάρχει γκολ. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το VAR, ό,τι σε ρίξει ο διαιτητής είναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει.
0: Από σήμερα, αλλά... εσύ, Σάκη, τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι?
1: Την πρόκριση, τίποτα άλλο.
0: Ναι, του κάποιο παίχτη ξεχώρισε στον πιτσιρικά, τον Κροάτη ήταν καλός, ο Γιάκουτσης.
1: Ο Κροάτης καλός, κοίτα να δεις, ο Κροάτης ήταν καλός, πέτυχε και ένα ωραίο γκολ, έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι. Αλλά έδειξε για άλλη φορά την κλάση του. Στο υπόλοιπο του αγώνα όμως γενικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο κορυφαίος. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Με αυτή την έννοια, όχι, δεν τον υποτιμώ τον άνθρωπο. Προς Θεού, μια χαρά, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ ότι στο πρώτο μάτι ήταν ακόμα καλύτερα. Ο πιο δραστήριος θεωρώ ότι ήταν ο Αντίνο, πιο κινητικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Δεν είχε την τελική προσπάθεια σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός όσο στο πρώτο. Και για μένα δικαίως αντικαταστάθηκε. Μια και λέμε για τους παίκτες, ο Ζαρούρι έπρεπε να αντικαταστάθει κάτι με από το ημίχρονο. Δεν ήταν σε καλή βραδιά. Δεν δημιούργησε πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα, ενώ και ανασταλτικά δεν ήταν καλός. Ο Τετέι λίγες ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν, δεν είχε για άλλη μια φορά καλά τελειώματα. Και ο Πελίστρη έδωσε πνοή, ένας από αυτούς που μπήκε, γιατί θεωρώ όλοι όσοι μπήκαν στο παιχνίδι ως αλλαγή.
0: Βοήθησαν.
1: Ήταν πολύ καλός, αναστάτωσε γενικά την άμυνα και είδες και μια φάση εκεί που πέρασε ο πυροβρήκη μπροστά του, με την ταχύτητά του δημιούργησε προβλήματα. Είχαμε την πρώτη του Ρικ Φαντρόγγελεν που ήταν καλός και καθάρισε πολλές φάσεις όταν χρειάστηκε. Ο Ραστόντερ μπήκε δικαιώθηκε ο Νίστρου που τον έβαλε, γιατί πετυχαίνει το γκολ της πρόκρισης, και τον αισθάνθηκε η άμυνα της Πάξη. Ο Τσιριβέγια που μπήκε κι αυτός ήταν καλός, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί δεν αγωνιστεί πάρα πολύ, όπως και τα Μπόρντα. Αυτοί οι παίκτες έδωσαν πνοή στον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν δεν φάνηκε στο πρώτο διάστημα, εκεί μέχρι το 30 λεπτό περίπου, αλλά μετά είχε ανεβάσει την απόδοσή του. Και ειδικά στο δεύτερο μέρος ήταν από τους καλούς του Παναθηναϊκού μέχρι που έφυγε. Ο Καμαρά θεωρώ ότι στο 0-1 αδρανεί, αλλά μετά θεωρώ ότι ήταν καλός χωρίς να πάρει ρίσκα. Ο Τσάπρας γενικά καλός θεωρώ ότι ήταν, έκανε τα ανεβάσματά του και ήταν μέσα στο να κυκλοφορεί καλά η μπάλα. Και πάλεψε αρκετά ο Ντεφράη. Εντάξει, δεν μπορώ να πιστεύω, μια χαρά ήταν ο αρχηγός. Και αυτός πήρε πολλές και καθάρισε αρκετές μονομαχίες. Κάνει και την
0: αστίστη. Τι φάσεις, ναι, στον γκολ, ναι, το δεύτερο.
1: Για τον Ντουμπά, παρόλο που αντικαταστάθηκε, εγώ θεωρώ ότι ήταν καλός, γενικά αμυντικά, είχε πολλή δουλειά. Εντάξει, τώρα έχουμε βρει άλλο εξηλαστήριο στήμα, δεν λέω ότι είναι από τους κορυφαίους γενικά, ειδικά στο πρώτο αγώνα δεν μπορεί να πει ότι Μπάι ήταν μέσα σε όλα τα γκολ. Σήμερα όμως δεν έκανε και κάποιο τρομερό λάθος και αντικαταστάθηκε. Ο Κυριακόπουλος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και ανασταλτικά, αλλά είχε και πολλές προωθήσεις, είχε και δύο πολύ καλά σουτ, δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Ο Πένια τα γκολ που δέχεται δεν νομίζω ότι μπορούσε να αντιδράσει, να κάνει κάτι παραπάνω, είχε και καλές αποκρούσεις.
0: Γενικά ήταν μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός το πράγμα το δυσκόλεψε αρκετά. Μάλλον δυσκόλεψε πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή έκανε τη ζωή του δύσκολη.
1: Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του.
0: Στο τέλος της ημέρας, αύριο το πρωί θα είναι ο Παναθηναϊκός που θα πανηγυρίσει. Μάλλον πανηγυρίσει την πρόκριση.
1: Πολύ καλά φίλε, ότι
0: αυτοί οι αγώνες είναι.
1: Κρύβουνε πολλές
0: φορές. Είδες τι έπαθε η Μπασάξεχιρ, είδες τι έπαθε η Ρουμάνη, η Στεάουα. Η ΑΕΚ με την ΝΟΑ πριν κάποια χρόνια. Ναι, είναι τα παιχνίδια αυτά προκληματικά, είναι τέτοια εποχή, δηλαδή τον Ιούλιο μήνα, που οι ομάδες είναι ακόμα στην προετοιμασία, βέβαια. Δηλαδή στην ουσία παίζουν παιχνίδι μέσα στην προετοιμασία τους.
1: Ακριβώς.
0: Αν να παίξουν φιλικό, παίζουν επίσημο, ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι, είναι βαριά τα πόδια. Είδαμε ότι τέσσερις στο τέλος πάθανε και κράπες, δεν μπορούσε να βοηθήσει προς τα τελευταία λεπτά του μάτς. Στο γήπεδο ήταν ο κύριος Αλαφούζος.
0: Είχε και το κόσμο, έκανε 25.000 καλένα.
1: Εκεί, τόσο όσο υπολογίζαμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ο Αλαφούζος στο γήπεδο, ο Μπαλτίνη στο γήπεδο και ο νέος.
0: Ο Κάγκουα, φάνηκε, ναι, χαιρέτησε.
1: Πήγε να δει το μάτς. Οπότε θα περάσει ξανά.
0: Και έχουμε κάτι άλλο, Σάκη, από μεταγραφικά Παναθηναϊκού, ακόμα ένα παίχτη που ακούστηκε
1: όχι
0: κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει χαλαρότητα μεγάλη. Όχι ότι δεν.
0: Θα πάει για παίχτη Παναθηναϊκός.
1: Πώς δεν θα πάει, βέβαια θα πάει για παίχτη, θα δούμε βέβαια.
0: Για έναν παίχτη. Πληροφορίε τι λένε.
1: Θα πάει και για εξτρέμ. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πελίστρη. Όχι ότι δεν τον θέλει. Τον είδαμε ότι τον εμπιστεύεται αρκετά ο Νίστροφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι ακούγεται για Αγγλία, για την ομάδα που πάει και ο Ντολάκης, για τη Χαλ. Ακούστηκε μάλλον. Εάν φύγει ο Πελίστρη, σίγουρα θα πάρει εξτρέμ από εκεί ο Παναθηναϊκός. Δεξιά με αριστερό πόδι, αυτό καταλαβαίνω. Και σίγουρα θα πάρει και έναν παίκτη ακόμα στη μεσαία γραμμή. Τώρα να το πω από το πάνω ράφι, καλό παίκτη με τα χρήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε τις επόμενες ημέρες ό,τι εξέλιξεις.
0: Ναι, μέσα στην εβδομάδα λογικά.
1: Όχι, και πάει και επόμενη.
0: Και μετά τον αγώνα τον επόμενο, ε.
1: Και ακόμη, ναι, δεν είναι.
0: Ναι,
1: κοίτα
0: ναι.
1: Να δεις, παρουσιάζονται τώρα όσο θα μπει ο Αύγουστος και όσο περνάνε οι ημέρες, όσο κάποιοι παίκτες από το πάνω ράφι, όπως τους λέμε, δεν βρίσκουν συμβόλαια. Μπαίνουν πολλά δεν, γιατί περιμένουν,
0: ναι, περιμένουν
1: και
0: να πάρουν
1: σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Όπως ο Γκέρσεν δεν έχει προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τότε μπορεί να βρει μια ευκαιρία να τον βάλει κανένα μηδενικό παραπάνω
0: και να έρθει.
1: Να φέρει. Περιμένουμε βέβαια να γυρίσει και ο Ντέσσερς, οπότε λογικά με την έναρξη του πρωταθλήματος θα είναι κοντά στο να γυρίσει. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πότε. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι θα πρέπει να είναι 100% έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος, που για μένα θα είναι μια. Σαν
0: μεταγραφή καινούργια, στην ουσία μεταγραφή καινούργια. Ναι. Δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Και θα δούμε βέβαια και τι θα γίνει και με τις αποχωρήσεις που ακόμη. Μπακασέτας, Βιλένα.
0: Αυτή η ψυχή ο Βιλένα, ε.
1: Καλά, ο Βιλένα πιο ξεκούραστο
0: μεταγραφή. Καλύτερα, δηλαδή με παραλίες, μπάνια. Και πορτοφόλι, γιατί παίρνει και μεγάλο συμβόλαιο αυτός.
1: Βέβαια. Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός έχει κοιτάξει ξεφορτωθεί αυτά τα μεγάλα συμβόλαια, γιατί στην ουσία είναι άλλος ένας πολύ
0: μεγάλος παίκτης.
1: Ο Πάντοβιτς δεν θέλει να πάει ιδανικός, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από το Πανετολικό, είχα μάθει, και από το Λεβαδιακό. Δεν θυμάμαι αν ήταν και η Φυσιά μέσα στις ομάδες. Ο Σοκό επίσης δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα, οπότε θα ψάξει να βρει
0: ομάδα εδώ.
1: Ομάδα.
0: Σου αρέσει, αρέσει η Αθήνα.
1: Μπορεί να είναι και η Κυφισιά, βέβαια. Γιατί να μην του αρέσει, δηλαδή, αν είσαι στην Αθήνα η κύριε Βιέρα κάτω.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ αυτά ξέρετε εσείς. Εσύ και. Εσύ.
1: Εννοείται, απλά σου το λέω για να το.
0: Ναι, θα πας μια μέρα μαζί σου να μου κάνεις μια. Να με κυκλοφορήσει εκεί στα πλούτη σου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Σάκη, να σου πω πριν κλείσουμε. Να σου πω πριν κλείσω κι εγώ. Παυλίδης 4 γκολ, ρε φίλε. Έχει βάλει 4 γκολ σήμερα.
1: Ναι, αμφιβάλλει κανείς.
0: Όχι, αλλά 4 γκολ δεν τα βάζει και εύκολα.
1: Ακριβώς. Δεν τα βάζει και εύκολα, αλλά.
0: 5-0. Αυτό το βάλε ο Παυλίδης.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Και αυτό ο Παυλίδης. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Κλέμερτ.
1: Να μου επιτρέπεις δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τελευταία είχε έβγαινε μια φημολογία πιο πολύ στα social, γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, για τον Ταμπόρδα, ότι δεν τον βλέπει ο Λίστρουπ. Σήμερα μπήκε και έδωσε ρυθμό, έδωσε μια θετική άβρα, βλέπει και δίχτυα. Οπότε κατ' εμέ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ένα είναι αυτό. Και έτσι δεύτερο, το είπαμε και στην αρχή, το καλοκαίρι, αυτά τα μάτς, γιατί σίγουρα υπάρχει γκρίνια, γιατί μου έχουν έρθει και εμένα κάποια μηνύματα. Παιδιά, αυτή την εποχή πρέπει να κάνουν όλοι υπομονή, γιατί η ομάδα δουλεύεται να μονταριστεί. Δεν μετράνε οι εμφανίσεις, αλλά οι προκρίσεις στο παλαιό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, μετά από λίγο καιρό, εάν σε ρωτήσω, Βασίλη μου, πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, ούτε που θα θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι, την πρόκληση θυμάστε, την πρόκληση.
1: Πέρασε.
0: Σωστό, πέρασε, αυτό, πέρασε, αυτό.
1: Πέρασε στη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ξέρω εγώ, και μπήκε σε πλαγιό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό.
1: Δεν θα κάνουμε κουβέντα ότι δεν ήταν καλό αμυντικά, ότι στο πρώτο μάτι δεν μπορούσε να βάλει 3-4 γκολ. Θα μπορούσε και δεν το έκανε.
0: Ναι, ναι, έτσι,
1: δηλαδή
0: έτσι.
1: Κάπου ήρεμα, χαλαρά και ο ίδιος ο προπονητής είχε ζητήσει στήριξη από τον κόσμο, γιατί χρειάζεται αρκετό χρόνο για να έρθει στο επίπεδο που
0: θέλει ο προπονητής. Οκ, Σάκη μου. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Σάκη μου. Ακούσαμε και Σάκη Μπουσδούνη, αναλυτικότατος για το ρεπορτάζ. Μάλλον και το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, τι γίνεται και για τον αγώνα, το σχολείο του. Εμείς θα πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 12 και αμέσως μετά ξεκινάμε με ανοιχτές γραμμές. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 3 10 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινητών.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

φίλος ο Χρήστος που έστειλε μηνυματάκι. Ναι, θα πάμε και πει με το Σάκη. Και εγώ αυτό πιστεύω, φίλε Χρήστο. Παναθηναϊκός άφησε, μάλλον έδωσε δικαιώματα, έκανε τα εύκολα δύσκολα. Έδωσε δικαιώματα στην Πάξη να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή, να πάει να περάσει αυτή στην επόμενη φάση του conference. Τελικά με ένα γκολ στο τέλος, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Μόνο αυτό κρατάει. Νομίζω ότι η εμφάνιση δεν ήταν καλή εμφάνιση. Βέβαια, αν πείτε, υπάρχουν αφρητικά. Οι ομάδες είναι σε προετοιμασία ακόμα. Μετά το 65, με τις αλλαγές του έκανε ο Νίστρουπ, ήταν ο Παναθηναϊκός αρκετά καλύτερος. Αλλά μέχρι το 65 και 70 ήταν κακός. Κατά τη γνώμη μου, τελικά τι μετράει η πρόκριση. Αυτό κρατάει και προχωράει.

κάποια βολτούλα που θέλετε να πάτε, μια μίνι απόδραση ή αρκετές μέρες, όσοι προτιμάτε, ό,τι προτιμάτε. Το Hotel Ανθιδών στην Καλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Ό,τι θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στην Καλκίδα. Περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 460.

από Βόλο, καλές διακοπές, να είσαι καλά φίλε. Ο φίλος ο Ανδρέας πέστε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή και καλές διακοπές. Ο Γιάννης ο φίλος μας από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Είπαμε παιδιά, ο ΠΑΟΚ θα παίξει τελικά με την Άντερλεχτ. Κατάφερε, κέρδισε στο τέλος τη Χάμαρμπι 3-1 και θα είναι το αντίπαλος του ΠΑΟΚ.

το φίλο που ρωτάει για το Super Cup, φίλε, το βρήκα. Το Super Cup, όχι το ελληνικό, το ξένο που λες, είναι την Τετάρτη 12 Αυγούστου, όταν παίζει και η ΑΕΚ, βέβαια, με τον Όφη. Τότε είναι και τσάικ με τον Όφη το τελικό στο Παγκρίτιο. Το Super Cup, τέλος πάντων. Όφη ΑΕΚ, ο μεγάλος, έτσι, το Europa και το Champions League. Η Παρί το Champions, η Άστον Βίλα το Europa, παίζουν Super Cup Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για την Παρί σαν νικήτρια του Champions League, πρώτο επίσημο μάτς και για την Άστον Βίλα, νικήτρια του Europa League. Ο Παυλίδης, πάμε παιδιά, ασταμάτητος, απίθανος, πέτυχε 4 γκολ με την Σεν Γκάλεν. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στο Εγάλαιο. Καλημέρα.

παιδιά, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι, τη μιλάει τη μπάλα, είναι νομίζω ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή. Μιλάμε για την Ελλάδα και με αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα εννοώ, αλλά και με αυτούς που παίζουν εκτός. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές ο Κολιεράκη. Ο Κωνσταντέλιας κάνει ο άνθρωπος σπουδαία πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι θα κάνει μια μεταγραφή που θα είναι παραπάνω και από τον Τζιόλι και από τον Καρέτσα και από τον Κοστούλα και από όλους τους υπόλοιπους. Θα κάνει μια τεράστια μεταγραφή όταν βέβαια έρθει η ώρα και αν θέλει το παιδί. Το όνομά του θα παίξει σε πολύ μεγάλα νούμερα και οικονομικά και θα πάει και σε πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πάρα πολύ τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έκανε πάλι σήμερα παπάδες, πήρε τον ΠΑΟΚ μόνος του με δύο υπέροχα γκολ, κέρδισε 2-0. Μπιλάρα καλημέρα. Αν Καρέτσας, Παυλίδης και Τζόλις κάνουν τα 30 και τα 40, τόσο ο διάολος ο Τέλιας πόσο κάνει, όσο κάνουν όλοι μαζί.

παιδιά, να ξεκουραστούμε και εμείς λιγάκι, να εισκάσετε και εσείς λιγάκι τα βράδια, να ηρεμήσουμε και εμείς, να κάνουμε τις διακοπές μας, τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε πιο δυνατοί για το χειμώνα που μας έρχεται. Εδώ πάντα βέβαια, στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 που έχω

Ο φίλος ο Γιάννης φεύγει αύριο το πρωί μεσημεράκι για τον Πορό για 5 μερούλες. Εκεί να πας στο Λεμονόδασος να κόψεις και λεμόνια. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου.

Δεν έχουμε κάτι που να, έτσι, να είναι άξιο αναφοράς. Αυτά που ξέρουμε, τα ονόματα που ξέρουμε. Το μόνο που ακούστηκε είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει, από ό,τι είπαν σήμερα, από την, το επικοινώνησαν εκεί από την Ολλανδία που βρίσκονται ο Νίκολης και ο Ριμπάλτο, ότι η ΑΕΚ θα πάει και για έναν αριστερό μπακ, εκεί που έχει θεματάκια. Θα πάει να πάρει και αριστερό μπακ μαζί με έναν παίκτη στα χαφ. Από ό,τι έχουν πει, ο Ολυμπιακός συνεχίζει αυτό το ψάξιμο για τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ολυμπιακός θα κάνει και λίγο κράτη τώρα, γιατί έχει μάτς σημαντικό την επόμενη εβδομάδα με την Αϊμέγγεν. ΤΣΣΚΑ είναι διάσπαση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας του 1948 που θα παίξει τον Παναθηναϊκό. Η σημερινή ΤΣΣΚΑ Σόφιας εξαγόρασε, διαβάζω, τη Λίτεξ Λόβετς και ανέβηκε στην κατηγορία λίγα χρόνια πριν. Είναι μια ομάδα που ήταν μαζί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τώρα έγινε ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Δεν είναι μια ομάδα η οποία τρομάζει τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να έχει, να υπάρχει αγωνιστικότητα, να είναι ο Ανακός που με πολύ προσοχή, γιατί είδα τι έπαθε σήμερα, παραλίγο να την πατήσει με την Παξί, που δεν είναι κάτι διαφορετικό από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Παίζει την επόμενη Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, 9:30 στο ΟΑΚΑ πρώτα.

Φίλε μου, τα τέσσερα μάτς που θέλεις είναι Κλουζ Αλασκέρ 3-0, Κατοβίτσε Ζήλινα 3-1, Κόλερ Έιν Ενσίκη 0-3, Κόπερ Ρούναβικ είναι 1-2 στο 114.

0: για το φίλο που με ρωτάει, Γάντης απέναντι πέρασε τελικά. Έχασαν δύο πέναλτι φιλοξενούμενοι. Τα βάλαν οι Βέλγοι, τελικά πέρασε εύκολα, μάλλον δύσκολα, την Τσεκάσκι στα απέναντι. Ο Άρης κέρδισε 3-1, όχι 0-3 που είπα, απλά διάβασα λάθος το site, το γράφε 0-3, τελικά ο Άρης κέρδισε 1-3, με ενημερώνει ο φίλος μου Μάνος ο Σταραμόπουλος και ευχαριστώ Μάνο μου. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το φίλο.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά φιλαράκο.
1: Δεν είμαι ικανοποιημένο σήμερα εδώ με τις ομάδες, αλλά είναι και πάσο προετοιμασίες.
0: Με τον Πάουκ, εντάξει, με τον Πάουκ ήταν καλός ο Πάουκ.
1: Ναι, ο Πάουκ, ναι. Αλλά κι αυτός θέλει ακόμα δουλίτσα, βέβαια. Είναι πάνω σε προετοιμασία οι ομάδες. Δεν περίμενα να δω και κάτι σούπερ. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, και όλη η ομάδα μου ακόμα Ολυμπιακό δεν περιμένει κι αυτός στο απόλυτα φόρτο του μέσα στο καλοκαίρι. Σημασία βέβαια ότι περάσανε, αυτή η σημασία για μένα. Ότι πήραν τους βαθμούς που χρειάζεται η χώρα μας. Και συνεχίζουν και παρακάτω. Επίσης, μετά από τα δικά αυτά γεγονότα, να στείλω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πυροσβεστών εκεί που χάθηκαν πάνω σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που κάθε χρόνο έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας. Και από ό,τι έχω την τελευταία ενημέρωση, καίγεται και το φοινικό δάσος της Πρέβελης στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς έχω αυτή την πληροφόρηση πριν από λίγο. Βασίλη μου, δεν ξέρω αν.
0: Ναι, κάτι θα συλλογάσει. Χάζευα με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, δυστυχώς και το φωτικό δάσος εκεί. Συγγνώμη για το δίχα μου. Και η κουμπή σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλαρή.
0: Εντάξει, με την τελευταία μέρα.
1: Δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ πια με το φωτικά. Αυτό που πήρα περισσότερο να σου πω είναι να περάσει καλά εσύ και η οικογένειά σου. Να επιστρέψεις χειρός και δυνατός πάλι πίσω, να πας εκεί που αγαπάς και σ' αγαπούν περισσότερο και να περάσεις υπέροχα. Να είναι η κάθε σημερινότητα εκεί πέρα η πιο καλή από την επόμενη.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και να σε ευχαριστήσω θερμά πέρα από αυτό και για την παρέα που μας κρατάς τόσα χρόνια κάθε βράδυ σχεδόν. Μετά το μέσα έτος συνήθως και τώρα τα τελευταία από την τέκη και μετά και μας κατάσμενε τα χαράματα, δεν είναι και λίγο αυτό να σε έχουμε παρέα μας. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας πέρα από τόσα χρόνια που σε ακούμε. Εγώ ειδικά σε ακούω πάρα πολλά χρόνια και το ξέρεις. Δηλαδή εγώ έχω ξεκίνησει σε ακούω προσπέρευμα μετά που έκανε στα βάρη εκείνη με τα λαϊκά.
0: Ναι, αν ναι.
1: Αν καλά που σου είχα πει, από εκεί ξεκίνησα να σε ακούω φανατικά. Μετά πήγαμε στο Σπορ 24 με τον Σωτήρη Γεωργίου. Είχαμε διάφορα πράγματα. Είχαμε ένα πληθωρισμό στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Που με κάνανε κομμάτι και συνάντα σε έχω κάνει καθημερινό κομμάτι τη ζωή μου. Καθημερινότητά μου. Ευχαριστώ λοιπόν να περάσει υπέροχα με την οικογένειά σου. Να περάσει υπέροχα και να γεμίζει μπαταρίε και να μα έρθει Δημήτρο. Να σκεφτάξει όμω και πάλι με τη βραδινή σοφή εκπομπή που γίνεται από Κυριακή βράδυ ως Πέμπτη προς Παρασκευή.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, με δύναμη και να περάσει υπέροχα.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12, εντάξει, μας τα είπε όλα ο φίλος μας πριν, εντάξει, μας έκανε... Όλα καλά, εντάξει παιδιά, δεν κάνουμε και τίποτα, παρούλα κάνουμε, αυτά είναι, η δουλειά μας είναι, δεν χρειάζεται παραπάνω, μας φαίνεται και κοκκινίζουμε, φίλε μου Αλέξανδρε. Μπίλαν, σου εύχομαι ήρεμες καλές διακοπές, να ξεκουραστείς και με την οικογένεια και να περάσεις τέλεια, να είσαι καλά κύριε Βασίλη, ο φίλος μου Βασίλης ή αλλιώς το Ναυάγιο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είπαμε και τον μπιστρό στην παρέα μας, θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3, ένας φίλος ή μια φίλη θα πάει από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον από σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, και όποια μέρα θέλει από τις υπόλοιπες να πάει να απολαύσει μια ποικιλία κρατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες κρίσταλο σε παγωμένο ποτήρι. στο Μπιστρό είναι στην, στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού, που από Σεπτέμβρη και αυτό αλλάζει πολλά πράγματα, με ένα τρελό πάρτι που θα γίνει εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη. Κύριε Παναγιώτη, που είσαι, περπατάς. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, να περάσεις υπέροχα, φιλαράκο, λέει ο φίλος ο Δήμος από το Ήλιον. Ο Ραμπή, παιδιά, έκλεισε τελικά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τη Μαρκό. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, βόμβα που λέμε για την Super League 2. Ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις, ένας παίκτης killer. Θα παίζει με τη Μαρκό τη νέα χρονιά, αλλά και η Μαρκό μπαίνει στις ομάδες που θα παλέψουν για την κατηγορία, να ανέβουν κατηγορία. Μαζί με τον Πανιόνιο, μαζί με τη Λάρισα, Πανσεραϊκό και Νίκη Βόλο, από ό,τι λένε και αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με την Super League 2, είναι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την άνοδο. Φέτος αλλάζει το σύστημα, ανεβαίνουν κατευθείαν οι δύο ομάδες οι πρώτες, δεν έχουμε όπως πέρυσι play-off

0: Κώστα του Μάρκου, το καλό μου φιλαράκι εκεί με το Αγκορά εδώ στη γειτονιά μας και με το κατάστημα εκεί στην Αρτέμιδα. Γεια σου κύριε Χριστάρα, γεια σου κύριε Χριστάρα Μάρκου, πιθανό να περάσω μια μέρα εκεί με τα πιτσιρίκια από την Αρτέμιδα, σε πάω τηλεφωνάκι. Τώρα δεν ξέρω τι ώρες πηγαίνεις πρωί, πηγαίνεις απόγευμα, πηγαίνεις βραδάκι. Θα περάσω να σε δω, να δω και το νέο κατάστημα στην Αρτέμιδα. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου κύριε Αναστασία.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά είμαστε.
1: Δεν μας είπατε, είχατε πει ότι θα έρθει κάποιο...
0: Ναι, δεν ήρθε γιατί είχαμε τα παιχνίδια σήμερα και που να την έφερνα ταλαιπωρία.
1: Δεν ήρθε κανένα και εγώ περίμενα να ακούσω.
0: Ταλαιπωρία θα ήταν, περιμένα από τις 10 μέχρι τις 12.
1: Σωστά, αφού δεν ήταν κάτι άλλο. Ωραία, αφού λοιπόν είστε από αύριο θα φύγετε να πάτε, έχετε αρκετές μέρες να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε από εμάς από εδώ που σας φέρνουμε πολλές φορές σε δύσκολη
0: θέση. Το εντάξει μου, μια χαρά είμαστε, μια χαρά.
1: Να περάσετε πολύ καλά οικογενειακά, να ξεκουραστείτε και επειδή έχετε πει ότι θα γίνουν πολλά πράγματα, έχω και εγώ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τι θα, γιατί λέγατε το Σεπτέμβρη θα δείτε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο.
0: Ετοιμάζουμε από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουμε ωραία πράγματα, νέες φωνές, ωραία θα
1: είναι.
0: Ελπίζω να σας αρέσουν, εντάξει, εμείς οι αλλαγές θα τις κάνει ο σταθμός, ελπίζω να αρέσει σε εσάς, γιατί εσείς είσαστε οι κριτές.
1: Αποκλείται να μην μας αρέσει, γιατί όλοι όσοι μιλάτε και σας ακούμε είστε εξαιρετικοί όλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Από το πρωί και εγώ βάζω, ακούω συνέχεια τώρα. Λοιπόν, σας εύχομαι όλα τα καλύτερα, να περάσετε και να γυρίσετε εξίσου πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ όλοι, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Εσείς.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Τόλης Μπιλάρα είσαι ο καλύτερος. Καλές διακοπές, Τόλης 7. Καλή ξεκούραση. Να και ο Νικόλας ο ψαράς, ο φούρναρης μάλλον που γίνεται καλοκαίρι ψαράς, είναι πελάτης των ψαράδικων. Καλημέρα Μπιλάρα, εκάρα μόνο, καλές διακοπές, να έχεις να περάσεις τέλεια. Γεια σου κύριε Νικολάκη. Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα καλημέρα, έστειλε ο Χριστάρας ο Μάρκου, είναι Αεκόπουλο, το ξέρεις το, Χριστάρα δεν ξέρω ρε φίλε, Αεκόπουλο είναι δυνατός. Μας ακούει τώρα, κάπου στον δρόμο θα είναι, θα πηγαίνει στο Αγκορά, θα πηγαίνει στην Αρτέμιδα, κάπου στον δρόμο θα κυκλοφορεί.

43-215-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

25 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Είπαμε τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Κλείνουμε για καλοκαίρι και εμείς. Θα σας αφήσουμε κάποιες μέρες να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστείτε και εσείς, να κάνετε τα μπάνια σας. Κάποιοι φεύγετε τώρα διακοπές, τους ή άλλους από την εβδομάδα που μας έχετε θα βιάσει λογικά η Αθήνα. Καλά να περάσουμε όλοι μας, να έχουμε καλές διακοπές, καλά μπάνια και να επανέλθουμε όλοι εδώ, όλοι πίσω. Και όπως πάντα λέμε αυτές τις μέρες που ο κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, παιδιά, δεν χρειάζεται, πάμε σιγά για να φτάσουμε γρήγορα.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30. News.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 12. Βασιλάκι, όλοι οι Ολυμπιακοί. Σ' αγαπάμε ρε Αλάν, γιατί είσαι από τα λίγα καλά παιδιά. Εντάξει, μωρέ, όλοι είναι καλά παιδιά είμαστε. Που έχουν παραμείνει στο ραδιόφωνο τόσα χρόνια και σε ξέρουμε, να μας κάνεις καλή παρέα. Να δούμε αν δεν είσαι προκλητικός. Άντε καλά να περάσεις και με τις γυναικάρες σου και να μας λείψεις, να ξέρεις. Γεια σου, δεν θα φύγουμε από το κλινόν άστι. Τελικά θα κάτσουμε εδώ. Έλα, μιλάμε καλά, μπάνια μπαγασάκο, ζήτω η τρέλα. Με την δέουσα προσοχή στους δρόμους, ειδικά έτσι σε βλέπω από το Facebook τι ανεβάζει, λέει ο φίλος. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο τρελός της παρέας. Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Πήγα τηλέφωνο για να κάνουμε παρέα, μόλις φτάσαμε.
0: Ναι ρε φιλαράκι, ναι, είσαι
1: τρελός κι εγώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πολλά να σου πω, οι Ολυμπιακοί δεν σ' αγαπάμε. Γιατί είσαι αντικειμενικός, αρρωστάκι είσαι κι εσύ.
0: Εσύ, εγώ παντός είμαι κι εγώ, το έχω πει ρε φίλε με την ομάδα μου και εγώ παθιάζομαι.
1: Γιατί σ' αγαπάμε, γιατί δεν έχεις καβαλήσει το καλά μου.
0: Εντάξει.
1: Από όλα παράρα, αυτό που σου λέω, άκου. Εγώ δεν σε ξέρω πολύ, ένα χρόνο σ' ακούω. Άκου λοιπόν τι σου λέει ο Γιώργος. Ακούω παραπάνω από 30 χρόνια ραδιόφωνα.
0: Και πρόσεφε, δεν έχεις πετύχει 30 χρόνια να με έχεις στείλει αδιάβαστο στο Δαφνί.
1: Θα σε είχα φτιάξει, ρε.
0: Να με έχεις στείλει αδιάβαστο
1: στο Δαφνί. Θα είχε ισχύωση.
0: Εσύ θα γυρίσεις καθόλου από την Νέα Υόρκη, θα φύγεις καθόλου, να μην είσαι εκεί μόνιμα τώρα.
1: Δεν είμαι στην Αγία.
0: Α, γύρισες, πήγες στην Αγγλία. Α, δεν το ξέρω. Ναι, ρε φίλε, όχι, λέω, ήσουν πολλά, πολύ καιρό έχει κάτι στην Νέα Υόρκη, αυτό λέω. Θα γυρίσεις στην Αγγλία, τα κάνεις πάλι Νέα Υόρκη.
1: Στον Άγιο Δομινικό είμαι.
0: Με και μετά, Αγγλία, στη βάση σου ή ακόμα.
1: Θα γυρίσω Νέα Υόρκη, έχω να κατέβω στον κόμμα στην Ιταλία, έχω δουλειές.
0: Α, εντάξει. Άρα από χειμώνα θα είσαι κάτω στην Αγγλία.
1: Μπορεί, δηλαδή. Μπορεί να σκάσω και για 3-4 μέρες Ελλάδα, μπαμ.
0: Να σκάσει.
1: Θα δούμε. Αναλόγως πώς θα έχω ξυπνήσει. Μπορεί να είμαι στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕ και λέω.
0: Α, μεθαύριο. Εντάξει.
1: Δεν το βλέπω. Τώρα άγουσα. Άγουσα με κάτι. Λοιπόν, αντιπαξί-παξί, 2-2.
0: 2-2.
1: Είμαι με ανυπομονησία. Αύριο ξέρεις, τον μικρό δεν τον ακούω, το ξέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα μπω για να ακούσω τον Καναρίνη και αυτό το λαλίθα του Δωσάκη και έναν άλλον, δεν θα πω το όνομα. Να βγουν να μας πούν για την υπερομάδα που έχουν, που παίξανε με ένα καφενείο από την Ουγγαρία με 11 Ούγγρους, με ένα συνταξιούχο με πυραρία και φτάσανε στο 87 για να σοφαρίσουν. Και κάνουν κριτική για τον Ολυμπιακό, δεν τον βλέπουν, θα πάρουν πρωτάθλημα.
0: Θα τα λέει ο Μπέλος αυτά.
1: Α, ο Μπέλος δεν τα λέει αυτά, ο Μπέλος κάνει πλάκα.
0: Από τριάρα σε τριάρα λέει θα μας έχει.
1: Ναι, αλλά ο Μπέλος πες του ναι, τριάρα.
0: Εντάξει, το αυτό που μένει.
1: Αυτή την ομάδα που πέσαν την είδε.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό που μένει γιατί.
1: Μιλάμε ότι η χειρότερη ομάδα δεν έχω δει.
0: Ναι, έχω δει εγώ την ΝΟΑ και κέρδισε την ΑΕΚ 3-1.
1: Όχι, η ΝΟΑ, όχι, κάνει λάθο.
0: Η ΝΟΑ
1: έπαιζε πιο σωστό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αυτέ.
1: Έδιωχνε την μπάλα και ξέρει αυτό, ξέρει να έχει την μπάλα.
0: Λέω ότι αυτά τα παιχνίδια το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι να αποκριθεί. Ο Ολυμπιακό παίζει με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Όπω και να παίξει ο Ολυμπιακό, να παίξει μαύρα χάλια. Αν αποκριθεί, αυτό μένει, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Το αποτέλεσμα μετράει, να σου πω και κάτι.
0: Γιατί αν ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν περνούσε.
1: Θα
0: ήταν καταστροφή για τον Παναθηναϊκό αν δεν περνούσε σήμερα. Καταστροφή.
1: Μα δεν πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
0: Όχι, λέω.
1: Έτσι όπως ήταν εγώ τον Παναθηναϊκό, σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη. Αυτό θα κάνει πρόκριση, ναι.
0: Εντάξει, επειδή μου τη έσαι Κασόβια είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι.
1: Τώρα πλάκα μα κάνει.
0: Δεν είναι ομάδα η οποία.
1: Μιλάμε ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από άλλα δύο γκολ ακόμα. Έπρεπε αυτή την ομάδα να δείξει 4 μήνες στο ημίχρονο.
0: Κανονικά σου να σου πει πάλι αυτή την εποχή δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή είδε τώρα.
1: Εμεί κάνουμε κριτική σε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: βεβαίω. Δηλαδή αν ήταν Ολυμπιακό θα μα το περνάγανε.
0: Όχι, βρε, λέω όμω, κοίταξε να δει το πέρα βλέπει.
1: Και μα έχουν βγάλει την ΑΕΜΕΚΕΝ, η οποία είναι τρίτη στην Αγγλία, μα την έχουν βγάλει για ελαφρικό κο. Και αυτοί παίζανε με του Πάξου, οι αντιπαξοί με του Πάξου, τώρα μην τρελαθώ τελείω. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτή η ομάδα, εγώ πραγματικά σου μιλάω, βλέπω μπάλα πάνω από 50 χρόνια, 45 χρόνια, 47 χρόνια. Έχεις ξαναδεί εσύ τέτοια αμυντική λειτουργία από ομάδα, αυτοί δεν ξέρουν να αγγίξουν την μπάλα, ρε. Αυτοί δεν ξέρουν.
0: Ναι, δεν ήταν κάτι, αυτοί το είχαν πει, δεν ήταν κάτι, φάνηκε από το πρώτο μάτς, αλλά αν δεν παίξεις καλά όμως...
1: Και κάνουν άλλες δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, μία την έχω κατά τερματοφύλακας. Πήγαινε μπάλα μέσα, πήραν δύο κεφαλιές, τους παίρνει την πρώτη κεφαλιά, περνάει out και γίνεται επόμενο κόνερ και ξαναγίνεται βάση και την βγάζει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, πρέπει το πόλι.
1: Μιλάμε, έτσι. Παναθηναϊκός, τη λέει κενά. κενά.
0: Ναι, έτσι δεν είναι. Αν πάει έτσι, δεν πάει πουθενά. Πρέπει να φτιάξει πολλά. Τα πάμε, ναι.
1: Πού να πάει τώρα, πλάκα κάτι.
0: Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, ακόμα είναι Ιούλιος, εντάξει. Τώρα μπαίνει ο Αύγουστος.
1: Εντάξει.
0: Βλέπει, α πούμε, τώρα η αποκλήση και η Μπασάκ Σεχίρ τώρα από μια ομάδα τη Φιλανδία. Μια ομάδα που είναι. Ναι, αλλά φίλε, αλλά οι άλλοι όμως έχουν και ένα.
1: Έπαιξε με μια ομάδα. Ακούσα με, έπαιξε με μια ομάδα που είχε 17-20 παίκτες. Δεν υπάρχει ένας ξένος. Όλοι Ούγγροι, το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Βλέπεις τι έπαθε η Χάιντουκ Σπλίτ, ας πούμε. 4-0. Κέρδισε 2-0 την Πάφο στην Κροατία και φάγε 4 στην Κύπρο.
1: Πάντως, εγώ κοίταξε, η δική σήμερα που είναι σοβαρή, γιατί αν ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί ξανά έτσι.
0: Ναι, θα έχει θέμα.
1: Μεγάλη. Δεν υπάρχει. Και άμα περάσει και αυτή την πυραρία, την πύρα 1848, μου θυμίζει κάτι ουίσκια να πούμε. Το ουίσκι 1848.
0: Μετά θα είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο. Αρκετά πιο δύσκολο αντίπαλο.
1: Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Πώς θα περάσει.
0: Και μετά θα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια, θα μου πει, θα έχουν περάσει και άλλα τέσσερα.
1: Πού είστε Παναθηναϊκοί, ξέρετε, σήμερα δεν κερδίσατε να φέρετε και άλλους πόντους για την Ελλάδα. Έτσι, το νου σας, έτσι. Με το καφενείο Παξί που παίζατε, ακού Σάκη. Σάκη, εσύ που βγάζεις γλώσσα, ρε, που γίνεις το μεσημέρι και έχεις βρει εκεί το μικρό και του βγάζεις γλώσσα. Ακούς. Εσύ θα πάρεις πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού μας επέξω ως βόλτες
0: 400. Δεν τα λες καλά. Θα πάρεις πρωτάθλημα από την ΑΕΚ πρέπει να πεις πρώτα. Γιατί ΑΕΚ είναι υπεύθυνη πρωταθλήτρια.
1: Πρωτάθλημα παίρνεις από μια ομάδα.
0: Πού είναι που το έχει πάρει.
1: Που το έχει πάρει, αλλά πρόσεξε, ο βασικός διεκδικητής πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως, για να πάρεις πρωτάθλημα το παίρνεις από την ομάδα που το έχει πάρει ήδη.
1: Αυτός δεν μιλάει για την ΑΕΚ.
0: Α, δεν μιλάει, εντάξει. Τα έχει βάλει με σένα γι' αυτό. Τα έχει βάλει με σένα.
1: Ναι, όχι με εμένα, δεν τολμάει να τα βάλει.
0: Τα έχει βάλει με σένα, καλά σου κάνει.
1: Τι να βάλει με εμένα, δεν τον βλέπω καν. Ήγει ο άλλος και λέει, ποιος είναι, ρε, αυτός. Πραγματικά σου μιλάω. Σήμερα πρέπει να είναι πολύ προβληματισμένοι πραγματικά.
0: Εντάξει, εγώ ούτως ή άλλως και ο Νίσης σε δηλώσεις του είπε ότι θέλουμε πολύ δουλειά ακόμα. Εντάξει, δεν νομίζω κάποιος Παναθηναϊκός ότι σήμερα θα είναι ευχαριστημένος.
1: Το παιχνίδι είδα.
0: Και ο Σάξο Μπουζούνης που βγήκε πριν είπε ότι ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω τώρα στους δημοσιογράφους.
0: Όχι, λέω και τα παιδιά και τα μηνύματα που έχω εδώ.
1: Μας λένε ότι για 10 χρόνια λέει ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό, ρε.
0: Λέω τώρα η λογική με το μυαλό σκεπτόμενοι και τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα, όλοι έχουν, είπαν, μου λένε Βασίλη, ότι η ομάδα το μόνο που κρατάει την πρόκληση, τίποτα παραπάνω.
1: Για μένα, φίλε, σήμερα ξέρεις τι φάνηκε. Θα σα πω κάτι. Εγώ αν ήμουν αυτόν τον παίκτη στον Ολυμπιακό, χωρίς πλάκα. Ευτυχώς Μαρινάκη δεν πήρε στο Τσάπρα. Και ευτυχώς Τσάπρας. Δεν ευθύνεται ρε για το. Έλεγε ο δημοσιογράφος αυτός, γιατί γνωστή τώρα. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ότι αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, μετά δεν ξέρω τι θα μας δείχνει. Στο Sky. Τον Ηρακλή.
0: Θα δείχνει τον Παναθηναϊκό. Ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα.
1: Άμα δεν έχει Ευρώπη, τι θα μας δείχνει.
0: Πρωτάθλημα.
1: Εγώ σου λέω για τη μεσοβδόμαδα. Τι θα δείχνει ο Sky. Τι θα βάλει.
0: Θα βάλει.
1: Τα μένου site. Τσάπρας. Και σπαθί σου μιλάω και τετέ. Σπαθί σου μιλάω. Ρε ποιος τετέ τώρα. Για ποιο τετέ μιλάτε ρε.
0: Εντάξει είναι καλός παίξης. Είναι είσαι τώρα στο άλλο άκρο.
1: Τώρα μιλάμε ότι εντάξει. Τον έχω δει. Του έχουν βγάλει 4 μπαγιές. Και δεν μπορεί να τελειώσει μια φάση.
0: Εντάξει ρε φίλε. Τώρα θα πεις τώρα. Θα σου πει άλλος και ο Ακαμπή. Τα τελευταία μάτια ήταν χάλια μαύρα. Πάνω από ότι είναι καλός παίκτης. Αυτό είναι κακός παίκτης. Εντάξει είναι καλός παίκτης ο τετέ. Δεν έπαιζε ρε φίλε στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά έπαιζε. Πώς θα βγει η ποδοσκόρα στην Ευρώπη, ρε Γιώργο,
1: και εσύ. Εγώ τέλος πάντων, δικό
0: είναι,
1: το θέμα.
0: Είναι καλός παίκτης,
1: όταν θέλει. Μπράβο, είναι πολύ καλός.
0: Αν πελαδί είναι, αν η ομάδα είναι καλή, θα είναι καλός και αυτός.
1: Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω εγώ στους Ολυμπιακούς, για εσύ να το πάρω στην ομάδα σου, για σύντροφο.
0: Εγώ έχω τον Γιώβης, ρε, στο
1: σκόρ. Βγάλε τον Γιώβης έξω, βγάλε τον Γιώβης και τον Βάγκρε και βάλε τον Τετέρε, γιατί είναι καλός.
0: Όχι, μου λέω ότι είναι καλός. Όχι,
1: λέω ότι...
0: Ρε Γιώργο, ένας παίκτης που δεν πήρε στην ομάδα μας, δεν πάει να πει ότι είναι καλός. Εντάξει, μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα.
1: Μπήκε ο άλλος που δεν είναι κανένα μεγάλο όνομα. Δύο φάσεις σου γίναν. Τη μία τη μισοτελείωσε, την έβγαλε το τερματοφύλακα με ένα σουτ και στη δεύτερη φάση έκανε τον γκολ. Αυτά είναι τα σέντερ φορέ. Πλάκα μας κάνετε. Μπάλα με τους αγκώνες. Αλλά εσύ σου έχω πει να πίνεις τα χαπάκια στο απόγευμα.
0: Σου λέω και πάλι, το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπεις συνολικά, όχι σε ένα παιχνίδι και δύο.
1: Συνολικά
0: και
1: βλέπω.
0: Δεν το βλέπεις συνολικά, ρε φίλε.
1: Εγώ συνολικά βλέπω. Εσύ τώρα τι βλέπεις. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός από δεξιά και στο πρώτο παιχνίδι. και στο δεύτερο, εκτός τον άλλον που τον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα το παιδί να πούμε, αυτός έχει δώσει, έδωνε πολύ στο Παναθηναϊκό. Έτσι, εκτός τον Αντίνο που ήταν ο μισός Παναθηναϊκός, για να, εγώ αυτά που είδα εγώ την αριστερή μεριά του Παναθηναϊκού να πέσει φίλε σήμερα.
0: Ναι,
1: και
0: μπήκε
1: μέσα ο Πελίστη, τον Ταμπόρδα τον έχει έξω. Και μπήκε ο Πελίστη με τον Ταμπόρδα, τον άφησε έξω αυτός. Τέλος πάντων, το αφοράει αυτούς. Εγώ καταλάβω, τρελά πράγματα βλέπω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί τον άφησε έξω, μπορεί να είναι για 30 λεπτά. Και μπήκε μέσα ο Πελίστη και τον γύρισε πιο πίσω. Και μπήκε ο Πελίστη και έκανε πιο Παναθηναϊκός, ρε. Δηλαδή, ρε φίλε, όταν παίζεις με αυτή την ομάδα, με αυτό το καφενείο, γιατί μιλάμε για καφενείο, φίλε, έτσι. Και σου λέω από την ΟΕ ήταν χειρότερη. Και τρώ σε δύο παιχνίδια, τρία γκολ. Και τρία γκολ, ρε φίλε, φάγει σε δύο παιχνίδια. Ρε. Τρία γκολ. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Και έχουν χάσει άλλα τρία. Και βγαίνεις να πεις για ομάδα, θα μου πεις είναι καινούργια, ρε φάγει τρία γκολ, ρε. Από ένα καφενείο. Που έπαιζε με. Δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα, ρε, την περιοχή. Εγώ αυτό είδα.
0: Ναι, τώρα, είπαμε ρε παιδί μου ότι ο Παναγιώτης ήταν κακός. Εγώ το είπα. Μέσα στο 65 που γίνανε οι αλλαγές και η ομάδα κάπως. Όχι, έπαιξε μπαλάρα. Καλυτέρευσε κάπως καλύτερα από εκείνο το χάλι που βλέπαμε στην αρχή. Μέσα στο 65. Αυτό είδα εγώ.
1: Ο Ντέζερτ, τον βλέπω εδώ. Ντέζερτ, άμα γυρίσει πίσω, αυτό είναι συντριφοράρα. Στο έχω πει. Το παιδί είναι τραυματισμένο.
0: Εντάξει, θα βοηθήσει και μέσα.
1: Εντάξει, τώρα άμα μπει αυτό,
0: ο Νικολάκης λέει: Γιωργάρα, καλημέρα για από μένα. Λέει: αυτό είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να βλέπουμε. Το νου σου λέει: το Κωνσταντέλιας. Και κοίτα, μην πας κανένα ζημιά με την ΑΕΜΕ και λέει: θα γελάει το σκυλί. Λέει.
1: Νικολάκη, άκου κάτι που θα σου πω. Επειδή είσαι πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα,
0: Κωνσταντέλιας, εντάξει.
1: Τώρα στιγμή τα σκυλιά γελάνε με σένα που έφτασε στου 8 του κόφερε. Μα είχε ζαλίσει τον έρωτα κάθε χρόνο. Πάω στου 8 και πάω στου 8. Και για να μας αποδείξουμε τι καφενείο είσαστε, κατέβηκε μια φορά κάτω ο Ολυμπιακός, πήγε το πήξε και πήξε και από μεγαλύτερες ομάδες. Πήγε το πήρε και από τότε του μπεκιαστήκατε όλοι. Και προσπαθείτε να το αποδομήσετε. Όταν κι άμα, άκουσε θα σου πω, έχει στάσει δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι ο Νικολάκη.
0: Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι,
1: λέμε. Όταν έχει στάσει 50 χρονών για να δεις το πρώτο double στην ιστορία σου, το 2020, και εμένα
0: δεν μπορεί να είναι 17 το πισιλικά, να πισιλικά 17, αλλά έχει δει.
1: Σαν 17 το είδε. Ναι. Εμένα το πρώτο ντάπ το δω ο προπάπου μου. Ναι. Όχι ο παππού μου, ο προπάπου μου. Τότε.
0: Και ήταν πα κανένα μία με την Αϊμέγεν, λέει.
1: Στο τραπέζι του Ολυμπιακού Νικολάκη, άκου για να το μαθαίνει. Κάθεται μόνο η ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού που έχει πάρει τη Champions League. Στο τραπέζι του Ολυμπιακού εσεί δεν μπορείτε να καθίσετε. Πρώτα απ' όλα, Νικολάκη, για πες μας, γιατί μας έστειλες το μήνυμα, πιστεύω ότι είσαι αντικειμενικός. Γιατί βρίσκεται τους φιλάδες στο Ολυμπιακό, ρε σήμερα.
0: Και του Άρη, και του Άρη, και του Άρη. Και της ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω για τον Άρη.
0: Όλους. Και τον άκουσα εγώ, και του Άρη, και της ΑΕΚ, και του Ολυμπιακού. Τους άκουσα όλους.
1: Γιατί τους βρίζανε. Ε. Εγώ ρωτάω, γιατί τους βρίζανε, ρε. Μετά, άμα κατέβουν στον Πειραιά και αρχίζουν να βρίζουν τις μανάδες των Ολυμπιακών, κατάνες γη Ολυμπιακοί. Ωραία, οι μάγκες είσαστε εσείς, ρε. Σας έκανε Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, τα ίδια κάνουν και Ολυμπιακοί, τα ίδια κάνουν και Αξίδες. Παίζουν μάλιστα ομάδες και βρίζουν τους άλλους.
1: Πρώτο παιχνίδι.
0: Εγώ δεν βρίζω, λέει ο Νικολάκης, και εγώ κανέναν, λέει. Εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά δεν σε βλέπω πουθενά.
1: Καλά, άσε.
0: Έχω Κωνσταντέλια, λέει εγώ. Έχει Κωνσταντέλια εσύ, όχι δεν έχω.
1: Και τον Κωνσταντέλια για να τον έχει τον Ολυμπιακό, είμαστε μπάλα.
0: Δεν έχουμε Κωνσταντέλια κανένα.
1: Πού να μάθει τώρα. Εσύ είσαι μεγαλύτερη ομάδα μέχρι το Θερμαϊκό. Τολμάς να μιλήσεις για Ολυμπιακό. Τολμάς, ρε Νίκο, να μπεις ο ΠΑΟΚ για Ολυμπιακό. Άκου τι θα σου πω. Η ΑΕΚ, επειδή το λέτε εσείς, το 2014, η καινούργια ΑΕΚ, όχι παλιά. Έχει πάρει τρία πρωταθλήματα, Νικολάκη. Και εσύ, με Σαββίδη πρόεδρο, γιατί μας είχατε ζαλίσει και τον έρωτα, ότι πρόσεχε, γι' αυτό σου λέω, Νικολάκη, που να βλέπεις μπάλα. Έχετε πάρει δύο.
0: Δεν μας αφήνει το ΠΟΚ, λέει. Το ΠΟΚ της Αθήνας.
1: Δεν το ΠΟΚ, πήρατε το ΠΟΚ. Έχετε τον πρόεδρο σας, βάλει στην ΕΠΟ. Έχετε τις ΕΠΣΟΛΕΣ. Φέρατε το ΒΑΡ, ξένους διαιτητές. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 11 στα τελευταία 16. Για δεν βγαίνει να μας πεις, Νικολάκη, πώς γίνεται να πάρουμε εμείς 11 στα 16 τώρα. Τώρα δεν είναι ο Κόκαλης. Δεν είναι η Παράγκα τώρα.
0: Τώρα πληκτρολογεί, βλέπω την πληκτρολογεί, περίμενε.
1: Να πληκτρολογήσω, μας απαντήσει αυτά που το ρωτάω.
0: Εμείς μάγκικα, λέγει καθαρά. Εσείς κάλπικα, οι Αθηναίοι.
1: Δεν είναι κάλπικα.
0: Έτσι, έτσι είναι ο Νικολάκης.
1: Άκου Νίκο κάτι. Η κότα τα πίνει νερό, κοιτά και το Θεό. Να σέβεσαι τον Ολυμπιακό που σούνται στο πρωτάθλημα κερδίζοντας την ΑΕΚ. Έπρεπε να χάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, να βλέπεις τις άπαρνες.
0: Πήρε και ένα ήττο.
1: Η χρονιά του Κόφερε στο 24, αν έχανε ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, θα βλέπεις τι θα έπαιρνες, Νικολάκη. Και ας κέρδιζες και τον Άρη. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
0: Ναι, άμα κέρδιζε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να ήταν η ΑΕΚ.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
0: Αλλά πήραμε και ένα ήττο, λέει.
1: Τι έχεις κάνει?
0: Πήρε και το ΑΕΚ το πρωτάθλημα, πήρε.
1: Και λοιπόν,
0: και έπαιζε βόλεϊ ο Ζήφκοβιτς.
1: Στα τελευταία 16 από τα 11 που έχει πάρει Νικολάκη, για να ακούς, ψάξε να βρεις τις διαφορές και αν υπάρχει διαφορά 3 και 5 πόντων να με πάρεις τηλέφωνο.
0: ΑΕΚ το δεν πήρες ποτέ, λέει όμως.
1: Δεν με ενδιαφέρει, έχω πάρει από το 50 ΑΕΚ.
0: Ναι, όχι, λέω τώρα, τα τελευταία χρόνια που ξέρει ο Νικολάκης.
1: Μετράει περισσότερο το ΑΕΚ?
0: Όχι, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Φίλο μου,
0: ήταν το πράγμα που έπαιζε Ζήφκοβιτς, έπαιζε βόλες στη Λαμία. Αυτό ήταν, ήταν το
1: ένα. Ναι,
0: ναι,
1: μωρέ, ναι. Ήταν το πρωτάθλημα του Κουτσάφτη, μωρέ. Αυτός που από, για να τελειώσει το παιχνίδι Λαμία ΠΑΟΚ με ισοφαρίσει, το πήγε στο 113, δεν θυμάσαι.
0: Με το
1: Ζήφκο. Και αν δεν έκανε εκείνο τον γκολ πρωτάθλημα, δεν έπαιρνε ούτε τότε. Το ξέχασε αυτό.
0: Νικολάκη δεν είναι, άστονε Γιώργο, άστο Νικολάκη το φίλο μας. Τέλος.
1: Τον αγαπάω, ο Νικολάκη, κοίταξε.
0: Είναι καλό παιδί ο Νικολάκης. Λέω, εγώ δεν βρίζω ποτέ, λέει, ποτέ ούτε μανάδους, ούτε αδερφές, τίποτα.
1: Έτσι.
0: Το αγαπάω
1: έτσι,
0: την ομάδα μου και θέλω να κάνω σήμερα, πλάκα, λέει.
1: Σήμερα εγώ έβλεπα τον ΠΑΟΚ.
0: Καλώς ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Και υπήρχαν παιδάκια και ο μπαμπάς τους τραγουδούσε το υβριστικό σύνθημα στα παιδάκια, ρε.
0: Λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 79 ετών, μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος, το ξέρω να το πω, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε το Εθνικό Αστέρα μέχρι την Αλφα Εθνική, ο πρόεδρος. 79 ετών.
1: Ζωή σε λόγου μας.
0: Άλλο. Τώρα τι βλέπεις για την ΑΕΜΕΚ, θα ξαναπούμε, τι βλέπεις. Τι βλέπεις
1: πολλά πριν κλείσουμε. Α, θα το. Τι είναι ένα ΑΕΜΕΚ, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, σου είπα.
0: Και εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Γιατί είναι εποχή τέτοια, γι' αυτό.
1: Και η εποχή να μείνει. Είναι, παιχνίδι η ομάδα είναι δύσκολο.
0: Ναι, θεωρώ αν παίζανε σε 2 μήνες ο Ολυμπιακός θα ήταν πιο έτοιμος με τις μεταγραφές του μέσα και αυτά.
1: Όταν μια ομάδα στις 5 μεγαλύτερες ομάδες της Ολλανδίας, Αϊτχόβεν, Φέγγενορντ, Βέντε, Αλκμαρ, Άγιαξ, έχει κάνει μία ήττα.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως είναι μια ομάδα. Ναι, αυτό λέω. Μια ομάδα δύσκολη, βέβαια. Είναι μια ομάδα η οποία πρώτη φορά στην ιστορία της κάνει τέτοια θέση.
1: Ρε φίλε,
0: δηλαδή είναι μια έκπληξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιζε σε 2 μήνες με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει μέσα στο ρόστερ τις μεταγραφές του, θα ήταν θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι από ό,τι είναι τώρα.
1: Κοιτάξτε.
0: Τώρα είναι το άγνωστο. Πώς θα φανεί ο Ολυμπιακός, πώς θα είναι η Ναϊμέγεν, πήρε και ο Ντάτζιτς, αυτό είναι μπεθαρά.
1: Δεν μου λες κάτι, πες του Νικολάκη. Νικολάκη, ο Ολυμπιακός τα 8 τα έχει εξασφαλισμένα και τους ομίλους. Κοιτάξτε εσύ να
0: πει. Α, λέγαμε χθες, κάναμε λάθος χθες. Το έμαθα σήμερα. Αυτό που λέγαμε χθες ότι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, έχει μπει στους ομίλους του Κόφερενς τουλάχιστον. Δεν ισχύει.
1: Αυτό το σου είπα.
0: Πρέπει να κάνει άλλη μια πρόκληση.
1: Αυτό σου είπα.
0: Α, εντάξει, δεν το έβαλα, αλλά θα κάνει λάθος εγώ.
1: Εσύ είπες και σου λέω μόνο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν εξασφαλίσει
0: και όφη.
1: Μπράβο. Και μου λες εσύ, α, εντάξει, το επόμενο, και σου λέω όχι, δεν θες το υπάρχτες.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι, ναι, και το είδα σήμερα, πρέπει να κάνει άλλη μια πρόκληση με την Άντερλεχτ.
1: Και άλλο ένα λάθος, όχι λάθος, συγγνώμη γιατί το διάβασες, θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ακούνε. Μπορεί να μην έρθει που ο Πέτης Στάφη, το αριστερό μπακ, ο Μαροκινός. Βγάλανε 2 δημοσιογράφοι Ολλανδοί. Ξέρεις ποια ομάδα ήταν αυτή η δημοσιογράφη, γνωρίζεις?
0: Γιατί
1: εγώ το ψάξα. Σαϊτχόβεν.
0: Ναι.
1: Σαϊτχόβεν.
0: Εκεί που έπαιζε.
1: Εκεί που έπαιζε. Και βγάλανε, άκου λοιπόν τι θα σου πω, ότι ο παίκτης δεν θέλει να έρθει. Ενώ θέλω να συνημερώσω ότι ο Ολυμπιακός πριν χτυπήσει και μιλήσει με την ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη.
0: Όχι, διάβασα κάτι καινούργιο πριν από καμιά ώρα που λέει ότι δεν έχει θέμα να έρθει στην Ελλάδα. Απλά περιμένει μια-δυο μέρες μήπως έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι δεν θέλει να έρθει.
1: Ο Ολυμπιακός με τον παίκτη, στο λέω εγώ το επίσημα αυτό που σου λέω, πριν κάνει την προσφορά και τα βρει με την ομάδα του, αυτό που σου λέω, Γιώργο, έχει μιλήσει με τον παίχτη και θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό είπε και ο ίδιος, από ό,τι διάβασα εγώ κάποιες δηλώσεις που έκανε σε κάποια αλλαγικά site.
1: Και έτσι δημοσιογράφανε.
0: Γράφανε άλλα, ναι. Μάλλον γράφανε κάτι που βλέπανε αυτοί. Ο παίχτης ο ίδιος λέει ότι δεν έχω θέμα να έρθω στην Ελλάδα, είπε.
1: Και εκεί έχουν δημοσιογράφει.
0: Ναι, παιδί μου. Και αυτός είπε. Και αυτός είπε.
1: Θέλοντας να τον υποβαθμίσουν στο Ολυμπιακό, γιατί τον παίρνει ο Ολυμπιακός και δεν τον κρατάει Eντχόβεν και εκεί υπάρχει γκρινιά.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα λέει αυτό, είπαν γράφουν τώρα ότι ο παίκτης είπε ότι δεν έχω θέμα να έρθω στην Ελλάδα. Απλά περιμένω μήπως έρθει μια πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Όχι καλύτερο, ομάδα.
1: Έχει κλείσει στον Ολυμπιακό παίκτη στο λόγο.
0: Ωραία.
1: Εδώ στο επόμενο διήμερο θα το δει. Γράψε αυτό που σου λέω, θα το θυμηθεί, άσε διακοπές και έχουμε και καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Γιωγάρα μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Πριν κλείσω,
0: ναι.
1: Άκουσε με. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε δύο νίκες, έφερε βαθμούς.
0: Το ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έκανε βαθμούς. Μία νίκη.
1: Μία νίκη.
0: Και μια ισοπαλία, βαθμού είναι και αυτή.
1: Ευτυχώς δεν έχασε. Γιατί μπορούσε να χάσει, δεν θα έδινε βαθμούς αν πανέχει την παράταση.
0: Όχι, παράταση ναι.
1: Κατάλαβες σούπα. Ευτυχώς δεν έχασε. Αλλά ρε παιδιά, τώρα μιλάω σοβαρά. Θέλει πολλή δουλειά ο Παναθηναϊκός για να κοιτάξει τα μάτια και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ρε φίλε, θέλει δουλειά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολλή δουλειά.
0: Μην γίνει ότι όλοι το λένε.
1: Πολλή δουλειά. Με ποιο ντουμπάρε τώρα. Ποιο ντουμπάρε. Με ποιο ντουμπάρε. Και πλάκα είναι ότι εγώ έγινα και έλεγα, εγώ βλάκα σε μια και έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα καλύτερα μπακ. Ποια μπακρε. Πραγματικά σου μιλάω, ο Τσάπρας με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για τον Τζάπα, γιατί είναι ένα παίκτη που ήρθε.
1: Ότι δεν μπορεί να σηκώσει τη βανέλα.
0: Ναι, είναι ένα παίκτη που ήρθε από μια ομάδα η οποία. Εντάξει, Λοδαλιακός έκανε καλή χρονιά πέρυσι, αλλά δεν είναι μια ομάδα που πάει για κάτι κάθε χρόνο. Και τώρα πάει να παίξει μια βαριά φανέλα. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Θα τον δούμε στην πορεία.
1: Τώρα δούμε. Πάντως, ω στιγμή.
0: Μέχρι στιγμή ναι, δεν έχει δείξει αυτά που έδειξε στον Λοδαλιακό.
1: Που δεν ήρθε στον Ολυμπιακό. Στο λέω γιατί είναι ευτυχώς που δεν ήρθε στον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε μεγάλες κρίνες. Πολύ μεγάλες κρίνες. Γιατί είναι και αλλιώς ο Ολυμπιακός και άλλη φανέλα. Πολύ πιο βαριά του Παναθηναϊκού. Αρέσει δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Το Παναθηναϊκό, αν την πετάξει τον πρώτο ρόλο.
0: Α τα ρε αυτά ρε που ξέρει, α τα με φορτώνει στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ναι, όχι, τα λέω, λέω την αλήθεια. Του πονάει. Άμα τα κάνε, αν έκανε ο Ολυμπιακός, αν την εμφάνισε, θα μα έκανε βαλίσει.
0: Κάτσε μπα κανένα μια την κυρία Τετάρτη, λέει ο κόσμο.
1: Εγώ είμαι στου ομίλου, ρε, τι να πάω ρε.
0: Το
1: πολύ που να πάω στο Europa για να πάω το Europa. Και καλύτερα φάνε, γιατί στο Champions League δεν θα πάρω και το Champions League.
0: Yeah.
1: Οπότε ας πάω στο Europa να το πάρω κιόλας. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, θα το πάρεις, αλλά εντάξει. Είναι μια κουβέντα.
1: Άσε, το ίδιο μας λέγατε και για το κόβεζα.
0: Δεν τα έλεγα εγώ.
1: Είναι, αλλά το πήραμε.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: με ομάδες του Europa το πήρα. Όχι με ομάδες.
0: Το κόβερα στο οποίο υποτιμήθηκε πολύ από τον Ολυμπιακό, από τον επίσημο Ολυμπιακό. Όχι από τον κόσμο του, υποτιμήθηκε πολύ λέγοντας ότι είναι μήνυμα κάπου.
1: Ας έκανε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να υποτιμήθηκε και τι έλεγε ο καθένας. Εμένα
0: ναι, λέω ότι για τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν μεγάλη υπόθεση. Για κάποιους παράγοντες του Ολυμπιακού.
1: Γιατί για την ΑΕΚ άμα το πάρει.
0: Ναι, ρε, αυτό λέω για τους παράγοντες του Ολυμπιακού τη ΑΕΚ Μανεκού ήταν μεγάλη υπόθεση να πάρει μια ομάδα Conference League. Από τους διοικούντες του Ολυμπιακού υποτιμήθηκε πολύ όταν πήγαινε ο ΠΑΟ και λέγανε παίζει Μίλκο Καπ.
1: Step by step.
0: Εντάξει, έτσι τα λέγανε οι Ολυμπιακοί, όχι εσύ, οι παράγοντες του Ολυμπιακού.
1: Εγώ ανέκαθεν τις ευρωπαϊκές φορές θέλω να παίξουν και οι πέντε. Εγώ δεν θέλω ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί. Αυτοί παρακαλάνε ο Ολυμπιακός να αποκλειστεί. Δεν ξέρουν βέβαια του μας όμιλου και ξέρει τι παρακαλάνε. Αυτοί του ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θέλω ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί. Θέλω να έχω πέντε ομάδες στους ομίλους. Για να μαζευτούν οι βαθμοί. Δεν μπορεί να τραβάει ο Ολυμπιακός το κουπί για πολλά χρόνια μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τι λέω. Και τώρα φέτος τράβηξε η ΑΕΚ. Γιατί και η ΑΕΚ
0: δεν έκανε τίποτα.
1: Έλα ρε φίλε τώρα. Ή να έχω τον Άρη πέμπτη ομάδα να ξεκινάει κάθε καλοκαίρι και μόλις έπαιζε ένα παιχνίδι να βγαίνει έξω και τραβάτε το κουπί άλλοι δύο. Και να σου πω και κάτι άλλο και για το πρωτάθλημα. Να παίζουν στην Ευρώπη. Να παίζουν στην Ευρώπη για να είναι και αυτοί κουρασμένοι. Γιατί να
0: παίζουν. Βέβαια είναι όμως που παίζει. Γιατί αν παίζει το κόφερες με παίζει το Σαμπεζίκη, που έχει μείνει μεγαλύτερη διαφορά δυσκολία να παίζει το Σαμπεζίκη και την Τάρτη Κυριακή παρά να παίζει κόφερες την Τάρτη Κυριακή.
1: Συμφωνώ, αλλά και αυτό είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, είναι ένα παιχνίδι και αυτό. Άμα έχει στόχου να πα ψηλά. Αν έχει στόχου να πα ψηλά.
1: Δηλαδή,
0: α πούμε, πέρυσι για στόχο να φτάσει ψηλά. Δεν τα κατάφερε, φτάσει μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, αποκτήθηκε από.
1: Όχι φίλε, με συγχωρείς, αλλά κάνεις ένα λάθος. Η ΑΕΚ πέρυσι προτίμησε το πρωτάθλημα από το να πάρει το ευρωπαϊκό. Άκου τη σου λέει ο Γιώργος.
0: Όχι, φίλε, γιατί έπαιξε με την πέρα με τους Ισπανούς. Ήταν 3-0, μια ολιγορία έγινε 3-1. Δηλαδή έκανε μεγάλη προσπάθεια να περάσει τους Ισπανούς. Δεν παράτησε το μάτς. Έχασε εκεί την ωραία 3-0. Αλλά το πέρα το γύρισε όμως. Και μια φάση.
1: Οργανισμός ΑΕΚ. Εμένα είναι η προσωπική μου γνώμη, μπορώ να κάνω λάθος, τέλειος δεν είμαι. Ο οργανισμός ΑΕΚ, ο σκοπός της ήταν να πάρει το πρωτάθλημα και να μην πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως κοίταξε
1: να δεις. Για τον Ολυμπιακό, όταν μου είπες γιατί στην Τούμπα κατέβησε τα δεύτερα Ολυμπιακός και σου είπα ο οργανισμός Ολυμπιακός και καλά έκανε, εκεί φαίνεται πως λειτουργεί μια ομάδα, οπότε το ήθελε ο Ολυμπιακός, κάθε τι έλεγε ο Καραπαπάς. το ήθελε ο Ολυμπιακός. Ο Οργανισμός Ολυμπιακός προτίμησε το ευρωπαϊκό και ας χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εγώ θεωρώ πάντως ότι η ΑΕΚ προτίμησε το πρωτάθλημα, γιατί και στα παιχνίδια πρωταθλήματος, ξέρεις, στην Ευρώπη ήταν καλή. Δηλαδή, δεν ήταν εκτός από το παιχνίδι με την Βαγεκάνο εκτός έδρας, ο Αταμάς ήταν πολύ καλή, ρε φίλε. Και πάλευσε. Και ήταν καλή.
1: Γιατί δεν ήταν με την Βαγεκάνο?
0: Γιατί δεν πήγε καλά το μάτς, έβαγε 3 γκολ. Αλλά μετά στο.
1: Πριν από την Βαγεκάνο με ποιον έπαιζε. Και το επόμενο παιχνίδι την Βαγεκάνο με ποιον
0: έπαιζε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον έπαιζε.
1: Ψάξτε το πάλι.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι έκανε μια πορεία αίτητη από ένα σημείο και μετά και στην Ευρώπη αίτητη. Έχασε μόνο τη Βαγεκάνο. Εντάξει. Και αν χάνεις 3-0 από μια ομάδα και αν λες το παρατάς, στο επόμενο μας στη ρεβάνς δεν τα παίζεις όλα για όλα. Λες εντάξει, 3-0 είμαστε, τελειώσαμε, αποκλειστήκαμε. Παίζουμε πιο χαλαρά. Και όμως το πάλεψε και έφαγε ένα κόσμο τέλος και έγινε το 3-1. Μπορούσε να περάσει και τη Βαγιακάνο. Και μετά στην έξι την πορεία σε πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι παράτησε πρωτάθλημα πέρσι την Ευρώπη. Απλά δεν της πήγε το παιχνίδι το συγκεκριμένο τη Βαγιακάνο εδώ.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι είχαν 60% να πάρει το πρωτάθλημα και 40%.
0: Ναι, μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω το πρωτάθλημα, αλλά όχι όμως το παράτησε τελείως. Δηλαδή, γιατί θα το παράταγε μετά το 3-0.
1: Που για μένα η ΑΕΚ αν έπαιρνε το κόφερες πέρυσι, το step θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Προτίμησε βέβαια και τα λεφτά γιατί σου λέει να πάρω το πρωτάθλημα από το Champions League. Καταλάβες, που θα πήγαινε ουσιαστικά όπως πριν και ο Ολυμπιακός θα ήταν από το δεύτερο. Όχι,
0: ναι, εντάξει, το προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, οκ, εντάξει.
1: Δεν το κατάφερε, πάμε για άλλα. Πάμε να σας πω κάτι, αν αυτός ο Παναθηναϊκός, σου μιλάω ειλικρινά, και για τα δύο παιχνίδια.
0: Λοιπόν, αυτό το διάβασες και αυτό για τον Ορτέγκα.
1: Τι?
0: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Στέφαν Ορτέγκα.
1: Αφού φεύγει, ρε, πάει
0: σε πλέι. Ναι, πάει σε τελικά.
1: Δεν σου θυμάσαι τι σου είπα εγώ χτες. Αν χρειάζεται ο Ολυμπιακός, θα παίξει με αριστερό δεύτερο center back, αριστερό back, τον Πυρόλα.
0: Τον Πυρόλα, ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι ο παίχτης, ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα.
1: Τι κάνει ο Ορτέγκα?
0: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να μην είναι έτοιμος.
0: Εκτός ο goalkeeper ο Ορτέγκα. Ναι, αυτό δεν θα είναι έτοιμος. Αυτό. Το να πάρει ένα τερματοφύλακα που παίζει Τετάρτη αγώνα την Τρίτη.
1: Επειδή δεν διάβασα την εντεκτική σου παίκτη.
0: Λέω θα πάει να παίξει, λέω τώρα.
1: Τον Ορτέγκα τον Βλανονικό στο αριστερό μπακ τον πήρε.
0: Ναι, τον πήρε κανονικά αυτό.
1: Δηλαδή,
0: το τερματοφύλακα δεν πήρε με τη λογική ότι έχει.
1: Άλλον έχει κόψει. Έχει κόψει το Λουί σίγουρα και το Κλαϊτόνα.
0: Να το γράφει εδώ πέρα ο Στέφαν Ορτέγκα καθώς έγινε ακόμα έτοιμος 100%.
1: Ο Ολυμπιακός είχε 22, πρέπει να παίξει με 17 ξένους. Ορτέγκα ο ένας, Κλέιτον Λουίς είναι οι τρεις. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Άφησε το συμφιόν εκτός.
0: Κοίτα, εδώ πέρα διαβάζω ότι ο Στέφαν Ορτέγκα δεν είναι 100% έτοιμος και λογικό είναι, γιατί να πάει σε θεματοφύλακα Τετάρτη, παίζεις Τρίτη, θεματοφύλακα δεύτερο και να μην είναι έτοιμος. Μπράβο. Λοιπόν, στο σύνολο από τους 22 ξένους θα τεθούν 5 off. Θα φανεί τη Δευτέρα αν χρειαστεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, και ενώ οι πυρεώτες μπορούν να κάνουν 2 αλλαγές ακόμα μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ρε φίλε, με συγχωρείς, αυτούς τους 5 που άφησε τώρα.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Έχω διατεθεί 29.000 εισιτήρια.
2: Γέμισε,
1: λοιπόν, ναι, γεμίζει.
2: 29.000 είναι τελείως.
1: Ναι.
2: 32-50.
1: Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Λύση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚ. Κάτσε να το διαβάσουμε, ίσως να σου πω πέρα τι γίνεται.
2: Ναι, για πες μου αν έρχεται, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, 22 ξένοι πλην για Τζίτζι, Καμπελά, Στρεφέτσα. Πρέπει να κόψουν 5. Όπως η Κλέιτον Λουίζ είναι 2 από τους αυτούς και πρέπει να βρεθούν άλλοι 3. Δεν γράφει, ρε φίλε, ποιοι άλλοι 3 είναι.
2: Τώρα τη λίστα την έχεις.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύησης στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

τώρα για έναν. Το τραγούδι έγραψα για ένα φίλο που γκρίνιαζε συνέχεια. Που τα βλέπω όλα μαύρα. Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα δικά μου παλιότερα, το έγραψα ένα ρεφρέν που έλεγε: είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα μπρος μας ανοιχτοί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Και εμείς ακόμα του χρωστάμε τη γιορτή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
9: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
10: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
9: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
10: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
9: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
10: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
9: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
10: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
11: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.